0: ψυχήνων και βαλιτρίωτων ηρεμή διάνοια η κεδέποτε μόνη παμπίδε.
1: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, άνωθεν της δούλης.

0: Κύριος γεγέννησε το του Χριστού τιμών όνομα, διωγώου λύτρωσέ με πάσης ατιμίας πρεσβείες σου.
1: Είναι δε αρτητισμού, υπερφυώσας η δεχμηνά.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν Θείον φρόνημαν ηλυμένη, ο υπέρμαχοι του Διραχείου και του Χριστού οπλήτες τερόψυχοι, Απολωνίου το θράσος καθήλεται και Τρυποντίου το σέβας εισκύνατε.

0: τον άνθρωπο.
1: Ακίκο επάλευα κοντάς. Χριστέ σου θαυμάσιο στην ακουήν και φόβο έκραζε να αποθεμάν ο Θεός και ο Άγιος Ήξης όρους εκδασέως κατασκείων του σώσου του εξαδάν δόξα τη δυνάμεις του και δόξα σε ο Θεός μου δόξα στίγματα και μόλοπας Χριστέ πίνεγκα σταυρούμενος του στις καρδίες μου ιόμενος πολύ σε γεύσου πικράσαν ειδών γεύσου στην φθεροποιών εξαίρων βλάβων εν ξύλο δε προσπαγείς ξύλου την κατάραν εφάνιση. Δόξα σε ο Θεός μου δόξα μακράν από στέντα από σου τα έθνη ανυψούμενος επί σταυρού. Πλησίων ήλκησες, κατήλαξες δε ημάς του πατρί μακρόθυμε μέσων εμβαλών ή αμεσίτη σε αυτόν και μέσων της γης πάθος εν εγγόν επονίδης. Τον Άγιοι Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Εμάτων θαλάσσια μυστική ημών Θεομακάριστη, συν της αυτού πάση στρατεύμα συνονοητός Φαραώ εμπεσών απόλυτο, όθεν εν χαρά ημείς σωθέντες, Επαγγελίας προσγίνου ουρανοπολίτη γεγόνατε. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε κρυμών. Ισχύει νευρούμενη Χριστού. Το πάθος το μακάριον πάθη ποικίλα ανεδέξαντο εν τη τιμία σαρκή. Δια τούτο πάγωση πάθη των ψυχών και των σωμάτων των εφημούντων αυτούς και μακαριζόντων εκάστοτε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς. Την άδικον βλέπωσα σφαγήν Χριστέ. Εισέ και ίσα σε οδυρωμένη ανεβώση. Δικαιοκρίτα ιέ. Πόσα δίκως και έκριση θέλουν δικαιούν τους παραβάσει. Κατακριθέντας το πριν και προς την φθοράν ολιστήσαμε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ήλιον ολόφωτε νεφέλη και ίσα σε δικαιοσύνη Ιησούν. Τον φωτοδότην και θεόν ψυχή μου κατάβγασον. Την ενικτή της αμαρτίας υπάρχουσαν και ειδον όνομα βρώσει τη φλότουσα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θύρας με δαιμόνων και φθοράς εξάρκωσον επιζητούντων με αΐ. Κακοποιήσε δολερός ετοίμη βοήθεια χριστιανών των θλιβωμένων ανάψυξης. Θεοκίητορ πανά μου με δέσποινε, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ισχύς μου και ύμνησης, υπάρχει ο Κύριος όν εξαιμάτων σου αγνών εκειοφόρησας αγνή. Αυτόν ουνικέτευε διαπαντός, αγνών ψυχήντε και σώματι, συντηρηθήνε παρθένε των δούλων σου. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε, περιμόνι ψωθείς απονία μου, ολισθείς εσπάθηση, κατανίνευμε, έγειρον με κατακείμενον εν βυθό θεόφρον απογνώσεως. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Σε πανένδοξε και έκτιμε ασφαλή φρουρών μου και καταφύγιον. Πρόσκυθή μου μη παρήδης με εν ημέρα θλίψεως και σώσου με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Εν οδύνη καρδίας μου των αιμών προστάτων σε τον θερμότατον δυσοπό. Μη καταλείπεις με εχθρών επηρείες απολύμων. Και νύν και αίκες ο αιώνας των εγγυγενών ακατέσχεται. Σκέπη και βοήθεια εσύ μου πρόσκυθη και παντίας με εξάρπασον συμφοράς. Παρθένη τον οικέτην σου, το φως σου το άδει των λάμψων Χριστέ τες καρδίες των πίστη μνούντων σου, ειρήνη παρεκόμενος ημίν την υπέρνουν, όπως εξ αγνωσίας νυκτός προς την ημέρον, το φωτί σου τρέχοντες δοξολογούμε σε φιλάνθρωπο, δόξα σε Θεός μου δόξα, ο ήλιος σώτερ γυμνούται φωτός, επί ξύλου γυμνών σε θεόμενος, κρεμάμενον τον είδα σε κρεμάσαντα την γην. Πέτρε δε επί πέτρα νοσίσθοντο αρθέντα, διεράγησαν φόβο και τα θεμέλια σε σάλευτο. Δόξα σε Θεός μου δόξα. Υψώθησεν ξύλο και ύλη παγή ηματώθη, δακτύλου μακρόθυμε και λόγχη, διατρίση συνενήγη στην πλευρά νιόμενο το τραύμα δάμ. Ω περιπέστη την πλευρά υπακούσα και παρακούσα του πίεσαν. Σάγιοι μάρτυρε του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Παράδεισου όφθη μαρτύρων πληθεί τη ζωή μέσων έχουν το ξύλων Χριστών. Διόν των επονίδης των γενναίων λογισμό θάνατων υποστάντες, των βρώσι τους γενάρχας θανατώσαν τα όφων θεία δυνάμια θανάτους. Ανάγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσετε υπερ μονεμάτων σταγώσει Χριστού αθλητέ, αθείας βυθών εξηράνατε και θείες αναβλήσεις η θαυμάτων ιερών, παθώντας αναβλήσεις ψυχώντε και σωμάτων αποπάβετε, όθεν αξιοχρέως μακαρίδεστε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας, θαμβείτε εν ξύλο, ορώσα Χριστόν υψωθέντα βουλήσει άμυντος και κλαίουσε εκράβγαζεν ιέ και Θεέ μου, οδύνασεν το τίκτην λαθούς ανήν, οδύνας υπομένου αδίκως, υπό ανώμων σταυρουμένους. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, καρποφόρων αρετών την ψυχή μου ανάδειξαν, τους ακάρπους λογισμούς μου παρθένη διόπουσα και τα συμπνιγούσας με προρίζους τέμνουσα ακάνθας της αμαρτίας πανάχρονη. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, λόγων θείων διαγγέλου εν μήτρα επόρησα υπερλόγων Θεοτόκη, αυτόνων δυσόπουσαν εξαλόγων πράξεων και ειδονών θανατηφόρων, ελευθερώσε τους δούλους σου, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, μαράμασα το βλαστό σου την ξύλο βλαστήσε σαν αμαρτίαν της σαρκός μου, φρονήματα μάρανον και παθών ορμήματα και τρικυμίες εναντίας όπως υμνώσε πανύμνητη. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού, πρεσβεύσε το υπερμονιό όφθης ημέρας έχουν εν καρδίας, λάμπουν φως άδει των διού σκοτωμήνη της απάτης νιούτη και άπαση θα δοχείτε γνώσης θείου φωτός, διόβω όσοι φώτισον με τον γνώμη τυφλότητα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσε το υπερμονιό, μη παρήδεις με μάρτης πίστης ή προστρέφοντα, μη δε απόση με γλώσσα γαρδολία κατεμού, οι μισούντες με φθέγγονται, πολεμούντες μάτιν του απολέσε των σοδούλων, αλλά πρόφθασον σώσον με Άγιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν νυχτή και ημέρα σε επικαλούμε τον μέγαν προστάτην, εν παντή με τόπο και καιρό διαφύλαξον Άγιε Ίσαυρε, από πάσης βλάβης και επηρείας εναντίον, τον εισέ την ελπίδα μου θέμενε, και νυν και αίκη εις τους αιώνας των όλων εμέ μορφούτε, εξού απειρώγαμε Θεός ο πλάστης, μόνα είδη σώπη εκτηρήσε, λαών αμαρτάνοντα διασώσε κόσμων δαιμονικής απάσης βλάβης, τον εισέ Θεοτόκε ελπίζοντα. Ο όλος εκπαθών αμέτρων συνέχομαι και μικέτη κακών συγκαταπέπτωκα, αλλά ανάγαγε και φθοράς ο Θεός μου ως πριν τον Ιωνάν και εμπίστη την απάθεια μη δώρησε όπως εν φωνή εν αίσιος αληθείας και πνεύμα και θύσους. Δόξα σου Θεός μου δόξα, ότι μου εσύ στα σκύρα σε πέτασε εν εις ύψους, το σώμ πάθος υπόνιζε, του τανίσαντος επί ξύλου παλάμας και του πονηρού διολέσαντος το κράτος το ολέθριο. Όθεν λυτρωτήν ειδότεση και σωτήρα υμνούμεν φιλάνθρωπε, δόξα σε Θεός μου δόξα, νέκρος εν αρθής, εν ξύλο υπέμενας και τον νεκροτήν ημών εν έκρωσες και εζώσας, τον χειρών σου Χριστέ το πλαστούργημα, την πλευράν δε οριζόμενος, εξέβλησες δύο ποταμούς αφέσεως, τες θελήσεις οι δύο υμνούσες, οι Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Τίμιος ημών ο θάνατος Άγιοι ενώπιον του Κυρίου γέγονη, του τιμήσαντος της τιμής αυτού πάντας πάθης και των άτιμων βελίαρ κατεσχύναντος, πάσας προσβολάς κολάσεων κατεάξε ημάς μηχανόμενο. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, όλη τη ψυχή προς όλα χωρίσαντες, τα είδη σοφίτα των κολάσεων όλοι νεύρατε, συμμαχούσαν ημίν την βοήθεια του διόλου των ανθρώπινων φορέσεντες, όθεν μελιδόντε γνώμενοι και πυρίου μιλούντες οι γάλες. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σταύρωσιν την σύνη πάναγνους βλέπωσε εγώ, ιετή το ορώμενον ξένον θέμα, ότι τα πάθη νοσούν τον ιόμενος, πώς το πάθος υπομένει στο κενότητον, τι σοι εχθροί ανταπέδωκαν ευεργέτα, αθών ευεργέτηντε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, είναι νέκροτε εχθρός του ζωηφόρου σου καρπό θεοχαρίδωτε, και πεπάτητε ο Άδης προφανώς, και οι ενδεσμοί συλλευθερώθημεν διόβω, τα πάθη λύσοντα της καρδίας μου. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ξενούμενον Θεού διαφαυλότητα και πόρο καθιστάμενον, παναμόμητε οικείωσον αυτό ξένη με σιτία σου θεώνηθε, όπως υμνώ τα μεγαλεία της δυναστείας.

ύψους και δείξουν με τεσσές λιτές του εχθρού των παγίδων υπέρτερων. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε υπερ ημών. Υγεία σέσε αθλήσαντα μάρτυ σου, Πανάγιος Θεός όν δυσόπη. Αγιασμόν της εις δούλης εκπέμψη και φωτισμόν και πτεσμάτων την λύτρουσιν. Προστά της γάρ παραθείου ευχαρίστης ημίν ακατέστημης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα της. Συνήνε με τον πολλά ποθούντα. Πολυπόθητε ευδόκησον μάρτη, σε δισοπό τον καλόν μου προστάτην και πίστη κράζουσι Άγιε Ίσαυρε, γεννήθη τίμη βοηθός και παντίας ανάγκης με λύτρωση και νύν και αίκη σου σε όνος, τον μερανίσαι της σωστική σου πρεσβείας, κατασβέσεις απαθών μου την φλόγα, τα στου νοός εκτροπάς σες πρεσβείες υπερ Αγία Παρθένεθ, θεράπευσον και κόπασον το χαλεπών των παθών μου κλειδώνει μου πάνω μου. Την δέηση εκ Θεού προς Κύριον και αυτό απαγγελώ μου τα θλίψεις, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άγνω προσήγγισε.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως και επωνύμως η καινή πολιτεία του εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την σύν, όπλον ειρήνης αήτη των τρόπεων. Τη 17η του μηνός Ιουνίου η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ισάβρου και των συναυτό Βασιλείου Ινοκεντίου Φίλικος Ερμίου και Περεγρίνου, θυμηθείς Ισαύρος συν συνάνθρωπον πεντάδο, Σαύρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Σαβέλ, Μανουήλ, Ισμαήλ, πέρσι γένος το δεξίωμα μάρτυρες διεξήχους, εβδομάτη δεκάτη, κασιγνή τους τρεις τάμε χαλκός. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Υπατίου του Ενρουφιανές, κείτε θαλάσσης υπάτιους πλησίων, όσοι πακούει συν Θεού φίλοι σαν, τες αυτόν Αγίες Πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, επταπλασίως κάμινον των Χαλδαίων ο τύραννος, εις Θεός.

0: απόρριτον του Παρθένου μυστήριον, που ουρανός γαράφτη και θρόνος κερουβικός και φωσφόρος παστάς ανεδείχθη, Χριστού του Θεού του Παντοκράτορος, όθεν ευσεβώς, ως Θεοτόκον μεγαλύνομεν.
1: Ο Κύριος και Πάρα Κύριος Δεμάμερον, ο Δημιουργής και εμάς βασόνια και η Έλενα πήραν, η δική σου ευγνώμων, πιστός ανεβόαδη, το μίσικη, με δύο ευγός, τούτο μαζί με ευγός.
0: Δόξα σε Θεός μου, δόξα σταυρούμενος, έσυσας γη στα θεμέλη, λόγχια και εντούμενος, βλύζης Αθανασίας σταγόνας, αίματα και είδος, διόν το ανθρώπινον εκάθυρας παθών Ιησού, όν επαξίως μεγαλύνουμε.
1: Άγιε Πατέ, Ιησού, τον Έλεξε ημών, η γάρα δεν είναι το χάνηση Άγιε, τα ζού ποτρέωτα ως εμείς την πίνη γενναίη, στον ημών, Ιησού, τον Έλεξε, ανέαβη το σκάβιε, Χριστός της Ζεβάρου, το πίνη,
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσετε και ομφεδρύνετε πάσα πιστόλιο μίγρης τους άφλους γεραίρους πάντων των αητήτων μαρτύρων τους μυρίους πόνους διόν της απόνοης ηξιώδης αντρυφής και ζωή και αηδίου απολαύσου.
1: Της Αγία Ενώρης και άνω των λόγων αρέτου πίζουσα όλο ρώτα πάτωνα χώρη περάνω του λύθου τι του ζω ευώας Θεός ο παθής πάντων ρυφίσετε παθώ να αποστηρίζετε τις πίσεις που σκύνουν
0: σας. Υπεραγία Θεοτόκησε ως την μας χέρι σου χαράν και ούσισα χέρι την λύπη μόνη που καφανίσα χέρι ήταν έφη των ψυχών εκδιώχουσα και φωτή νοητό καταβγάζουσα τους πίστησε και πόθουσε ο Κύτρο μεγαλύνοντας.
1: Υπεραγία Θεοτόκησε ως την μας ψήσε το βαδοδό μου πάρανε να διεχίσεις πάθος και αποκλήρωνον τον αματιό μου του βυθό τώρα μέσωσαν οι σωτήρες όγκο γεννήθησα και από το μήνυμα της ευκλασμίας μέγα πέρα.
0: Παραγία Θεοτόκη σώσουν μας όφθης ιατρίων άμυστον τραυματιστής η πάση και την απόγνωση νοσούσιν αγνή και λιμήν θαλατεύουσιν εμπελάγη του βίου σωτήριος ενώ πας καταφεύγουν πίστη πίστη σωζόμενος δοξάζησε.
1: Άγιε Πατέρα, το κουπενάζει περιμόν. Μεγάλο χαρισμένο Θεοτής, εις Θεό Παναήν με ήξανε, αποσοβείς, δέμονας και ρόγος προσδοναπάς, και πειρατούς και θάνατος, πάσης τα ρήματα χωριγών, διό καμή παράσμα, ειρήνη και υγεία, και το δεσμάδα να πολίτη.
0: Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσκε, πειρών ο Θείος και σεβάσμοι όσου ναός το πολύτιμον Άγιον σώμας, ως θησαυρών έχουν αναφέρει τον τους πιστούς, καταπλουτίζει πάντοτε τες των χαρισμάτων διανομές, διόκαγω των θείων τύχημι δωρεών σου προσφυγών το θείο τάφος.
1: Δώσε Πατρί και Υιό Αγίο Πνεύματι, και δω πάλι στην μη καλός καμόν, το μηδόν εγκομίσει τον πόνο σου, πρόσθε θέλουν πάντοτε, θεόφος του σου λαού, εσύ Πατρί να φύλακε, σαν τους σου θέλοντας του Χριστός, και βράβε την ειρήνη πάση ειγμένη,
0: εν ήλ και αή και εις αιώνας μην υπέρφωτεν εφέλη μήτυρ Θεού του σημείν πολεμούντας πολέμησον τη κρατεά και παντοδυνάμου σου δεξιά της εν ανάγκης πρόσκοφη των αδικουμένων αντιλαβού πτεσμάτων λυπρουμένη τες έσυ και τηρίες όσα γαρθέλης πάντα δύναση εξέστη επί τούτο ουρανός και της γης κατεπλάζει τα πέρατα ότι Θεός όφθης της ανθρώπης σωματικός και

ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένουση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αηγείς τους αιώνας.

Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος του Θεό. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτουσον το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Πρόσταγμα έθετε και ού παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδων, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρα, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσίης αυτού, εις εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσετε το Κυρίο άζημα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και οι ίσοι όνα γαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτό εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξα και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομη εν της χερσήν αυτών. Του ποιήσει εκδίκησιν εν της έθνησιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της σωσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος σάλπινος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνου και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνου, εν είτε αυτών εν κυμβάλης οδύχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλολαγμού. Πάσα πνοή εν εσάτου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και εν ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα συ το δείξαντι το φως. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμενσι, ευλογούμενσι, προσκυνούμενσι, δοξολογούμενσι, ευχαριστούμενσι δια την μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλέ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέρα, ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησα. Κύριε, προσέ κατέφυγε. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος της γινώσκους εις, καταξίωσεν Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδες. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

All right.

0: Δούσα εγώα, ως τρίσκης ουγέντα επισκάδρου, ημι φως μου γλυκίδατο.
1: Ο καλόν είναι το δημορφή, το ωραίο
0: παραπάντα βρετό.
2: Το Αναγγέλιο, το πρωί, το έλεος και τα αλήθειά σου κατανοήκαν.
3: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ηλάσσιμα της αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι, τα ασθενεία ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσο εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ιησού εις της βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ο Θεός ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο της Αγίου Φωνή, υπό το Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό το Χερουβείμ δοξολογούμενος και από πάση ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, εκ του μειώντος το είναι παραγαγόντα σύμπαντα, ο κτίσας τον άνθρωπο κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και πατήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούν τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρών αμαρτάντα αλλά θέμενος επισωτηρίαν μετάνοιαν, ο καταξιώσεις ημάς του ταπεινούς και αναξίους δούλου σου, και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιν της δόξης του Αγίου σου της Εστηρίου και την οφειλωμένης υποσχήνηση και δοξολογία προς Άγιου. Αυτός δεν τον απόζευξε και εξ τόματος ημών των αματωλών, των τρισάγιων ύμνων και επίσης ημάς την εχριστότητή σου, συγχώρησον μην πάμλη μέλημα υπούσιον και ακούσιον, αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα, και δώσου μήνωση ό,τι λατρεύεις υπάρξει μέν ζωής ημών, πρεσβείστε Αγίες Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαίων Σύμβαση της Άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και

προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρα δύνατον του νόμου ενώ ισθένει δια της σαρκός ο Θεός τον εαυτού Υιόν πέμψας εν ομοιώματι σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν αλλά κατά πνεύμας η γάρ κατά σάρκα όντως τα της σαρκός φρονούσιν η δέκα

διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα της Θεού, το γαρνόμο του Θεού ούχ υποτάσετε, ουδέ γαρδύνατε, ιδέν σαρκιόντες, Θεό αρέσε που δύναντε. Ημείς δε ουκ εστέν σαρκή άλλεν πνεύματι, υπερ πνεύμα Θεού οικίεν ημίν. Είδε της πνεύμα Χριστού ουκ έχει, ούτως ουκ έστιν αυτού. Είδε Χριστός εν ημίν το μεν σώμα νεκρόν διαμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη. Είδε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικίεν ημίν, ο εγείρας των Χριστών εκ των νεκρών.

άραουν αδελφοί, οφειλέτες μεν, ους αρκεί του κατά σάρκα ζήν, ίγαρ κατά σάρκα ζήτε, μέλετε αποθνίσκει. Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώου.

0: του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
2: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως υπερίστερε. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδόσου συν ημάς η συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς.

Όταν δε παραδώσει μας, μη μεριμνήσετε πως ή τη λαλήσετε. Δοθήσετε γάρι μην εν εκείνη τη ώρα τη λαλήσετε. Ου γάρι μη είσαστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών, ο λαλούν εν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφός εις θάνατον και πατήρ τέκνον και επαναστήσονται τέκνα επιγονείς και θανατώσου συναυτούς και έσυστε μισούμενοι υπό πάντο δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας

Ο μόνος Άγιος και Ταγής αναπαυόμενος, σε τίνη της ομόδων μόνον αγαθών και ευήκων, επίβλεψαν επεμέθων αμαρτωλών και αγρίων δούλων σου, και καθάρισε όλο την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς, και ικάνος όλο με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος, ενεδημένων με τη σιερατία σχάρη, παρά στην ετιαγία σου ταύτη τραπέζη, και ειρνήσε το Άγιο και άκαντο σου σώμα και το πίδιο νέμα, σιγάζος έχουμε κλίνα στο νεμα αυτού αφιένα και δέω μέσου μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμούς. Μη δε αποδοκιμάσαι με εκπαίδων σου, αλλά αξίως όμως ελεκτήσεις είμαι εγώ τα μαρτωρού και αν αξίω δούλου σου τα δώρα ταύτα. Σιγά δύο προσφέρον και προσφερόμενος και εγκρουζεκόμενος και διαδόμενος, Χριστέον το σημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουν σε τάφους πατρί και το Παναγία και αγαπητό της οποίος σου πνεύματι, νυν και αγίες στους αιώνας των αιώναμιν. Ή τα χερουβή μυστικό συγκονίζονται σχετιζόν τριάδιμα, τρισάγιο και δύο προσάγουνε, πάσα μη βιωτική να αποθώ με τα μέλη, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενε, σε γενικές αοράδες των υποδεξόμενων, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, πίτα και λουβί μυστικό, σκορδίζοντες και τους ζώπιο, τριάδι, τον τρισάγιο και δύο προσάγουνε, πάσα μη βιωτική, αποθώ με τα μέλη, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενε, σε γενικές αοράδες, των υποδεξόμενων τάσεων, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, πίτα και λουβί μυστικό, σκορδίζοντες

και το πνεύμα σου το άγιο μοιάζον ευθελού από όλη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικών στηριξών μου διδάξανον τους οδούς σου και σε οδούς αντισέψτε ρίσε με εξεμάτων.

πέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, δύο τα πάντα εγγένετος, τον ρήμας τους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθούντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντο, σταυρωθέντοτε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθούντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθούντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και συντέως, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός ερχορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίζον διά των προφητών.

Απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αύτουσον, συγκαιομονογενής ο Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, σύ εκτιμιώντας στο είναι ημάς, παρήγης και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν, και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς, εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίστου τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενή σου Υιό, και το Πνεύμα Δίσου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμε και ονουκίσμε των φανερών και φανών ευεργεσιών τους ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστη κατηξίω σα και τη υπαριστήκα τη χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά σε απτέρωτα.

Η παιδί του κόσμου ζωή σε λαμβάνω άκρη τη αγίση από την

εν το ποτηρίο τούτο, τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν. Και τα βαλώ το πνεύμα σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Πώς θα γενέσετε με τα λαμβάνουσιν εις δίψη ψυχής, εις άφεση να μαντιώσουν τον ίδιο Υιού σου πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησία την προσέμ, εις κρίμα εις κατάκομα, εν την προσορμέ εις διότι τα θυλατρία, υπέ τον επίστη να παρταμένο προπατώρου, πατέρου, πατήρ. Το χέρι διαγγέλου δεξαμένη και τεκούσα το κτίσι των ίδιων παρθένη σώζω τους εμεγαλύτερους.

Υπέρ το προσκομή στένων και αγία στένων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προτεξάμενος αυτά εις το Άγιο, και υπέρ ουράνιων και νοερών αμφιλίων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα,

ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη

Ευχαριστούμε σε βασιλέφα όρατε, ότι τη απαιτήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντωση το είναι τα πάντα παρακαγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν, έπειδε επί τη υποκυκλικότητα σε αυτό κεφαλά, ουγαρέχναν σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση μην αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, τη πλέου τη σύμβλεσον, τη οδηπορού του συνόδευσον. Τους νοσούν τα σίεσε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγία και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσαι Κύριε σου, Χριστέ, το της Αγίου κατοικητηρίου σου, και από θρόνου δόξης βασιλείας σου, και ελθέει στο γεια σε ημάς, ο Άρων τον Πατρίς εγκαθήμενος και ο δε ημίν αορά του συνών, και καταξίσουν την καρδιά σου χειρή, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή των λαών. Ο Θεός ηλάστη την πνευματολόγη λεϊσόν με, ο Θεός ηλάστη την πνευματολόγη λεϊσόν με, ο Θεός ηλάστη την πνευματολόγη λεϊσόν με.

Το στόμα ημών ενέσαι ως σου, Κύριε, όπως ανυμνήσω με τη δόξα σου, ότι εξήρωσας ημάς των Αγίων σου με τα σύμνης τη δύλη.

0: πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάντητον εντισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπα, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα καταξίσαν ημάς των επουρανίσου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησαν ημών του οδών, στήριξαν ημάς τον φόβο του πάντα, φρούρισαν ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησία δόξη των τόκων και Παρθένων και Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας έπισε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό, την νεολαία και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όνειμα τέλειον, άνθεν στη καταβαίνω εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιγκαία και τους αιώνας των αιώνων.

0: Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμήν και ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του τιμίου ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων Μαρτύρων, των Αγίων Επτά Πέδων των Μακαβαίων, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, Ισαύρου Μάρτυρος και του Διακόνου, και το Συναυτό, Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ των Μαρτύρων, όντι μνήμη επιτελούμεν, και πάνω των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί αδερφοί, σήμερα ας θυμηθούμε τρία πράγματα. Να εμπιστευόμαστε το Θεό στις δυσκολίες. Δεν γνωρίζουμε πάντα το αύριο, αλλά ο Θεός γνωρίζει το δρόμο μας. Η πίστη δεν αφαιρεί κάθε πρόβλημα. Δεν αφαιρεί κάθε πρόβλημα, μας δίνει δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Να δείχνουμε αγάπη με πράξεις, ένας καλός λόγος, μια συγχώρεση, μια βοήθεια σε κάποιον που έχει ανάγκη, είναι τρόποι με τους οποίους φανερώνεται η αγάπη του Χριστού στον κόσμο. Να φυλάμε την καρδιά μας ταπεινή και ευγνώμονα. Η ευγνωμοσύνη φέρνει ειρήνη στη ψυχή όταν αναγνωρίζουμε τις ευλογίες του Θεού, μικρές και μεγάλες. Η καρδιά μας γεμίζει χαρά. Ας φύγουμε σήμερα με αυτή την απόφαση. Να αγαπήσουμε περισσότερο, να συγχωρήσουμε γρηγορότερα και να εμπιστευτούμε βαθύτερα το Θεό. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Ήδη αγαπητοί μου είχαν συμπληρωθεί 40 ημέρες τόσο με τις εμφανίσεις του κυρίου όσο και με την διδασκαλία του. Έμενε πλέον μόνον η ανάληψή του εις των ουρανών. Η ανάληψη του κυρίου στους ουρανούς είναι η τελευταία πράξη του επί της γης. Συνδέει τα επί της γης, τα οποία ήδη έφτασαν εις το τέρμα των, και τα του ουρανού, τα οποία ήδη αρχίζουν. Το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού είναι δόγμα σπουδαιότατον της πίστεώς μας. Περί αυτή της αναλήψεως μας ομιλούν δύο Ευαγγελιστές, ο Μάρκος και ο Λουκάς, όπου και κατακλείουν με αυτήν τα Ευαγγέλια των, μας ομιλεί όμως εκτενώς και λεπτομερός ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις τας πράξεις των Αποστόλων. Μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος εις τας επιστολάς των. Βέβαια, πάρα πολλά χωρία είναι ιδίως τους Αποστόλους Πέτρων και Παύλων. Θα κάνουμε μόνο μία μικρά επιλογή για να δούμε κατοχυρούμενον το γεγονός της αναλήψεως του Χριστού. Γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος και τελειώνει το Ευαγγελιό του. Ο μένων Κύριος μετά το λαλήθε αυτή ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Ο Λουκάς γράφει και τελειώνει και εκείνος το Ευαγγελιό του. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαρά μεγάλη. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής σημειώνει και αυτό το θέμα της αναλήψεως, αλλά κάπως προήμως μέσα εις τον χώρο της Αναστάσεως, και ομιλεί για την επικειμένη ανάληψη, ενώ οι δύο Ευαγγελιστοί Μάρκος και Λούκας αναφέρουν για το γεγονός που ήδη είχε λάβει χώρα. Γράφει ο Ιωάννης. Λέγει αυτή ο Ιησούς, ποια, σε ποιον, στην Μαρία την Μαγδαληνή. Μη μου άπτου, μη με ελγίζει. Ούπο γάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύω δε προς τους αδελφούς μου, και είπε αυτή, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεόν μου και θεόν ημών. Αυτό το αναβαίνω ακριβώς αυτό φανερώνει ότι ήδη ο Κύριος ομιλεί δια την επικειμένη ανάληψή. Ο Απόστολος Πέτρος γράφει στην πρώτη του επιστολή 3:21-22 διαναστάσεως Ιησού Χριστού ως εστί εν δεξιά του Θεού πορευτής εις ουρανούς υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων. Ο δε Απόστολος Παύλος γράφει αυτόν τον μεγαλειώδη, την μεγαλειώδη θέση και ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Θεός εφανερώθη εις αρχή, εδικαιώθη εν πνεύμα, όχι εν γέλη, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστέλθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Μάλιστα, ας με επιτραπεί, παρότι αναφορικός ομιλώ εδώ στις περικοπές αυτές για να δειχθεί ότι αναφέρεται το γεγονός της αναλήψεως, ας με επιτραπεί αυτόν τον στίχο του Αποστόλου Παύλου πολύ σύντομα να τον αναλύσω. Ο στίχος αυτόν του Αποστόλου δεν είναι παρά ένα διάγραμμα του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας από το Α έως το Ω. Κλείει ολόκληρο τον χριστιανισμό μέσα εις αυτόν τον στίχο. Εάν ερωτηθούμε τι είναι ο χριστιανισμός,
Θα απαντούσαμε βέβαια, αν έπρεπε να απαντήσουμε με μία λέξη, τι είναι ο χριστιανισμός, η απάντηση. Με μία λέξη. Ο Χριστός. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Ο Χριστός. Ξέρετε πόση σημασία έχει αυτό. Ξέρετε πόσοι θέλουμε να έχουμε έναν χριστιανισμό χωρίς Χριστόν. Λοιπόν, τι είναι ο χριστιανισμός, ο Χριστός. Τι είναι ο Χριστός, αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Και ομολογουμένος λέει. Μέγα είναι το μυστήριο της εξωγήνης. Ποιο. Ο Θεός εφανερώθηκε με σαλκή. Ότι ο Θεός φανερώθηκε με τις άνθρωπες. Με σάρθρωπες, με σάρθρωπες. Δηλαδή, εμιλθρώπησε. Εδικαιώθη εμπνεύματι. Εκείνα τα οποία έπραξε, είπε, εδικαιώθησαν από το πνεύμα του Άγιου. Απεδείχθησαν αληθή από το πνεύμα του Άγιου. Το είχε πει στους μαθητάς του, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι το πνεύμα του Άγιου θα είναι εκείνο το οποίο θα μιλήσει για μένα και θα με δικαιώσει αυτό. Όχι αγγέλοι, δια πρώτην φοράν στην ιστορία των αγγέλων, γίνεται ορατός ο Θεός. Όχι αγγέλοι, εκηρύχθη ενέχνεση, κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο στο όνομα του Χριστού, σ' όλα τα έθνη. Εκηρύχθηκε η ενανθρώπιση του Θεού. Επιστέφθηκε εν κόσμο, ποια είναι η αποδοχή αυτού του κηρύγματος, ότι επιστέφθηκε εις τον κόσμο, δηλαδή επίστευσαν οι άνθρωποι, εννοείται όχι όλοι, αλλά έγινε πίστευτο αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ανελήφθη εν δόξη. Και έφυγε πάλι δεδοξασμένος εις τον ουρανό. Βλέπετε λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον στίχο, ο Απόστολος Παύλος μας περιποιεί ολόκληρον το μυστήριο της ευσεβίας. Δεν σας πούν τι είναι ο χριστιανισμός, θα του τελεί μία θρησκεία. Λάθος. Ο χριστιανισμός δεν είναι μία θρησκεία, ούτε καν θρησκεία. Θα το πω πιστεύω το γιατί. Ο χριστιανισμός είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Συνεπώς εδώ ο Απόστολος Παύλος ονοματίζει πώς λέγεται αυτό που μας αποκαλύπτει, το μυστήριο της ευσεβίας. Ή άλλος χριστιανισμός, ή άλλος οθός, ή άλλος πίστης. Εκτός από την ονομασία θρησκείας. Διότι η ονομασία θρησκείας δεν συναντάται στην Αγία Γραφή. Θρησκείες λέγονται τα κατασκευάσματα των ανθρώπων. Άλλο και ότι τα καιρώθηκε ο όρος αυτός και ακόμη αφέρεται. Τρεις φορές αναφέρεται η λέξη θρησκεία στην Αγία Γραφή και τις τρεις φορές κάθε άλλο παρά θέλει να δηλώσει αυτό που ακριβώς ονομάζουμε θρησκεία. Την μια φορά η βιώνει στην Καινή Διαθήκη και μια στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον τελετουργικό νόμο, στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται τη μία φορά ως έκφραση πρακτικής αγάπης, κι αν λέγει η θρησκεία ή αμύαντος και καθαρά, λέγει ο Άγιος ή άνθρωπος ο Αδοφόρος. Να επισκέπτεται τις ύρες, τα ορφανά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι όχι εξαντλείται, ούτε καν προσεγγίζει η έννοια της θρησκείας με την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι μια μορφή. Και ούτε καν συνιστά την θρησκεία η ελεημοσύνη, ούτε καν. Και το τρίτο που αναφέρεται στο να εκφράσει μία αίρεση ο Απόστολος Παύλος, γνωστική, και χρησιμοποιεί τον όρο θρησκεία, την θρησκεία των αγγέλων. Και αναφέρεται στην αίρεση των γνωστικών. Βλέπετε, ώστε ο χριστιανισμός είναι το μυστήριο της εξωτερικής. Γιατί επιμένω, σας το έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει να επαναλαμβάνω μερικά πράγματα. Ότι δηλαδή. Εάν πούμε ότι ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία, τότε μοιραία θα την βάλουμε πλάι τις άλλες θρησκείες. Και τότε παρακάτω θα κάνουμε και τη σύγκριση. Και θα πούμε ότι ο χριστιανισμός είναι καλύτερος ή χειρότερος ή επιτέλους όλες οι θρησκείες είναι καλές. Αυτό που ακούμε σήμερα δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δεν μπαίνει στην κατηγορία των θρησκειών ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι αποκάλυψης του Θεού. Δεν έρχεται να γεννήσει μια ανάγκη του ανθρώπου όπως την ο φυσικός άνθρωπος.
όπως ακριβώς τι εννοούν και μερικοί χριστιανοί μας δυστυχώς, διανοούμενοι αυτοί, μασόνιδες πολλές φορές, που νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι μια ομορφιά συναισθηματική. Τίποτα μην πειράξεις περισσότερο, μια ομορφιά συναισθηματική. Αυτό είναι. Αλλημονώνει κανείς αυτό ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός είναι το βαθύ μυστήριο της ευσεβή, της αποκαλύψεως του Θεού, της ενανθρωπίσεως του Θεού, για να φανερώσει τον εαυτό του σε εμάς, να τον οργανίσουμε και να ζήσουμε μέσα στην ζωή του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά προφανώς ήταν μία μικρή παρένθεση. Εξαφανίζει αυτού του φορείου του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν, όπως σας είπα, και πλήρη τα άλλα φορεία και του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου που αναφέρονται στην ανάληψη του Χριστού. Θα μείνουμε όμως, προκειμένου να κάνουμε μία ανάληψη, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, που εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λεπτομερός, με μια θαυμαστή μάλιστα έκθεση λεπτομεριακή, μας εκπέμπει τα πράγματα. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, στο ένατον χωρίο. Και τάχα λοιπόν, βλεπόντων αυτόν, επίσης, και να θέλει υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και όσα ταινίζονται φύσαν στον ουρανό, πορευωμένου αυτού και ειδού. Άνδρες δύο, παριστήθησαν αυτής εν ευθύ τη λευκή, ή και ύπον. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι αισθήκατε εμβλέποντες στον ουρανό, ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αθημώδης των ουρανών, ούτως ελέψετε, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις τον ουρανό. Ας προσέξουμε αγαπητοί. Και τάχτα λοιπόν. Ποια είναι αυτά τα τάχτα λοιπόν, αφού είπε αυτά. Το πορευθέντες έως εστάτη της γης, το δεν είναι δικό σας θέμα, εκεί στην ημών ενών χρόνους ή καιρούς, ούτε ο Θεός έκατε υπό την ιδία να την εξουσία κλπ. Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά και βλεπόντων αυτών, ενώ βλέπουν διότι πράγματι, ενώ τους ομιλεί, είναι πολλοί, τον βλέπουν. Τον βλέπουν, κατάματα τον βλέπουν. Ενώ λοιπόν τον βλέπουν, αμέσως βλέπουμε μία κίνηση, μία ανόρθωση. Αλλά ας προσέξουμε τη λέξη βλεπόντων που λέγει Ευαγγελική. Όπως αντιλαμβάνεστε παντού η κατοχήρωση. Δεν είναι ούτε ένας μάρτης, ούτε δύο μάρτυρες, αλλά πίστη. Και ο Κύριος κατοχυρώνει τόσο την αναστασή του, όσο και την ανάγκη του. Διότι πάλι χρησιμοποιούνται οι αισθήσεις και οι πολλοί μάρτυρες. Προσέξατε το, οι αισθήσεις και οι πολλοί μάρτυρες. Είναι βαρισίμαντο αυτό. Ούτε νύχτα ήταν, ούτε σε κανένα ημίχος, ούτε έναν δυο τρεις άνθρωποι, ούτε να έκαναν ότι τους φάνηκε κάπως έτσι. Βλεπόντων αυτό. Μεταπληκτικό. Ο εαυτός αυτός, βλεπόντων με το χ, δείχνει την διάρκεια της αναλήψεως και που δείχνει ότι ήρθε, εσηκώθη επάνω από τα κεφάλια τους ησύχος, βραβαίος και μεγαλοπρεπός. Άρα είχε μία διάρκεια η ανάλυση. Δεν είναι το στιγμιαία, δεν είναι το κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε, οι μαθητές ότι ήταν στο ανοιγόκλημα των ματιών, ξαφνικά τον βλέπουν να ανέρχεται και τι τον κάνουν. Όχι. Αλλά τον βλέπουν βραβαίως να ανέρχεται. Βλέποντος, συνέχεια βλέπουν. Παρακάτω θα μας χρησιμοποιήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς το ρήμα ατενίζω. Και θα τους πούνε οι άγγελοι, τι σταθήκατε ατενίζονται και το εμβλέποντες στον ουρανό που δείχνει διάρκεια. Είμαστε, όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είδαν το τέλος της Αναστάσεως
και την αρχή της αναλήψεως. Δεν είδαν την αρχή της αναστάσεως, ούτε το τέλος της αναλήψεως. Αλλά στάθηκαν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Το τέλος αναστάσεως, την αρχή της οποίας ουδής είναι μυστήριο, αλλά ούτε και το τέλος της αναλήψεως ουδής είδε παρά μόνο την αρχή. Και ενώ το σώμα του Κυρίου επέρεται, σηκώνεται, επίση λέγει, εις τον αέρα, τότε νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμό αυτόν. Μία νεφέλη τον εσήκωσε, τον πήρε από κάτω και τον έκρυψε από τα μάτια του. Η νεφέλη είναι σημάδι, σημείο θείας δόξης και είναι το όχημα του Θεού εις τας θεοφανίες. Είπαμε το όχημα του Θεού. Ο Θεός είναι παντακού παρόν. Δεν είναι εδώ και δεν είναι εκεί. Αλλά όταν λέμε το όχημα του Θεού αναφέρεται εις την θεία δόξα προκειμένου να υπάρξει μία θεοφανία. Γράφει ο προφήτης Ισαΐας 19,1: Ιδού Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης. Να, ο Κύριος κάθεται επάνω εις νεφέλην κούφη. Κούφη θα πει ελαφρά. Συνεπώς, κάτι άλλο παρά είναι το σύννεφο από τα σύννεφα που έχουμε του μετεωρολογικού ουρανού. Δεν είναι δηλαδή το σύννεφο εκείνο το οποίο αποτελείται από στα γονίδια και το οποίο τέφτηκε βροχή. Προσέξτε εδώ τι λέγει, ότι ο Κύριος κάθεται επί νεφέλης κούφης. Συνεπώς τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εφόσον και ο Ιησούς Χριστός κάθεται επί νεφέλης κούφης, η οποία τον παραλαμβάνει και ανέβηκε προς τον ουρανό, άρα εφόσον το ίδιο χρησιμοποιείται ως όχημα, άρα ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ο Γιαβέ. Προσέξτε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Ισαΐας λέγει ο Γιαχβέ κάθεται επί νεφέλης κούφης. Ο Ιησούς Χριστός ανέρχεται επί νεφέλης κούφης. Συνεπώς, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, δηλαδή ο Κύριος. Αυτό που συνεχίζει ότι είναι κτίσμα, είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο ποιητής του παντός, ο Κύριος και ο Θεός. Και όπως λέγει ο Οικουμένιος, ότι τούτο παριστά το προς τον Πατέρα ομότιμον, ότι ο Υιός είναι ομότιμος με τον Πατέρα. Νεφέλη δα και γνώθος τίτλο αυτού περί του Πατρός ήρτε, Ψαλμός 96,2. Δηλαδή αυτό που γράφει ο 96 Ψαλμός, λέει ο Οικουμένιος, αυτό αναφέρεται εις τον Θεόν Πατέρα, αλλά τώρα και εις τον Θεόν Υιόν. Ο Υιός λοιπόν είναι Θεός. Δεν τον παραλαμβάνει τον Ιησούν πύρινον άρμα όπως παρέλαβε τον Ηλία ούτε σεισμό. Σεισμό θα πει και σεισμό, θα πει και ανεμοστρόβιλο. Δεν τον παραλαμβάνει, αλλά τον παραλαμβάνει με θέλη, που είναι το σύμβολο του ουρανού, το σύμβολο θεία παρουσία. Ενώ ο Ηλίας είναι άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ αξιοσημείωτο σε βαθμό καταπληκτικό του ότι όλα αυτά υποπίπτουν τις αφαισθήσεις. Έχουμε με άλλα λόγια έναν ρεαλισμό άνευ προηγουμένου. Αν θέλετε εγώ θα προχωρήσω. Δεν είναι αυτός ο ρεαλισμός για να αποδειχθεί ή με τα, η ανάληψη του Χριστού όπως και η ανάστασή του. Αν και το σώμα του είναι πνευματικό, με την έννοια ότι διέπεται από τους νόμους του Αγίου Πνεύματος, όχι από τους βιολογικούς νόμους, αλλά πραγματικό σώμα, το έχουμε δει πολλά. Που σημαίνει ότι δύναμαι να το βλέπω όχι μόνο για να κατοχυρώσω την ανάσταση και την ανάληψη, αλλά το σπουδαιώσω για να μου εισηγηθεί ότι εις την βασιλεία του Θεού θα μετέχουν της θεωρίας του Θεού και τα μάτια. Ποια μάτια? Ό,τι της ψυχής τα μάτια, αλλά και τα σωματικά μάτια. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό? Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πώς είναι δυνατόν
τα σωματικά μας μάτια να βλέπουν τη δόξα του Θεού, να βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Αγαπητοί μου, η συμβασιλεία του Θεού με το αναστημένο καινούριο μας σώμα, θα βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με τα μάτια τα σωματικά. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα αυτό. Οι αισθήσεις οι σωματικές δεν θα είναι εκφοδόν, δεν θα είναι άπλυτε. Αν θέλετε, αισθήσεις πνευματικές. Έχουμε πνευματική ακοή, πνευματική όραση, πνευματική όσπληση, πνευματική γεύση. Έχουμε και σωματική όραση, σωματική γεύση, σωματική όσπληση κλπ. Πνευματικές αισθήσεις και σωματικές αισθήσεις στο καινούριο σώμα που θα έχουμε συμπίπτουν. Είναι το ίδιο, συμπίπτουν. Είναι, αν το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί όλα αυτά είναι οντολογία, ρεαλισμό, 100% μετρημένα πράγματα, ένα και ένα κάνει δύο. Βλέπετε πως μιλώ κάθε φορά με ποιο πνεύμα και με ποιο τρόπο μιλώ, για να σας δείξω ότι δεν είναι άπιαστα πράγματα, είναι τόσο κοντά μας, είναι τόσο δικά μας. Ο Θεός κατέβηκε στο δικό μας το επίπεδο και θα ανεβούμε στο δικό του το επίπεδο. Είναι τόσο δικά μας πράγματα. Και ως ατενίζονται ίσταλοι στον ουρανό πορευωμένου αυτού, προσέξτε, ατενίζονται. Το ρήμα ατενίζω φανερώνει ότι έχω βλέμμα παρατεταμένο και προσιλωμένο, αλλά και διατυπούμενον εις ενεστώτα χρόνων. Με το τι ενεστώτος δείχνει ότι βλέπω διαρκώς. Ύστερα και το πορευωμένο, και αυτό είναι εις ενεστώτα, που δείχνει ότι διαρκώς επίγαινε επορεύοντος. Μπορείτε να φυλάξετε την περίπτωση ουρανοδρόμου ανθρώπου που πορεύεται εις τον ουρανό? Όχι με πύραυλο, όχι με αεροπλάνο, ούτε με μέσα εκείνα τα οποία θα με εξασφάλιζαν οξυγόνο ή ό,τι άλλα πράγματα θα μπορούσαν να με εξασφαλίσουν μία πορεία μου εις τον ουρανό. Αυτή η πορεία δεν είναι παρά γήινη πορεία, μην το ξεχνάτε. Γιατί είναι γήινη πορεία? Είτε πω γη, είτε πω σελήνη, είτε πω άλλη, είτε πω πλανητικό μας σύστημα, γη. Θέλετε ακόμη να πάμε και στον πρώτο αστερισμό, στον πρώτο γαλαξία, το πιο κοντινό γαλαξία, που είναι 4 χρόνια η απόσταση. 4 χρόνια έχει φωτό, όχι με τα πόδια, έχει φωτό. Όπου να πάω μέσα στο σύμπαν δεν πάβει από του να είναι γη. Προσέξτε, γη. Αυτά που φέραμε από το φεγγάρι ήταν γη. Αυτά που θα φέρουμε από τον Άρη θα είναι γη. Ο Χριστός δεν κινήθηκε με αυτή την έννοια. Ο Χριστός επήγε στον ουρανό. Ποιος είναι αυτός ο ουρανός? Είναι η Βασιλεία του Θεού. Επέρασε αυτόν τον ουρανό και εισήλθε εις τον αχειροποίητον ουρανό, Χριστόν εις την Βασιλεία του Θεού. Ποιος μπορεί να πάει? Κάτι μοναδικό εις την ιστορία. Ναι, μοναδικό εις την ιστορία. Διότι θα πείτε, πώς μοναδικό? Δεν πήγε ο Ενός, δεν πήγε και ο προφήτης Ηλίας? Αν προσέξουμε εις τον προφήτη Ηλία, θα δούμε το εξής, ότι ο προφήτης Ηλίας επορεύει ως εις ουρανόν. Εκείνο το ως εις ουρανόν σημαίνει κάπου εις τον ουρανόν. Δηλαδή ο προφήτης Ηλίας, αγαπητοί μου, δεν είναι στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε ο Ενός είναι στη Βασιλεία του Θεού. Ο προφήτης Ηλίας διατηρεί το παλαιό του σώμα. Διατηρείται ανεκτροφής και ο Θεός χερικός, διότι ο Θεός έτσι θέλει να είναι. Μην ξεχνάμε, όπως θα δούμε στα θέματα περί της ψυχής, γιατί έχουμε ακόμη πολλά να πούμε, η ψυχή δεν είναι καθεαυτήνατα. Είναι ελληνική σκέψη ότι η ψυχή είναι καθεαυτήνατα. Η ψυχή δεν είναι καθεαυτήνατα. Η ψυχή μένει αθάνατη, γιατί το θέλει ο Θεός.
Ανά πάσα στιγμή θέλει ο Θεός να μένει ψυχία πάνω. Μόνον ο Θεός είναι αθάνατος καθεαυτόν. Ο μόνος έχων αθανασίαν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, φως εικόνα πρόσιτον, ο μόνος έχων αθανασία, ο μακάριος Θεός. Ο μόνος έχων αθανασία, από μόνος του, από τη φύση του είναι αθάνατος ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του αθάνατος. Αλλά καθίσταται αθάνατος, διότι ανά πάσα στιγμή θέλει ο Θεός. Εάν δεν θέλει ο Θεός, ο άνθρωπος αμέσως γίνεται όχι απλώς αποθυμίστη, γίνεται μηδέν. Έτσι ο προφήτης Ηλίας διατηρείται γιατί θέλει ο Θεός. Αλλά είναι το παλαιό σώμα, το βιολογικό σώμα, το οποίο και θα επανέλθει, το οποίο και θα πεθάνει. Και μετά από τον θάνατο θα αποκτηθεί νέο σώμα καινούριο, διεπόμενο από το πνεύμα του Άγιου. Όπως θα είναι τα σώματα των ανθρώπων που θα αναστηθούν ή που θα μεταλλαχθούν στη ζώνη. Ώστε δεν πήγε ο προφήτης Ηλίας στην βασιλεία του Θεού ως της ουρανών, κάπου μέσα εις αυτών των ουρανών μας. Μόνος ο Χριστός ανελήφθη εις των όντως ουρανών την βασιλεία του Θεού. Τότε όμως τίθεται το ερώτημα, και ποια είναι η φύση της αναλήψεως. Προσέξτε παρακαλώ, τι ακριβώς δηλαδή ανελήφθη εις των ουρανών. Η φύση της αναλήψεως είναι η αυτή με την φύση της Αναστάσεως. Δηλαδή με άλλα λόγια, ανελήφθη εις των ουρανών, αυτή η ορασίσα και ψηλαθητήσα μετά την Ανάσταση σάρκα του Ιησού Χριστού. Αυτό το σώμα που προσελήφθη από την Θεοτόκο, που εσταυρώθη, που ανεσύθη, αυτό το σώμα ανελήφθη εις των ουρανών. Συνεπώς δεν εγκατελείφθη, προσέξτε, δεν εγκατελείφθη από την ανθρωπίνη φύση απολύτως τίποτε. Λέγουν οι αιρετικοί, λέγουν τις ηλιαστές, λέγουν και οι προτεστάντες μερικοί, όχι όλοι, ότι η φύση του αναλυσσόντος Χριστού είναι ως εξής, ότι άλλοι δέχονται ότι ανεστήθη με το πραγματικό σώμα, άλλοι δέχονται ότι δεν ανεστήθη με το πραγματικό σώμα. Εκείνοι που δέχονται ότι ανεστήθη με το πραγματικό σώμα δεν δέχονται περαιτέρω ανάλυση, ότι ενώ λέει ανελαμβάνεται με το σώμα του, κάπου διελύθη το σώμα, όπως ακριβώς διελύθη ένας πύραυλος και ξαναπέφτει πάλι τη γη. Και έφυγε μόνο η ψυχή του Χριστού ή έφυγε ο Θεός λόγος. Δεν είναι απλώς παραμύθια, είναι βλάσφημα πράγματα. Διότι όταν εδώ λέμε ποια είναι η αληθής φύση στο αναλυθέντο σώματος του Χριστού, αυτό θα καθορίσει ούτε λίγο ούτε πολύ την δική μας ανάσταση και την δική μας ανάληψη. Διότι όταν εγώ θα αναστηθώ και θα αναλυθώ, τι ακριβώς θα αναλυθεί. Θα αναλυθεί κάτι άλλο ή εγώ. Έτσι λέω. Ο Χριστός ανελήφθη αυτός που είπε. Αυτό που προσέλαβε από την Θεοτόκο, από την ανθρωπίνη φύση, αυτό το ανεβάζει στον ουρανό. Συνεπώς, μου ανοίγει τον δρόμο να αναλυθώ και εγώ στην Βασιλεία του Θεού μετά της πλήρους ανθρωπίνης μου φύσεως. Όχι η ψυχή μου, αλλά και το σώμα μου. Όχι η ψυχή μου, αλλά και το σώμα μου. Γι' αυτό, όπως αντιλαμβάνετε, η ανάλυση του Χριστού, όπως και η ανάσταση, η ανάλυση του Χριστού στον ουρανό, δεν είναι παρά μία προχρονική ανάλυση της φύσεως της ανθρωπίνης. Δηλαδή, ότι όλοι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουμε την ανάλυση του Χριστού. Λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, 9,24. Ο Χριστός ούτε ισχυροποίητα άγια εισήλθεν αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών μην εμφανιστείνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Είδατε ότι ο Χριστός λέει εισήλθεν τα ισχυροποίητα άγια εις αυτών των ουρανών
εις αυτήν τη βασιλεία του Θεού. Και τι κάνει ο Κύριος των ουρανών με την ανθρωπίνη του φύση? Όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εκάθισε εξ δεξιών του Θεού. Μάρκος 16, 19, Παύλα 20. Εκ δεξιών του Θεού εκάθισε. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε αγαπητοί, ο Θεός δεν έχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Αλλά αυτό είναι δηλωτικό, διότι ως θεία φύση, ο Θεός λόγος, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Προσέξτε. Το καταλογικό Ευαγγέλιο μας πληροφορεί ότι κατά την άνοδό του εις των ουρανών, επάραστα σκύρας αυτού, ο Ιησούς, ευλόγησε να πει και εγένετο εν το ευλογή αυτών αυτούς διέχει από αυτέν, εχωρίστηκε από αυτούς. Λέγει ενώ σηκώνετο, σήκωσε τα χέρια του μόλις ετελείωσε τους λόγους του και άρχισε να τους ευλογεί, και ενώ τους ευλογούσε εχωρίστηκε από αυτούς σηκωνόμενος προς τον ουρανό, επερώμενος εις τον ουρανό. Αυτή η ευλογία του Χριστού που δείχνει ότι ευηρεθήθη με τους Αποστόλους, ευηρεθήθη με εκείνους οι οποίοι τον επίστευσαν, γι' αυτό και τους ευλογεί. Αυτή η ευλογία του Χριστού δεν διεκόπη ποτέ, διότι η μεσητεία του, την οποία έκτοτε εξακολουθεί να αναφέρει προς τον Πατέρα, για μας είναι συνέχεια αυτής της ευλογίας. Ξεκίνησε να ευλογεί και ευλογεί και θα ευλογεί εις τους αιώνας των αιώνων. Η ευλογία ακόμη αυτή του Ιησού Χριστού δηλεί το αιώνιον αρχιερατικόν αξίωμα. Η εξουσία δε που του εδόθη δηλεί το αιώνιο και ακατάλλητον βασιλικό του αξίωμα. Ως προς το αρχιερατικό του αξίωμα γράφει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος 9,1 και 8,24. Τι ούτων έχουμε αρχιερέα ως εκάθισε, έχουμε τέτοιον λέει αρχιερέα ως εκάθισε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής. Κάθισε λέγει στα δεξιά της μεγαλοσύνης, θα πει του Θεού εις τους ουρανούς. Ο δε διατομένην αυτόν εις τον αιώνα, επειδή μένει πάντοτε η ανθρωπίνη του φύσης, η θεανθρωπίνη του φύσης, απαράβατον έχει την ιεροσύνη. Δεν διεπερνιέται η ιεροσύνη του Χριστού, μένει στον αιώνα, εις τους αιώνας των αιώνων. Όταν και σώζει εις το παντελές δίνατε τους προσερχομένους δια του το Θεό, πάντοτε ζώνει εις το ενδυχάνει υπέρ αυτών. Ώστε εις τον Ιησού Χριστό έχουμε την τελεία, όπως λέγει εδώ, σωτηρία ο Απόστολος Παύλος. Την τελεία σωτηρία. Και ότι πάντοτε ζει ο Χριστός, ο οποίος διαρκώς ενδυνθάνει, μεσητεύει για μας. Θέλετε να δείτε τι μεσητεύει? Δεν είναι αυτή καθεαυτή η μεσητεία, δηλαδή λόγια. Δηλαδή δεν παρακαλεί τον Πατέρα για μας, αλλά τι? Είναι αυτή η ενανθρώπιση του Υιού του με τα σημάδια του Σταυρού. Είναι το εσφαγμένο αλεστικό αρνείο. Είναι το ανή που εσφάγει αλλά στέκεται. Ζει στους αιώνες. Και δεν έχει παρά να επιδεικνύει ο Χριστός τα τρυπημένα του χέρια και την οχισμένη πλευρά για να γίνεται μεσίτης Θεού και ανθρώπου. Εις τους αιώνας των αιώνων. Αλλά ενώ αγαπητοί μου συμβαίνουν αυτά εις τον ουρανό, ιδού, λέει στας πράξεις ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ιδού, άνδρες δύο, παριστήκησαν αυτής εν εσφή τη λευκή, ή και είπον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανό? Δύο άνδρες εστάθησαν με λευκές απαστράφουσες στολές. Και ενώ την κοιτάζουν, κοιτάζουν απλήστως, κοιτάζουν εις τα βάθη του ουρανού,
τους διακόψουν οι δύο αυτοί άντρες, άγγελοι, την προσοχή και τους λέγουν: άντρες Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε να βλέπετε εις τον ουρανό? Εμβλέπονται, είδατε, εμβλέπονται τόσο ο χρόνο όσο το βλέπω με την πρόθεση εν, που δείχνει ότι βλέπω με τα προσοχή. Πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις, γιατί έχουν να μας φανερώσουν σπουδαίο βάθος καινούριο. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυτής αφημών, αυτός που αναλυτεί από εσάς εις τον ουρανό, ούτως ελέγξεται, έτσι θα έρθει. Με τον τρόπο, ον τρόπον, εφεάσαστε αυτόν, πορευόμενο εις τον ουρανό. Με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να φεύγει, με τον ίδιο τρόπο θα επανέλθει. Αλλά θα δούμε πιο λεπτομέρειες αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, το χωρίο αυτό, αγαπητοί μου, μας πληροφορεί σαφέστατα δια τη δευτέρα του Χριστού παρουσίαν. Όχι να που έχουμε και τη δευτέρα του Χριστού παρουσίαν. Να που θα έχουμε. Λέει, λένε πολύ, τι που είναι γραμμένο. Πού είναι γραμμένο μόνο το σημείο αυτό. Αλλά, εμπροκειμένως στο σημείο αυτό, οι μαθητές ίσως να ενόμισαν ότι ο Κύριος ανερχόμενος εις τον ουρανό σε λίγο θα ξαναρχόταν. Όταν τους είπε σε λίγες μέρες θα λάβετε το Πνεύμα του Άγιον, επειδή μαθημένοι που εμφανίζεται και εξυφανίζεται, νόμιζαν ότι ο Χριστός θα ξαναρχότανε ίσως την άλλη μέρα, ίσως και από 10 μέρες. Πάντως, ότι θα ξαναρχόταν ο Χριστός με τον τρόπο που έφυγε. Οι άγγελοι αυτοί οι δύο έρχονται να τους πληροφορήσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Διότι 40 ημέρες μπορούσαν να τον βλέπουν και να εξαφανίσει και πάντως δεν να βλέπουν. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οι δύο άγγελοι είναι δύο μάρτυρες, όπως ήταν δύο μάρτυρες στην Ανάσταση του Χριστού. Δύο άλλοι δεν ήρθαν στον Ιουνίο. Μάρτυρες δύο για την Ανάσταση. Έχουμε τώρα δύο μάρτυρες για την ανάληψη, μένουν οι παρόντες ήδη, και για τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσίου. Δύο μάρτυρες άγγελοι για τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσίου. Πότε θα ήρθε το? Την ημέρα εκείνη που θα έκρινε ο ίδιος. Όσο λοιπόν εκείνο που τους είπε για την ημέρα και την ώρα, δεν έχει τόσο θέμα να ρωτάτε, ώστε θα μείνει κρυφό αυτό για τους μαθητάς και από τους πιστούς όλων των αιώνων. Θα έρθει ο Κύριος όταν εκείνος θα το κρίνει. Τίθεται όμως το έρωτα. Βλέπετε, θέλω επιθυμώ την αγάπη να γίνονται πολύ λιανάτα. Μια ζωή είναι δύσκολο να το φαντάζουμε. Προσπαθώ να με σαφήσω όσο μπορώ περισσότερο. Σας είχα μέχρι τώρα πει ποια η φύση της Αναστάσεως του Χριστού. Προλίγου σας είπα ποια η φύση της Αναλήψεως του Χριστού. Και τώρα σας ερωτώ, κοίτατε το ερώτημα, ποια είναι η φύση της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίου. Τι ακριβώς θα είναι, τι θα πει, πώς θα έρθει ο Χριστός? Θα έρθει πνευματικά ο Χριστός? Λοιπόν, αγαπητοί μου, η φύση της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίου θα είναι εκείνη που είναι η συνανάσταση και η συνανάληψη. Το σώμα του Χριστού, θα το επαναλάβω, που επήρε από την Θεοτόκο, που εσταυρώθη, που ανεστήθη, αυτό το ίδιο ανελήφθη, αυτό το ίδιο εκάθισε εις τα δεξιά της μεγαλοσύνης, και αυτό το ίδιο θα έλθει κατά τη Δευτέρα Παρουσία να μας κρίνει. Ώστε λοιπόν ο Χριστός θα έλθει όπως έφυγε, με την ίδια του φύση. Σαφέστατα το λέγουν οι άγγελοι. Ακούσατε. Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυτής αφημών εις των ουρανών. Υπάρχουν στην φράση αυτή τρεις μαρτυρίες. Η πρώτη μαρτυρία που δείχνουν την ταυτότητα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Η πρώτη μαρτυρία, ούτως. Δηλαδή τον δείχνουν οι άγγελοι αυτό. Ούτως, αυτό. Δευτέρα μαρτυρία, ο Ιησούς. Ούτως ο Ιησούς. Μα όταν βάλουμε το ούτως, γιατί να βάλουμε το όνομα? Ή αν βάλουμε το όνομα, γιατί να βάλουμε την αντωνυμία? Αλλά όταν λέγει ούτως ο Ιησούς, είναι η δευτέρα μαρτυρία. Αυτός που είδατε τώρα, αυτό.
και ο οποίος είναι ο Ιησούς. Δεν θα είναι κάποιος άλλος, αυτός ο Ιησούς, ο αναλυστής αθλημών. Ποιος είναι ο Ιησούς? Αυτός που αυτή τη στιγμή ανελήφθη από τα μάτια σας. Είδατε, παρακαλώ, μαρτυρία, ώστε αυτός θα είναι. Αυτός που βλέπουμε με τη συσσόρευση αυτών την ταυτότητά του. Θα είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ενανθρωπίστας. Ο Χριστός το είπε ως εξής, Ματθαίος 27:31, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, το Ευαγγέλιο της Κρίσεως εμφυλίστε, δεν λέγει όταν έρθει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή πως θα έρθει ως άνθρωπος? Όταν θα κρίνει ο Χριστός, αγαπητοί μου, δεν θα κρίνει ως Θεός, θα κρίνει ως άνθρωπος. Γιατί θα μπορούσαν να πούνε οι άνθρωποι, Κύριε, εσύ ο Θεός κρίνεις εμάς τους ανθρώπους? Εσύ ο Θεός, εμείς είμαστε άνθρωποι. Θα κρίνει άνθρωπος ανθρώπους. Αλλά γίνεται φανερόν και ο τρόπος της ελέψεως. Φανερός γίνεται και ο τρόπος της ελέψεως του Χριστού. Τι είπαν οι Άγγελοι? Ούτως ελεύθερε ον τρόπον εθεάσαστε αυτών πολεμόμενων εις των ουρανών. Με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να φεύγει, με τον ίδιο τρόπο θα τον δείτε να έρχεται. Λοιπόν, προσέξτε. Και εδώ φοβερός ρεαλισμός. Δηλαδή θα δούμε τον Χριστό όπως έρχεται να έρχεται και θα τον δει πάθασα. Θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτή είναι η τόπη. Ο Θεός το ξέρει. Ένα μόνο αγαπητοί. Προσέξτε. Ο Χριστός είπε, θα σας πούν. Να ο Χριστός, να ο Χριστός. Μη πιστέψετε. Είχαν πει χιλιακέ ότι ο Χριστός θα έρθει έτσι και θα έρθει έτσι. Ο Χριστός θα έρθει με την ανθρωπίνη του φύση από τον ουρανό. Και θα τον δουν όλοι οι άνθρωποι. Ο Χριστός είπε, όπως η αστραπή φωτίζει από τη μία άκρη του ορίζοντος ως την άλλη άκρη, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Δηλαδή, θα γίνει ορατή από όλους τους ανθρώπους, αλλά και αισθητή. Διότι όταν μας λέγουν οι χιλιαστές ότι ο Χριστός έρχεται, θα ήρθε, ήρθε. Πού ήρθε, τον είδαμε. Και πώς δεν είναι ανάμεσά μας. Ο Χριστός μας είπε, θα γίνει αισθητή η παρουσία του, όπως η εστρακή. Έχουν πολύ σημασία αυτά, για να μην πλανηθούμε αγαπητοί. Ώστε λοιπόν, όταν λέγει δε, όταν έλθει, συγγνώμη, ο Χριστός λέγει στο κατά Ματθαίον, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει, μα όταν λέει όταν έλθει, φανερώνει ακόμη και τι. Δευτέρα, δεύτερον ερχομόν. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι ο Χριστός δεν θα ξανάρθει? Ήρθε και τα ήρθε. Και μάλιστα ο διάβολος έχει καταφέρει να τους κάνει να μιλάμε με περιφρόνηση για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Σαν να πρόκειται περί μίσθου. Σαν να πρόκειται για κάτι που ανοίγει στις γριές. Γραώδη μίσθο. Όχι, αγαπητοί. Η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι το τέρμα της γενείας του νοήματος του χριστιανισμού. Δεν έχει νόημα ο χριστιανισμός εάν βγάλετε τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δεν έχει νόημα. Θα πει ο Χριστός να δικαιώσει το λαό. Γιατί να πάσω, γιατί να αγωνίζομαι, γιατί λέγοντας με τον Απόστολο Παύλο να πεθαίνω κάθε μέρα, γιατί πρέπει να κόβω τα πάθη μου και τα λατώματά μου, γιατί θα πρέπει να είμαι ο διοκόμενος άνθρωπος? Γιατί ήρθησα στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, που θα με παραλάβει στη Βασιλεία, θα κρίνει ζώντας την Ευθύνη, και έτσι ελπίζω τη Δευτέρα του παρουσία. Γι' αυτό μη λένε και πού το ξέρω να θα πει ο Χριστός. Ήρθε. Ανεχτήθη, ανεχτήθη, το πιστεύεις, αδελφέ? Θα πεις το Πάσχα Χριστός ανέφη. Θα το πεις γιατί το λέγουν όλοι,
Γιατί είναι μία συνήθεια, γιατί πως να κάνουμε, έτσι πάθαμε. Ότι όταν πεις Χριστός Ανέστη το πιστεύεις, έλεγξε τον εαυτό σου τώρα το Πάσχα, πιστεύω ότι ο Χριστός ανεστήθη. Εάν πιστεύω ότι ο Χριστός ανεστήθη, ανεστήθη και ανεστήθη, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι ο Χριστός δεν θα ξαναέρθει. Και το σπουδαίο είναι ότι έχω την απόλυτη στα χέρια μου. Πώς? Αφού ο Κύριος ανήρθε, ο ίδιος είπε ότι θα ξαναέρθει. Και αφού τον είδα να ανέρχεται, ποιος άνθρωπος ανήρθε στον ουρανό, αφού τον είδα να ανέρχεται, αφού τον είδα να σημαίνω, τότε πιστεύω ότι θα ξαναέρθει ο Χριστός. Με μια διαφορά. Εκείνο που είπαν οι άγγελοι, όν τρόπο με θεάσταστε αυτόν. Όπως και το ρήμα θεάω με θεό. Είδατε πόσα ρήματα, τέσσερα ρήματα χρησιμοποιήθηκαν ως προς το ρήμα βλέπω. Ο Χριστός έφυγε χωρίς αγγέλους, αλλά θα έρθει με πλήθος αγγέλους, με όλους τους αγγέλους του ουρανού. Λάθος. Ο Χριστός δεν έφυγε χωρίς αγγέλους. Όλοι οι άγγελοι του ουρανού ήσαν στην ανάληψή του. Δεν ήσαν ορατοί. Γιατί δεν ήσαν ορατοί? Διότι έπρεπε να πέσει το βάρος της παρατηρήσεως σε ένα κύριο θέμα στον Ιησού Χριστό και όχι στο πλαίσιο που είναι η Άγγελοι. Όπως ξέρετε, αν ένας περίφημος ζωγραφικός πίδακας έχει εξίσου μία περίφημη κορνίδα, και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι είναι και λίγο αδαείς δεν γνωρίζουν από τέτοιοι, όταν τους πούμε σας αρέσει αυτός ο πίνακας, λέγουν ωραία κορνίδα έχει. Τι κοίταξαν? Την κορνίδα. Εδώ δεν έπρεπε να βλέπουν τους αγγέλους οι μαθητές, έπρεπε να βλέπουν τον Χριστό μόνο. Ήσαν χαρόνες λοιπόν οι άνθρωποι, αλλά δεν είναι ορατοί. Μας το λέγει αυτό ένας ψαλμός, ότι ανερχόμενος ο Κύριος, οι άγγελοι ερωτούν διαλογικά ποιος είναι αυτός που έβαψε τα ημάτια του στα κόκκινα. Στα κόκκινα είναι ο εκβοσόρ, ο εκθεμάτων ερχόμενος και λοιπά. Είναι ένας θαυμάσιος διάλογος των αγγέλων ανερχομένου του Χριστού στον ουρανό. Αλλά δεν φαίνονται οι άγγελοι. Θα έρθουν τότε, θα φανούν τότε οι άγγελοι, όταν θα προκαλέσει φόβων και τρόμων στους αμαρτωλούς η παρουσία και του Χριστού και των αγγέλων. Τότε θα μάθουν οι ασεβούντες ότι ο Κύριος είναι ο Κύριος των δυνάμων, ο Κύριος των αγγέλων, ο Κύριος του παντός. Όπως βλέπετε αγαπητοί μου, με το θέμα αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, τερματίζομαι την ανάλυση του Ευαγγελίου που καταμικάει κατά βάση, που μόνο προς τον μυστικό δείπνο τα πάθη και την ανάσταση επιχειμοποιήσαμε και τους άλλους τρεις Ευαγγελιστές. Και η ανάλυση αυτή, αν θα εμφυλίστε, είχε αρχίσει από το 1974. Μία εξαετία για να αναλύσουμε το καταλήγαν Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μικρό δείγμα για να δείτε τι πλούτος υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού. Ποτέ βέβαια κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εξήγησε τον λόγο του Θεού. Δεν εξαντλείται ποτέ. Απλώς κάναμε κάποιες βόλτες πάνω από το έδαφος του λόγου του Θεού και κάτι παίρνουμε. Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα ότι ο λόγος του Θεού έχει πολύ πλούτο, αρκεί να τον μελετούμε. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα με όλη μου την καρδιά, αγαπητοί, μελετάτε πάντοτε τον λόγο του Θεού. Πάντοτε. Εκείνος που μελετάει τον λόγο του Θεού, αλλά και έχει την ταπείνωση να ερμηνεύει όπως ερμηνεύει η Εκκλησία και όχι όπως θέλει αυτός να γίνεται η ερμηνεία, τότε γρήγορα θα κάνει κύμα του τον πλούτον αυτόν. Αυτό τον πλούτον τον Αλεξάνδρο. Τώρα, δεν μένει βέβαια
παρά το θέμα πλέον τελειώσαν όλα, το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, που θα επανέλθουμε πρώτα Θεός την Κυριακή του Θωμά. Ευρισκόμεθα όμως, όπως αντιλαμβάνεστε από τα γεγονότα της Αναλήψεως του Χριστού, μέχρι το γεγονός της Δευτέρας του Χριστού Παρουσία, σε μία μεσοτερία. Έχουμε την εμπειρία των πρώτων γεγονότων, αναμένουμε τα δεύτερα γεγονότα. Είμαστε λοιπόν σε μία μεσοπερίοδο. Αυτή η περίοδος λέγεται η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Και είναι η περίοδος του Ευαγγελίου. Δηλαδή η περίοδος που κηρύσσεται αλλά και διούται το Ευαγγέλιο. Έτσι εμείς αιωρούμε τα μεταξύ της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Επήραμε την εμπειρία της πρώτης. Την εγνωρίσαμε.

0: και το Πνεύμα. Λέγει η Εκκλησία και το Πνεύμα το Άγιον που μένει εις τον αιώνα εις την Εκκλησία. Και την παρηγορεί την Εκκλησία και την ενισχύει. Και ο Κύριος απαντά, ναι, έρχομαι ταχύ. Και ο μισθός με τεμού. Ο μισθός μου με τεμού. Δηλαδή έχω μαζί μου το μισθό μου που θα δώσω εις εκείνους οι οποίοι εργάζονται. Έρχομαι ταχύ. Δεν θα αργήσω. Για την Παλαιά Διαθήκη ο ερχομός ο πρώτος του Χριστού ήταν ακαθόριστος. Θα έρθει ο Μεσσίας. Όταν είπε στους πρωτοπλάστους ο Θεός ότι θα σωθούν, πότε θα σωθούν? Α, πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν βρίσκομαι έρχομαι ταχύ. Πουθενά. Στην Καινή Διαθήκη όμως έχουμε το έρχομαι ταχύ. Πέρασαν κάποιες χιλιάδες χρόνια στην Παλαιά Διαθήκη, ειδικότερα από την ιστορία του Αβραάμ μέχρι που ήρθε ο Χριστός, πέρασαν 2.000 χρόνια. 2.100 χρόνια περίπου. Όταν λέει στην Καινή Διαθήκη έρχομαι ταχύ, πόσο ταχύ ο Θεός το ξέρει. Θα ήταν λάθος μας να πούμε τότε ή τότε ή τότε. Προσέξατε. Ένα. Έρχεται γρήγορα ο Χριστός. Γι' αυτό ας αγωνιζόμεθα, αγαπητοί μου, ας αγωνιζόμεθα να κληθούμε λαός, να κληθούμε πολίτες, να κληθούμε παιδιά του. Και τότε θα είμαστε μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλό Πάσχα. Θα επανέλθουμε την Κυριακή του Θωμά. Τότε ο Θεός.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμών ούκε κάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ούκ απορριήσετε και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εμβουλή δικαίων. Ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύται. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής, εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς, τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτου ερ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου.

0: Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουση, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσί του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί του αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί σ' ακούσε της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτών αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται. Και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενείς ημί, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελαίου σου, ότι ουκ έστεινεν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετες. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσο καθεκάστη νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος τη φωνή του κλαφθμού μου. Ήκουσε Κύριος τη δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε Θεός μου επί σοι ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδική εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν τις πέρας των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, Κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την οροφέαν αυτού στην βόση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζών των κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώποτι επισκέπτη αυτόν, η λάτωσας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος Σιμών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε. Κάθισμα δεύτερον, ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνομα τη σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβή. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνου. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίη τέλο, και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες το όνομά σου ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν τη έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων, ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος σαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν, ηνατή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εθλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού, και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οδεία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν του ελκύσε αυτών. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτών, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εις οίκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προστεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμίνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη. Τι σημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Σύ Κύριε, φυλάξες ημάς και διατηρήσες ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούση, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε Κύριε επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου Κύριο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον, μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν, οι θλίβοντες με αγαλιάσονται εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός δέκατος τρίτος. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστει Θεός. διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμαση, ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνεται, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίος σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Όσου και δόλωσεν εν γλώσσα αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμόν ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με, Κύριε, ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, που μη συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σίω αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή, σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνατήσαντά με, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδειν, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδίν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ουκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμία αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα, ότι επίκουσάς μου ο Θεός, κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με, Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήμων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με, ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη, Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και έτων και κρυμμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε, Κύριε, ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου, βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενώ επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εθρών μου σωθήσομαι, περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου, και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τηλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισε εν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς, και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησαν επί γέ των υδάτων. Και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο ο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμών, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού. Και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Με τα οσίου όσιος έσυ και με τα ανδρός αθώου αθώος έσυ και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσυ και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου Κύριε ο Θεός μου φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσω με από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα. Υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος τους πόδος μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωσιν. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου. Και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς ως ηχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός όν ούκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός, οδηδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς είπε με, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Απ' των επανισταμένων επε με υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση, Κύριε, και το όνομα τη σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιέου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά, εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσουμε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλε η βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόηση, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαληθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν. Εμείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλείσαι ομεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσεται ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσεται σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χειλαίων αυτού ουκ εστέρισα σε αυτόν. Ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκ λίθου τιμίου, ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός, εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος, ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτών από τις γης απολύς και το σπέρμα αυτών από νιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη, Κύριε, εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου, πρόσχεσμη, ειν ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας και ούκ εις ακούσει, και νυχτός και ούκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επίση ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέα και έκραξαν και εσώθησαν. Επίση ήλπισαν και ούκ κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξη και ούκ άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με εγκαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχων μη. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως η κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον ισχύς μου, και η γλώσσα μου, και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ουκ εξοδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσως οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν σε ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι σαν αβίστη το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δώρο του πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρακυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και πάρθητε πύλε όνοι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Της έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλασι άρχοντες ημών, και πάρθετε πύ λεώνει, και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Της έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Και να μπορέσουμε να είσουμε το βάθος. Διότι πολλές φορές, επειδή είμαστε συνηθισμένοι στον εκκλησιαστικό κύκλο της Εκκλησίας, μεγάλα γεγονότα, μεγάλες στιγμές, μεγάλα νοήματα δεν περνά μέσα στην καρδιά μας, δεν τα εννοούμε, δεν τα καταλαβαίνουμε και ίσως να περνάνε εντελώς απαρατήρητα. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι γιορτάζουμε την εορτή της Ανάληψης, αλλά το πόσο σημαντική, το πόσο σπουδαία, το πόσο καταπληκτική και πόσο άξια να μεταβάλλει τη ζωή μας είναι αυτή η εορτή, ίσως να μην μπορέσουμε να το κατανοήσουμε όσο ζούμε. Ένεκα αυτής της εορτής, γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος επανήλθε στον Άγιο Παράδεισο. Έκανε ο Χριστός με όλον αυτόν τον αγώνα θυσίας οικονομίας από τη στιγμή του Ευαγγελισμού που εισήλθε στην κυρία της υπεραγίας Θεοτόκου, τη γέννησή του, την υπακοή του στους γονείς του και μέχρι τέλους τον δημόσιο βίο του, τη σταύρωσή του και τέλος την ταφή του και την ανάστασή του. Αλλά όλα αυτά αποσκοπούσαν σε αυτόν ακριβώς τον συγκεκριμένο σκοπό, να μπορέσει ο άνθρωπος να γυρίσει στον Παράδεισο. Τι σήμαινε αυτό πρακτικά? Ότι ενώ ο άνθρωπος ήταν με τη σάρκα του στον Παράδεισο, ενώ όσο ήταν ακόμη στην εποχή των πρωτοπλάστων, και αφού εξέφρασαν και δεν θέλησαν να υπακούσουν στο θέλημα του Θεού και στο σχέδιό του για να σωθούν, για να ανέλθουν ψηλότερα, πνευματικά να γίνουν καταχάρης θεοί, εξορίστηκαν από τον Άγιο Παράδεισο. Η πρώτη μόλις στιγμή που ξανά ανθρώπινη σάρκα προσύγγισε τον Άγιο Παράδεισο ήταν όταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κουβαλώντας και τη σάρκα του ως Ιησούς Χριστός, μετέφερε αυτή τη σάρκα και την ψυχή μέσα στην παραδείσια κατάσταση, δηλαδή στο σημείο που βρίσκεται η Αγία Τριάδα. Αυτό το πράγμα έγινε κατά την Ανάληψη. Γι' αυτό και ο Χριστός, ενώ από την Ανάστασή του και μετά είναι όλος φως, δεν φαίνονται ιδιαίτερα ενδύματα στον Χριστό. Τον γεωγραφίζουμε όμως τα ρούχα του για να τα καταλάβουμε εμείς ανθρωπίνως λευκά, ολόλευκα, την ημέρα της Ανάληψης των Χριστό. Και κατά τη διαδικασία αυτή στην οποία ανοίξε από τα μάτια των αυτοφωνούς των μαθητών, από τα μάτια των μαθητών του προς τον ουρανό, τον εικονίζουμε να φοράει χρυσά και κόκκινα ρούχα. Χρυσά μεν για την βασιλική του ιδιότητα, κόκκινα δε για την ύπαρξη της σάρκας. Ο Χριστός δεν ανεβαίνει σαν ψυχή στον ουρανό, δεν ανεβαίνει απλώς σαν δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στον ουρανό, αλλά ανέρχεται μαζί με τη σάρκα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για όλους μας? Ότι ο Χριστός οδοποίησε, έκανε δρόμο, έκανε οδό, οδοποίησε την πορεία προς τον Παράδεισο. Άνοιξε δηλαδή ο δρόμος για να μπορούμε και όλοι μας να αξιωθούμε τον Άγιο Παράδεισο. Υπό αυτό το πρίσμα η ζωή μας αλλάζει πάρα πολύ. Εάν κανείς έχει αυτό το στόχο στη ζωή του, να αναδειχθεί στο τέλος στον ουρανό, να εισέλθει στον Άγιο Παράδεισο, η ζωή του είναι εντελώς διαφορετική. Πολύ εύκολα βάζει ένα χι στις άμμες και άχρηστες ειδονές, αυτές που δεν θα μπορεί να έχει στον Άγιο Παράδεισο. Αν ένας άνθρωπος σκέφτεται αυτή την ανάληψή του, την προσωπική του ανάληψη, τότε δεν έχει κανέναν λόγο να κατακρίνει, να καταδικάσει, να εκφρευτεί κανέναν απολύτως άνθρωπο που σε αγαπάει όλους και αισθάνεται απόλυτο σεβασμό για την υπαρξή τους, ευγνωμονεί τον Θεό που υπάρχει δίπλα του, ακόμα και αν είναι οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Τέλος, αν ένας άνθρωπος αντιληφθεί ότι οδεύει προς την προσωπική του ανάληψη, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ούτε χρήματα, ούτε δόξες, ούτε τιμές, ούτε απολύτως τίποτα που να μπορεί να τον δέσει με αυτήν εδώ τη γη. Γιατί μετά από λίγο, οπωσδήποτε, θέλοντας και εμείς, θα πέφτει από αυτόν τον κόσμο. Όμως μέχρι να πέφτουμε δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα αναδειχθούμε στους ουρανούς, θα εισέλθουμε δηλαδή στον Άγιο Παράδεισο μαζί με την Αγία Τριάδα ή θα βρεθούμε στην κόλαση εάν και εφόσον πεισματικός και εγωκεντρικός αρνηθήκαμε όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Πιστέψαμε το μυαλό μας και πίσω το μυαλό μας τον κρυπτόμενο διάβολο και κάναμε πάντοτε τα θελήματά μας. Άρα λοιπόν αυτή η γιορτή της Αναλήψεως είναι η κεφαλαιοδεύτερη, η πρώτη, η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η οικονομία. Γι' αυτό έγιναν όσα γίνονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Για να επανέλθει ο άνθρωπος στον Άγιο Παράδεισο. Μέσα στην θλίψη όμως του αποχωρισμού από τον Χριστό, βλέπουμε και στις φράσεις των Αποστόλων και στα Ιερά Ευαγγέλια να περιγράφουν με λεπτομέρεια ότι οι μαθητές αμέσως μετά την ανάληψη ενεπλήστησαν χαρά. Ήταν γεμάτη χαρά, ενώ είχαν έναν αποχωρισμό, το δάσκαλό τους δεν θα τον ξαναβλέπαν πλέον εδώ στη γη. Αυτοί γέμισαν οι καρδιές τους χαρά. Και η χαρά αυτή ήταν εξαιτίας της Ευαγγελίας ότι θα έρθει το Πανάγιο Πνεύμα. Και όπως λέγαμε και το πρωί, συμφέρει μας ή να απέλθω υπό Χριστός. Σας συμφέρει να φύγω εγώ από αυτόν τον κόσμο. Γιατί εάν ήμουν απαρέμενος σε αυτόν τον κόσμο, θα μπορούσατε να με χαρείτε και να ευλογηθείτε μονάχα όσοι τοπικά ήσασταν μαζί μου. Δηλαδή, αν ο Χριστός ήταν στα Ιεροσόλυμα, μόνο όσοι ήταν εκεί γύρω του στα Ιεροσόλυμα θα μπορούσαν να λαμβάνουν την ευλογία του. Ανερχόμενος ο Χριστός στον ουρανό, κατέπεψε το Άγιο Πνεύμα. Και τι γίνεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος? Ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Από την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία μπορεί να τελεί την Θεία Λειτουργία όπως και σήμερα με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος και να έρθει το σώμα και το αίμα του Χριστού εδώ για να το κοινωνήσουμε όλοι μας. Αυτό γίνεται εξαιτίας της ελέξεως του Αγίου Πνεύματος. Έπρεπε λοιπόν σύμφωνα με το θεϊκό σχέδιο να γίνουν έτσι τα πράγματα ώστε να ευλογηθούν όλοι οι λαοί του κόσμου. Και σε όλες τις εποχές και στις μελλοντικές εποχές από αυτήν την χάρη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Ας σκεφτόμαστε λοιπόν ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Πραγματικά σε αυτή τη γιορτή αξίζει να λέμε χρόνια πολλά με την καρδιά μας και να ευχόμαστε ο ένας τον άλλον τον καλό παράδεισο. Αμήν. Δεύτερα που μου πείσει, τράβησα λόγω των μέτρων που πρέπει να επιστρέψουν όλες τις κυρίες.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Μετέχω τώρα σε ένα συνέδριο ελληνισμού που αρχίζει αύριο στο Ίδρυμα Ερευνών. Το Σάββατο το πρωί μιλώ, 10.30 ώρα. Αλλά θα είναι τετραήμερο συνέδριο και μετέχουν πολλά πρόβλημα.

τουρκοκρατίας ή ενετοκρατίας. Χρειάζονται προϋποθέσεις θεολογικές και εδώ είναι το βασικό μειονέκτημα των Ελλήνων Βυζαντινολόγων, σχεδόν όλων. Διάβαζα το Μακαρίτη του Ζακηθινού μια μελέτη που διακρίθηκε ως Βυζαντινολόγος και προσέφερε και πολλά στην έρευνα, ουδείς δύναται να αρνηθεί την προσφορά του. Αλλά επειδή οι προϋποθέσεις κατανοήσεως της ιστορίας ήταν φράγκικες, σε πολλά σημεία δείχνει αδυναμία, και αν είχε προϋποθέσεις ορθόδοξες θα μπορούσε, πατερικές δηλαδή, θα μπορούσε να δει πολλά περισσότερα πράγματα από εκείνα που έχει δει. Ευφυής ήταν. Δεν είναι θέμα όμως ευφυΐας. Είναι θέμα προϋποθέσεων. Το ίδιο για, σε πολύ περισσότερο μέτρο ισχύει για άλλους. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα του Κωνσταντίνου. Προκαιρού πάλι σε κάποια συζήτηση ανεδύθη το πρόβλημα και ακούγονται ένα σωρό τα οποία, αν αγνοούνται σε θεολογικές και εκκλησιαστικές, εκκλησιολογικές καλύτερα προϋποθέσεις, τότε δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσουν ορισμένα φαινόμενα. Πούμε, έλεγε ένας ότι σκότωσε τη γυναίκα του τη Φάβστα, ότι σκότωσε το γιο του τον Κρίσπο, ήταν από άλλη μάνα ο Κρίσπος, το και μάλιστα το 326 έγινε αυτό, όταν είχε προηγηθεί και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Κοιτάξτε να δείτε, εάν κρίνουμε κάτι πρώτον με ηθικολογικά κριτήρια, με ηθικιστικά κριτήρια, και δεύτερον με χρονικά ανακόλουθα κριτήρια, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά. Η ανακολουθία εδώ φαίνεται εις την εφαρμογή σημερινών κριτηρίων εις την εποχή εκείνη, οπότε δεν έχουμε την δυνατότητα να κατανοήσουμε την εποχή, τους θεσμούς, τα πρόσωπα, τον τρόπο ενεργειών. Και δεύτερον, παράλληλα είναι τα ηθικολογικά ή ηθικιστικά κριτήρια, που είναι και πάλι νεότερα κριτήρια, μετά τον Καντ αρχίζουν κυρίως αυτά τα κριτήρια να λειτουργούν, 19ο δηλαδή αιώνα, και δεν μπορούμε πάλι να καταλάβουμε την οντολογία, το είναι των πραγμάτων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ο τελευταίος ουσιαστικά αυτοκράτορας της Παλαιάς Ρώμης και είναι και ο πρώτος Ρωμιός αυτοκράτορας. Αυτός που εγγενιάζει με τη χάρη του Θεού μια νέα εποχή, με την ίδρυση της Νέας Ρώμης. Το 330 γίνεται ο εγγενιασμός της νέας πρωτευούσης. Άρα ακόμη το 326 μιλούμε για έναν αυτοκράτορα της παλαιάς τάξεως πραγμάτων. Έπειτα ο Μέγας Κωνσταντίνος ζει σε μια εποχή που έχει το κράτος δεχτεί ουσιαστικά ανανέωση, ανακαίνιση. Οι ιστορικοί παγκοσμίως μιλούν για την λεγόμενη Renovatio Imperii. Είναι η ανανέωση, η ανακαίνιση δηλαδή της αυτοκρατορίας, η οποία αρχίζει από την εποχή του Διοκλητιανού, 285 και εξής. Η αυτοκρατορία αποκτά και πάλι την ενότητά της, γίνεται οικουμενική, παγκόσμια, και τελικά καταλήγει να έχει έναν αυτοκράτορα, μία κεφαλή. Διότι όπως ενθυμίστε, δεν είναι ανάγκη τώρα να πω την ιστορία, ούτε και εγώ θυμάμαι όλες τις λεπτομέρειες ή τις έχω πρόχειρες, ούτε κάθισα να διαβάσω για να έρθω να σας πω. Απλούστατα την ουσία εγώ θέλω να τονίσω, το ουσιώδες. Σιγά σιγά ο Κωνσταντίνος νικά τον ένα μετά τον άλλο, όπως το Μαξέντιο στη Μουλβία, η Μαλβία γέφυρα, και επικρατεί και γίνεται μονοκράτο. Επομένως είναι κεφαλή κεφαλών, θεός επί γης. Με τα δεδομένα δε της ρωμαϊκής νομοθεσίας και του δικαίου, του αυτοκρατορικού δικαίου, ο Κωνσταντίνος ήταν ουσιαστικά ο μόνος, όχι ο Κωνσταντίνος ως πρόσωπο, ο αυτοκράτορας ήταν ο μόνος επί γης λατρευόμενος θεός. Θεός θεών. Δεν έχει βέβαια πού να δεχτούν άλλων θεών εν ουρανείς. Αυτά ήταν όλα πλάσματα της φαντασίας. Ουσιαστικά ο αυτοκράτορ ήταν ο λατρευόμενος και τιμόμενος θεός.

0: Μην ξεχνάτε ότι ζητούσαν στους διωγμούς που επί Κωνσταντίνου 311 θα σταματήσουν, ζητούσαν στους διωγμούς ακριβώς αυτό, να ομολογήσει κανείς τη Κέσαρο τύχη. Τη Κέσαρο τύχη, στην θεότητα δηλαδή του Κέσαρος. Αυτό ήταν η απέτηση από τους μάρτυρες. Και εκεί φαίνεται η νίκη των μαρτύρων. Όμοσον τη Κέσαρο τύχη είναι η απέτηση. Ορκίσου, ομολόγησε δηλαδή υποταγή στην θεότητα του Κέσαρος. Επομένως ο Κωνσταντίνος πρέπει να κριθεί με αυτές τις προϋποθέσεις. Ο μόνος αυτοκράτορ, ο μόνος κύριος ολοκλήρου του τότε γνωστού κόσμου, η Κίνα και λοιπά δεν είχαν έλθει ακόμα στο προσκήνιο, επί στα βυζαντινά χρόνια θα αρχίσουν τα εμπόρια, με τον κοσμά συνδικοπλεύστης που περιγράφει κλπ. Λοιπόν έχουμε ακόμη ψωμί για να φτάσουμε σε αυτές τις σχέσεις. Ο τότε γνωστός κόσμος, η οικουμένη, γι' αυτό λέγεται και οικουμένη, η κατοικουμένη δηλαδή γη, ήταν η αυτοκρατορία η Ρωμαϊκή. Και ο Κωνσταντίνος είναι επικεφαλής όλου του κόσμου. Και σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής ήταν και ο ανώτατος δικαστής. Αυτό θα μείνει και στα βυζαντινά χρόνια. Ο αυτοκράτορ θα είναι ο δικαστής, ο ανώτατος δικαστής. Μη σας εκπλήσει λοιπόν το ότι εκδίδει αποφάσεις ως δικαστής, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Αν ο σύζυγος για τη φάφστα μπορεί να είχε χάσει κάθε αγάπη απέναντί της, γιατί και εκείνη ατακτούλα ήταν, δεν ήταν ήσυχο, καλή κοπέλα, ήσυχη, έτσι. Για το γιο του τουλάχιστον, τον Κρίσπο, πιστεύω ότι σαν πατέρας κάτι θα αισθάνθηκε. Όταν ήταν υποχρεωμένος όμως ως Κέσαρας και βασιλεύς βασιλέων να εκδώσει καταδικαστική απόφαση. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αυτό, αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τίποτα. Γιατί προσέξτε και κάτι άλλο. Δεν κατηγορήθησαν για ηθικούς λόγους, που θα είχε πολλούς τέτοιους λόγους να χρησιμοποιήσει, για εσχάτη προδοσία. Κρίμεν μαγεστάτης ήταν. Τι δηλαδή, συνωμοτούσαν εναντίον του κράτους. Αυτή ήταν η κατηγορία. Και αν ο Κωνσταντίνος έλεγε όχι, θα κατεδικάζεται ο αυτός τουλάχιστον στη συνείδηση όλου του λαού ως μη τυρών των νόμων. Για να καταλάβετε θα σας δώσω ένα παράλληλο. Το 500 τόσο π.Χ. στους Λοκρούς της κάτω Ιταλίας ήταν βασιλιάς ο Ζάλευκος. Θυμάστε ίσως αρκετοί που έρχεστε εδώ θα θυμάστε το παράδειγμα, όπου έφτιαξε μία από τις σπουδαιότερες και πιο γερές, έτσι, ισχυρές νομοθεσίες. Dura lex sed lex. Ισχυρός νόμος, αλλά νόμος. Και είχε μία διάταξη που για να ηθικοποιήσει και να συγκρατήσει το λαό του, όριζε ότι αυτός που συλλαμβάνεται επί μοιχεία και κατηγορείται για μοιχεία, τιμωρείται με εξόριξη των δύο οφθαλμών. Αυτά που γίνονται μέχρι σήμερα στην Τζέντα, στην Σαουδική Αραβία, αυτός ο νόμος υπάρχει. Αν κλέψεις σου κόβουν ένα δάχτυλο, αν κλέψεις δεύτερη φορά σου κόβουν δύο και μετά όλο το χέρι. Αυτοί οι νόμοι ισχύουν μέχρι σήμερα. Χαμουραμπή ας πούμε, στην ίδια σχεδόν λίγο αργότερα από το Χαμουραμπή νομοθετεί ο Ζάλευκος. Πάλευκος, αυτό θα πει Ζάλευκος, Ζάπλουτος, πάρα πολύ, το Ζά σημαίνει επίταση. Πάλευκος λοιπόν, ο Ζάλευκος. Και ο πρώτος που συνελήφθη κατηγορούμενος για μοιχεία ήταν ο Διάδοχος, ο γιος του. Και για να μην σας καθυστερώ, κατέληξε στην απόφαση, έπρεπε ως βασιλιάς να εφαρμόσει τον νόμο. Γιατί ο βασιλιάς ήταν και ο ανώτατος δικαστής και αυτό θα ισχύσει και στο Βυζάντιο. Μέχρι την Τουρκοκρατία θα μπορούσαμε να πούμε, ο Σουλτάνος είχε την ανωτάτη εξουσία στο θέμα της απονομής της δικαιοσύνης. Και κατανάθεση το έδινε στους άλλους. Γι' αυτό και σήμερα λένε εν ονόματι όσες περιοχές έχουν βασιλιά, εν ονόματι του βασιλέως. Αποφασίζει, γίνεται κάτι, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, ο Ζάλευκος διέταξε τότε για να σώσει το παιδί του να βγει ένα μάτι δικό του και ένα μάτι του παιδιού του. Και έμεινε και αυτός ημίτυφλος. Καταλάβατε. Έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος. Και δέχθηκε να του εξορίξουν και αυτού το ένα μάτι. Καταλαβαίνετε ποια σημασία λοιπόν έχει να είσαι ο υπεύθυνος ενώπιον όλου του λαού. Ναι, μεν κύριος, αλλά συγχρόνως και υπεύθυνος απέναντι της κρατικής υποστάσεως. Αν αρχίσει αυτός που νομοθετεί να παραβαίνει τους νόμους, θα κατέληγαν όπως είναι σήμερα η Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι έτσι? Διότι οι νόμοι ισχύουν για τους άλλους και όχι για τους κρατούντες. Αυτός ο νόμος περί, μια και το φέρει κουβέντα, των περί υπουργών και βουλευτών που έχουν ασυλία και τα διάφορα, αυτός είναι προδοτικός νόμος. Τι δηλαδή, αν ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή ένας βουλευτής εγκληματίσει, επειδή είναι βουλευτής, μα επειδή είναι βουλευτής, αν εγώ φάω 20 χρόνια φυλακή, αυτός πρέπει να φάει 40. Αυτός θα τηρήσει τον νόμο. Καταλάβατε που φτάσαμε. Και μετά ζητεί από μένα να εφαρμόσω τον νόμο. Γιατί γι' αυτό δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος και αισθάνεται ειδονή ο Έλληνας να μην εφαρμόσει τους νόμους. Είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε να εκδικηθούμε τους άρχοντές μας. Να εκδικηθούμε το κράτος. Το κράτος είναι άσπλαχνο. Άσπλαχνο και άδικο. Το έλεγα στη Θεσσαλονίκη πέρσι, πρόπερσι, σε ένα συνέδριο. Ήταν και ο Παπαθεμελής, θυμάμαι, και από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτές, και έβγαλα το άκτη μου και τους λέω: ακούστε το, πατέρες του έθνους, ότι ειδονιζόμεθα να παραβαίνουμε τον νόμο. Και καλά κάνουν. Διότι εσείς που μας δίνετε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, με την ασυλία που έχετε. Τι ασυλία? Αμέσως δίκη θα έπρεπε να γίνει και εκτέλεση στα 6 μέτρα. Με συγχωρείτε που μιλώ έτσι, βέβαια. Αφήστε την εκτέλεση τώρα. Βάλτε μέσα 500 χρόνια φυλακή, που έλεγε ο Καραγκιόζης, και το φαΐ του να το τρώμε εμείς. Να μην τρώει. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Αυτή ήταν η δομή του κράτους. Έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος έπρεπε να ενεργήσει ως κεφαλή του κράτους και να αποδώσει δικαιοσύνη σε πρόσωπα που κατεδικάζονται, μάλλον κατηγορούνται επί εσχάτη προδοσία. Στο σύνολό του. Και σας είπα, για τη γυναίκα του μπορεί να μην αισθανόταν τίποτε, αλλά για το γιο του πατέρας ήταν, αίμα του ήταν. Αντί να κλαίμε δηλαδή για το δράμα του, του λέμε από πάνω ότι έκαμε και εγκλήματα. Βέβαια αυτό σας είπα είναι ηθικιστικό. Και θα ξέρετε ότι όλοι οι αντίχριστοι και μη χριστιανοί είναι ηθικολόγοι. Οι μαρξιστές, μεγαλύτερος ηθικισμός από τον μαρξιστικό ηθικισμό δεν υπάρχει. Θυμάστε τον Γκρούτσεφ που πήγε στην Αμερική και έβγαλε τον παπούτσι του και χτυπούσε και γύρισε τα οπίστια του όταν χορεύανε καγκάν. Α πούμε, ήθελε να δείξει ότι αυτός δεν βλέπει γυμνά, δεν κάνουν. Αυτό τους μάρανε, ας πούμε. Τα εγκλήματα που γινόταν, το αίμα που εκείνε το δεν τους πείραζε. Τα γυμνά τους πείραξε. Όχι ότι είναι καλά και αυτά, αλλά. Ίσονο σημασίας από το αίμα που εχύνεται. Ο Χίτλερ, όλοι αυτοί οι ηθικιστές, όλοι οι τύρανοι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος έδρασε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά εκείνο που κυρίως βαραίνει στην εκκλησιαστική παράδοση και στους ανθρώπους που τον έζησε. Κοιτάξτε, αν βρισκόταν σήμερα ένας και ανεκήρυσε Άγιο τον Στάλιν, δεν ξέρω πώς θα γινόταν αυτό δεκτό και θα μπορούσε να σταθεί, να επικρατήσει. Έτσι δεν είναι? Δεν ήταν Στάλιν λοιπόν, ούτε Χίτλερ, ούτε κάτι τέτοιο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως τον βλέπουν οι Άγιοι, γι' αυτό σας είπα, χωρίς θεολογικά κριτήρια δεν μπορούν. Οι Άγιοι τον βλέπουν ως θαύμα. Είναι το θαύμα της ιστορίας. Μετά από τον Θεάνθρωπο και την Υπεραγία Θεοτόκο, που είναι θαύμα παγκόσμια, έχουμε τον Μέγα Κωνσταντίνο ως θαύμα της ιστορίας. Διότι έκαμε πράγματα τα οποία μόνο η χάρη του Θεού μπορούσε να συνεργήσει για να τα κάνει. Αν ευθύς χάρη του, δεν θα μπορούσε. Ας αφήσω ότι έχουμε ήδη εκκλησιαστικές μαρτυρίες ότι και γέροντα είχε, τον Όσιο Κορδούης, στην αρχή των Ευσέβιων Οικομιδίας, μετά τον Όσιο Κορδούης, και προοδευτικά κατηχήθηκε, και κατήχηση σήμαινε όχι γνώσεις αλλά μετάνοια, κάθαρση δηλαδή, αγώνα πνευματικό. Και γι' αυτό το λόγο ανέβαλε και το βάπτισμα, διότι έπρεπε να έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος αποδεδειγμένα για να βαπτιστεί. Αυτό είναι κάτι που οι Προτεστάντες και οι ιστορικοί, οι δυτικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Πλάσανε ένα μύθο, μπορεί να υπήρχαν και τέτοια παραδείγματα, η ανθρώπινη απάτη είναι μεγάλη πάντοτε. Ίσως υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν καθυστερώ, αναβάλω το βάπτισμα για να μου συγχωρηθούν περισσότερα αμαρτήματα. Αυτό είναι όμως βλακώδες και δεν πιστεύω ότι θα βρισκόταν ποτέ γέροντας που θα δεχόταν κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα, ποιος ξέρει ότι θα ζήσει? Ποιος ξέρει ότι θα ζήσει? Να πω εγώ, ξέρει, σας πάω 70-80 ετών για να μετανοήσω, γιατί πολλοί το λένε αυτό. Και πού ξέρω αν θα προφτάσω αύριο να ξυπνήσω? Καταλάβατε, μιλούμε με κάτι που είναι εντελώς αβέβαιο. Θα βρισκόταν γέροντας λοιπόν να του πει: ναι, παιδί μου, άμα πας 73 ετών, τότε αρχίζεις μετάνοια. Θα ήταν βλάκας ο γέροντας και δεν θα ήταν γέροντας πρώτα απ' όλα, αν σκεφτόντανε με αυτόν τον τρόπο. Δεν πιστεύω λοιπόν κανείς πραγματικά γέροντας που έχει χάρη. Γι' αυτό είναι γέροντας. Αν δεν έχει χάρη, είναι και αυτός κατηχούμενος. Καταλάβατε. Λοιπόν, έπειτα ο Αυγουστίνος έχει ορισμένα πράγματα τα οποία, για τα οποία τον τιμά η Εκκλησία, όπως τιμά και την Μαρία την Αιγυπτία. Δεν βλέπει την πόρνη ούτε τον δολοφόνο Κωνσταντίνο, που δεν είναι δολοφόνος. Είναι ο δικαστής που δίνει δικαιοσύνη. Όσοι σπουδάζετε νομικά ή ξέρετε από αυτά. Είναι σαν να λέτε δηλαδή σε ένα δικαστή που καταδικάζει κάποιον που εσκότωσε 30 ανθρώπους και τον καταδικάζει 30 φορές εις θάνατον, έτσι, ότι κάνει έγκλημα. Ο δικαστής, εγώ δεν θα ήθελα, γι' αυτό και δεν σπούδασα, δεν έγινα νομικός ούτε δικαστικός που ήθελε ο πατέρας μου, γιατί θα ερχόμουν σε σύγκρουση με αυτό, δεν θα μπορούσα να επιβάλλω ποινές. Για σκεφτείτε λοιπόν, γιατί δεν καταδικάζετε τότε στο πύρτο εξώτερον όλους τους δικαστικούς που επιβάλλουν ποινές. Άλλο αν δίνει άδικη ποινή, αλλά όταν δικάζει βάση της κειμένης νομοθεσίας, κακό ολέθριο, αλλά είναι όπως το εκτελεστικό απόσπασμα. Αλίμονο, στο εκτελεστικό απόσπασμα, τότε αυτοί οι άνθρωποι είναι δαίμονες που σκοτώνουν κάποιον άνθρωπο, έτσι. Η εντολή είναι εντολή, δεν μπορεί να την παραβεί, είναι ανθρώπινη αμαρτία και ζούμε μέσα στο χάος της αμαρτίας. Κακός, μακάρι να μην υπήρχε. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η κακομοιριά μας, η δυστυχία μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ποιος θα τολμήσει να καταδικάσει και να πει ότι ο άνθρωπος αυτός, αντί να δούμε το δράμα του, δηλαδή το καταδικάσουμε και να πούμε ότι δικάζει και χαίρεται που δικάζει, ενώ είναι ο δικαστής που είναι υποχρεωμένος να δικάσει και να επιβάλλει την κατά τους νόμους ισχύουσαν η επιβαλλομένη ποινή. Το καταλάβατε λοιπόν αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, η Εκκλησία τον βλέπει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάθε δικαίωμα να είναι αντίχριστο, όπως ήταν οι άλλοι αυτοκράτορες. Και αυτός γίνεται Χριστός Κυρίου, ο εν βασιλεύς είναι Απόστολος. Δεν τους έσφαξε ο ίδιος, διέταξε. Δεν τους πήρε ένα μαχαίρι ο Ηλίας, έτσι.
1: Όλη η Εκκλησία βρήκε παραδειγμάτων από ανθρώπους που ήταν δολοφόνοι, πόρνες και τελώνες.
0: Εδώ όμως δεν πρόκειται καν περί δολοφονίας. Εδώ δεν είναι δολοφονία. Δεν πήρε ένα μαχαίρι και τους έσφαξε.
1: Αλλά και να ήταν δηλαδή. Πάτε και με συγχωρείτε και ο Στάλιν στην Εκκλησία.
0: Έτσι. Ο Καλλιγούλας το ίδιο.
1: Εκείνο που δεν μπορεί να καταλάβει η δικαιστική λογική είναι ότι δυνάμει και ο Στάλιν ως άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει άγιος εάν μετανοούσε.
0: Βεβαίω.
1: Η Εκκλησία δεν απορρίπτει
0: αυτό. Πολύ σωστό.
1: Δεν απορρίπτει κανένα.
0: Πολύ σωστό. Λοιπόν, να συνεχίσω με δύο μαρτυρίες ακόμη και τελειώνω γιατί το άρχισα να το παρατραβάω. Το θέμα είναι του Αγίου Κωνσταντίνου. Καταρχήν, ο έχων απόλυτη εξουσία μέσα στον κόσμο. Τιμάται, όπως θα διαβάσετε στους ύμνους αύριο το πρωί, όσοι είστε στον όρθρο θα ακούσετε τον κανόνα, πρώτον για την θεοπτική εμπειρία που του έδωσε ο Θεός, η θέα του Σταυρού μέρα μεσημέρι, όπως ο Παύλος, γι' αυτό λέει ουρανόθεν την κλίση, ο Παύλος δεξάμενος, δέχεται θεοπτική εμπειρία. Αυτό πατερικά είναι βεβαιότατο και δεχτό σε όλη την πατερική παράδοση. Και αυτοί που το δέχονται ξέρουν τι σημαίνει θεοπτική εμπειρία, έτσι δεν είναι? Ούτε μπορούν να παίζουν ένας Μέγας Βασίλειος, ένας Παλαμάς δεν μπορεί να παίζει με τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι ο Θεός τον εξέλεξε. Άλλωστε αυτός ο Κωνσταντίνος είναι εκείνος ο οποίος εν τη πράξη καταφάσκει και περιχαρακώνει την καθολικότητα της Εκκλησίας ως παγκοσμιών. Επί Κωνσταντίνου γίνεται αυτό το πράγμα. Ο σπόρος του Παύλου, του Κυρίου πρώτα, πάντα παθητεύσατε πάντα τα έθνη, επί Παύλου σπέρνεται ο λόγος του Χριστού και με τον Κωνσταντίνο φυτρώνει. Γι' αυτό είναι ο εις Απόστολος μετά τον Παύλον Παύλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αυτό προσέξτε. Είναι ακατανόητο στην εποχή του να ενεργήσει υπέρ του χριστιανισμού όταν έχουμε σπουδαίες μελέτες, είναι ένα τρίτο ογκώδες έργο που θα έχει αξία στους αιώνας επί γης, του Αδόλφου Χάρνακ, ενός φιλελευθέρου προτεστάντου, δηλαδή πολύ ακραίου, ο οποίος έγραψε ιστορία περί της εξαπλώσεως του χριστιανισμού και μας έχει μελετήσει όλες τις πηγές. Ο Χάρνακ ήταν τρομερός, ο Γερμανός γνήσιος, και σου λέγει ότι επί της εποχής του Κωνσταντίνου οι χριστιανοί δεν ήσαν στην αυτοκρατορία ούτε 10%. Δηλαδή είναι σαν να στηρίζεσαι, ξέρω εγώ, στο ΚΚ εσωτερικού κλπ. Σε κάτι τέτοιο, μια μειοψηφία ανύπαρκτη κατ' ουσία. Αλλά με τη χάρη του Θεού ο Κωνσταντίνος ήξερε τι γίνεται. Συνέλαβε αυτή την στροφή, την καμπή στην ιστορία. Και μόνο αν το δεχτούμε ως μεγαλοφυΐα, είναι μεγαλοφυΐα χαριτωμένη που μπόρεσε να προβλέψει πολιτική διάνοια με χάρη Θεού για να μπορέσει να προείδει 150 χρόνια μετά τι θα γίνεται. Καταλάβατε. Το 380 με 82 με τον 16 Σεπτεμβρίου, 28 Σεπτεμβρίου με τον, Φεβρουαρίου, συγγνώμη, με τον Θεοδόσιο, θα βγει ένας νόμος που θα ορίζει δημόσιοι υπάλληλοι να είναι χριστιανοί. Είναι νόμος καταστροφή. Εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτός ο νόμος. Άλλο που το έκαμε από ευσέβεια αυτός ο άνθρωπος. Ο Κωνσταντίνος δεν είχε κανένα εχέγγυο. Και αν δεν είχε εσωτερική σχέση, δεν θα τάσε το ποτέ στο πλευρό των χριστιανών. Σημασία όμως έχει ότι δεν ευνοούσε τους χριστιανούς εις βάρος άλλων. Δεν αδίκησε κανένα. Γι' αυτό παρέμεινε, τηρούσε ισορροπία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 337 που πέθανε κρατούσε την ισορροπία. Και ήταν αυτός ένας λόγος, όχι μόνο η κάθαρση. Ήταν και ένας λόγος όπου ο Κωνσταντίνος δεν έγινε γρήγορα χριστιανός, δεν βαφτίστηκε δηλαδή. Μολονότι από την πρώτη μέρα της κατηχήσεως, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, ονομάζεται κανείς χριστιανός. Και ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος ήσαν στην Αθήνα φοιτητές και δεν κοινωνούσαν, ήσαν κατηχούμενοι μέχρι τα 28 τους 30 χρόνια. Αλλά ελέγοντο χριστιανοί, διότι από την πρώτη μέρα της κατηχήσεως έπαιρνε την σφραγίδα, εσφραγίζεται δια του Σταυρού και ονομάζεται ο άνθρωπος χριστιανός. Πρέπει να ξέρει λοιπόν κανείς πολύ καλά η ιστορία και τα δεδομένα της εποχής για να κρίνει. Το άλλο χαρακτηριστικό. Άρα η Εκκλησία λοιπόν στηρίζεται στη χάρη του Θεού, στη θεοπτία που είχε. Όσο Παύλος ουρανώθεν την κλίση δεξάμενος. Το δεύτερο. Αν ανοίξετε τους ύμνους, θα δείτε ότι οι Κωνσταντινοπολίτες ήξεραν επί αιώνες, όσο εδεικνύεται η Λάρναξ του Αγίου Κωνσταντίνου, ότι έβριε μύρον, ανέβλιζε μύρον και γιάματα. Προχέει η άσης γιάματα. Προσέξτε τώρα, θα μπορούσε να πει κανείς, κάποιος το έγραψε, πρώτο δεν μπαίνουν τόσο εύκολα αυτά τα πράγματα, και δεύτερον, και να το έγραψε κάποιος, σημαίνει ποια κριτήρια εφαρμόζονται. Αυτό με ένα με νοιάζει. Τα κριτήρια που εφαρμόζονται. Δεν σου λέει έτσι μ' αρέσει, είναι ωραίος άνθρωπος και τον αναδεικνύουμε Άγιο. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα δείγματα θαυμάτων τα οποία απορρέουν από την σωρό, από το λείψανο του Αγίου Κωνσταντίνου. Πιο ιστορικό όμως για μένα, σ' αφήσω αυτό το χαρισματικό στοιχείο, όχι ότι δεν έχει αξία, αλλά εμείς οι ερευνητές θέλουμε πιο απτά στοιχεία. Ένα συγκεκριμένο απτό στοιχείο, πρώτον, είναι ότι από το 311 ο Μέγας Κωνσταντίνος δείχνει πόσο επηρεασμένος είναι από τον χριστιανισμό. Αυτό το ότι απεξεδίθη την αλουργίδα, έβγαλε δηλαδή το αυτοκρατορικό ένδυμα και ταπεινώθηκε, όπως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων βγάζει τα πάντα και μένει με το στιχάρι για να μπει στον Άγιο Τάφο, έτσι και ο Κωνσταντίνος στην πράξη πάβει να αισθάνεται ως αυτοκράτορας και κεφαλή του κόσμου, θεός του κόσμου. Το 311 ξέσπασε μετά τους διωγμούς, ξέσπασε στη Βόρεια Αφρική ένα σχίσμα των δονατιστών λεγόμενων. Δηλαδή φιλονικούσαν δύο μερίδες χριστιανικές για τους ναούς, τα κτήματα της εκκλησίας κλπ. Όπως τη Λάρισα τώρα, από πού θα πάνε, από εδώ ή από εκεί. Και καταλαβαίνετε ότι η σύγχυση ήταν μεγάλη. Ο Κωνσταντίνος ως αυτοκράτορ έπρεπε να επιβάλλει την τάξη. Αυτό που λέμε ησυχία, τάξης και ασφάλεια ισχύει σε τέτοια μοναρχικά, πολιταρχικά καθεστώτα περισσότερο. Και θα μπορούσε λοιπόν με μία λέξη του να πει ή ησυχάζετε ή σας φάζω όλους. Δεν είχε τίποτε να χάσει. Με 10-20 χιλιάδες λιγότερους τι θα χάνε. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Εδώ ένας δικτατορίσκος σήμερα λέει αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Τι κάνει ο Κωνσταντίνος. Αυτό δείχνει ότι είχε ήδη σχέσεις και είχε προχωρήσει στο πνεύμα του χριστιανισμού. Λέει έχετε εκκλησία, έχετε σύνοδο, συνάξεις επισκόπων, λύστε το πρόβλημα και ό,τι πείτε εσείς εγώ θα το δεχτώ. Δεν τέλειωσε η υπόθεση και τους καλεί τότε τους αντιπροσώπους των παρατάξεων να πάνε στην Ρώμη που υπήρχε εκεί, αν θυμάμαι καλά, επίσκοπος Ρώμης, πάπας, δηλαδή πατέρας επίσκοπος της εκκλησίας Ρώμης, ορθοδοξότατος, ο Μιλτιάδης, ελληνικότατο όνομα. Και κάμανε σύνοδο και λύθηκε το θέμα αυτό συνοδικά. Δηλαδή δεν επενεύει να επιβάλλει την τάξη δια του νόμου. Και και κυρώσεις και λοιπά ο Κωνσταντίνος. Αυτό σημαίνει ότι είχε δεχθεί ήδη τότε το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας. Και αυτό μόνο αυτοκατάργηση του αυτοκράτορα μπορεί να θεωρηθεί. Αυτοκαταργεί το αυτοκράτορα. Αυτό το είπε το 324-25 σε σύνοδο, σε σύναξη που του έκαναν οι επίσκοποι, τότε είχε αυτές τις επαφές με μεγάλες μορφές των επισκόπων, με αγίους και λοιπά, δεν σημαίνει ότι ήταν εκτός πραγματικότητας και δεν έκρυβαν ειλικρίνεια. Και τότε είπε κατά την μαρτυρία του ιστορικού Ευσεβίου ότι εγώ πως λέει εκεί πέρα, επίσκοπος των εκτός καθεσταμένος ανήν, επίσκοπος των εκτός καθεσταμένος ανήν, θα μπορούσα αν μου το επιτρέπετε, αν θέλετε, ανήν επίσκοπος των εκτός καθεσταμένος να οριστώ. Προσέξτε, ο ανώτατος, αυτός που όριζε τους πάντες και τα πάντα, ζητεί να οριστεί. Είναι σαν να πηγαίνει σήμερα ένας πρωθυπουργός, ο πρόεδρος δημοκρατίας, να βάζει μετάνοια σε ένα γέροντα και να του λέει: γέροντά μου, εάν μου το επιτρέπεις. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχει κάτι μέσα του, δεν γίνεται από υποκρισία. Καταλάβατε, εδώ πάνε και προσκυνάνε τον αρχιεπίσκοπο αυτές, πως λέγεται, στις δοξολογίες, και μετά βίας προσκυνούν το σταυρό. Και θεωρεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλα πρόσωπα, δεν ξέρω άλλα, αλλά τον πρόεδρο τον βλέπω συχνά, ο Θεός να τον φωτίσει, απαξιεί να φιλήσει το χέρι του Αρχιεπισκόπου. Αν ήξερε τι σημαίνει ότι αυτό το χέρι, πέρα από τον Σεραφείμ, και εγώ και ο Σεραφείμ μπορεί να είμαστε, αφού άπτεται του σώματος του Ιησού Χριστού, είναι αγιασμένο χέρι. Ό,τι και να πει, ό,τι και να είναι ο άνθρωπος. Ιεροσύνη δηλαδή, αρχιεροσύνη. Αλλά τώρα θα ζητήσουμε από πρόσωπα πολιτικά να έχουν ρωμαϊκή συνείδηση, ρωμαϊκό φρόνημα, ορθόδοξο φρόνημα. Νομίζω ότι θα πέσει το κύρος. Και αυτό το έκανε και παλαιότερα ο τέος πρόεδρος, ο οποίος έβαζε αριστερά τον Πατριάρχη και δεξιά, και δεν ήξερε, δεξιά πήγαινε αυτός όταν ήρθε ο Πατριάρχης το 87, και δεν ήξερε ο καημένος, και το λέω όχι με κακία, δεν ήξερε ότι ο Πατριάρχης υπέρχεται ως Προέδρου του κυρίου Α. Καλά, εντάξει, ας τα αφήσουμε. Υπέρχεται. Έτσι, μην πάμε παρακάτω, Ευαγγέλη, μην πάμε παρακάτω. Ούτε αυτοκράτορας Ρωμαίων δεν θα το έκανε αυτό. Και ο Κωνσταντίνος στο τραπέζι εκεί που τρώγανε τους λέει: κοιτάξτε, αν θέλετε μπορώ να είμαι διάκορος. Γιατί ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο μεγάλος αυτός υμνογράφος και θεολόγος και πατήρ της Εκκλησίας, έχει έναν ύμνο που αναλύει το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Είναι εις τους Αποστόλους Ποντάκιον. Και λέει σε ένα στίχο: πορευθέντες μαθητεύσατε έθνη και βασιλείας. Βασιλείας ίσον βασιλείς. Δηλαδή ο σκοπός του χριστιανισμού είναι ολόκληρα τα έθνη με την πολιτιακή δομή τους να μπουν μέσα στην χάρη του Θεού. Δεν είναι μεμονωμένα πρόσωπα προτεσταντικά, αλλά είναι ολόκληρη η οικουμένη, όλη η δομή της κοινωνίας να μπει μέσα στη χάρη του Θεού και να ζήσει εν Χριστώ, για τη θέωση, για τη σωτηρία. Αυτό λοιπόν πραγματώθηκε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ολόκληρο το κράτος, ολόκληρη η πολιτεία ως παμπληθία εθνών και λοιπά λαοτήτων εισέρχεται μέσα στο σώμα του Χριστού, και το Βυζάντιο θα θεωρείται εκκλησία παρά τα ανθρώπινα αμαρτήματα. Μήπως και στον Παράδεισο δεν υπήρξε πτώσεις, μήπως τους Αποστόλους δεν είχαμε Ιούδα. Βλέπετε, πάλι ο ηθικιστής βλέπει, σου λέει τούτος έκαμε εκείνο, εκείνος έκαμε το άλλο. Μήπως εμείς δεν είμαστε αμαρτωλοί και όμως θέλουμε σύ μόνο αμαρτάνομε και σύ μόνο λατρεύομε. Ναι. Οπότε όλο το Βυζάντιο θεωρείται εκκλησία. Το βλέπω, διάβασα μια εργασία που δεν μπορούν να καταλάβουν ορισμένοι ιστορικοί, και το λέω αυτό πραγματικά, δεν μπορούν να καταλάβουν την δόμηση της αυτοκρατορίας και μετά του Ρωμαίκου στη διάρκεια της Εθναρχίας, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και προσπαθούν να βρουν κοινότητες και ξεχνούν ότι οι κοινότητες αναπτύσσονται μέσα στο σώμα το εκκλησιαστικό. Το σώμα το εκκλησιαστικό ήταν πανπεριεκτική δύναμη. Περιείχε τα πάντα. Έχω καθιερώσει 2 ώρες στη διδασκαλία μου, περιέχω και περιεχόμενο. Το σώμα το εκκλησιαστικό είναι το περιέχον τα πάντα, όλη τη ζωή. Τα πάντα είναι εκκλησία. Όχι παπαδαριό, με συγχωρείτε για τη φράση, δηλαδή ράσο. κληρικοί και λαϊκοί άρχοντες αρχόμενοι είναι όπως αυτό που γίνεται τώρα, που είμαι εγώ παπάς, εσείς είστε λαϊκοί και είμαστε όλοι μέσα στην εκκλησία. Αυτή η εκκλησία προεκτινωμένη ήταν κράτος. Η Αγία Σοφιά δηλαδή, ανοιχτή, χωρίς τείχους, ήταν όλη η αυτοκρατορία. Μία Αγία Σοφιά, με κέντρο την Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας. Αυτή ήταν η αυτοκρατορία. Έτσι εννοείται. Και με φυγόκεντρες και κεντρωμόνες τάσεις. Άλλος πιο μέσα, άλλος πιο έξω, αυτό γίνεται. Μια μέσα, μια έξω. Αυτή δεν είναι η αμαρτία. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Το παν είναι να κινούμεθα, να μην μείνουμε κάπου. Στα έξω δηλαδή. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ζητεί να είναι τον εκτός, των κοινωνικών δηλαδή πραγμάτων, διάκονο. Και εδώ αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα στην αυτοκρατορία το έργο των διακόνων της πρώτης εκκλησίας, των επτά όπως ελέγονται. Πράξεις 6. Τίμορ, Νικάνορ, Παρμενά, Στέφανος, Νικόλαος. Το έργο των διακόνων γίνεται πραγματικότητα πολιτιακή πια στην αυτοκρατορία και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Να, κάτι που μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούσε να το κάνει. Σας είπα, πάλι το λέγω αυτό. Ο Θεός του κόσμου, εδώ έχουμε αρχηγούς που δεν είναι και θεοί, εμείς τους λέμε θεούς. Αλλά αυτοί δεν πιστεύουν, αισθάνονται ότι είναι θεοί, έτσι, γιατί αν το αισθάνονται αυτό, αλλημονόμαστε. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους που είναι και εκλεγμένοι άρχοντες. Ο Κωνσταντίνος ήταν ελαίο Θεού, δηλαδή Θεός, όχι ελαίο Θεού, Θεός ο ίδιος. Και τους λέει, αν με θέλετε, εσείς θα είστε στα πνευματικά και εγώ θα είμαι στα κοινωνικά, στα πολιτικά. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ανατροπή της καθεστικής τάξης. Αυτοκατάργηση του ανωτάτου άρχοντος και όλης της δομής της αυτοκρατορίας. Θα ήθελα να ήταν κανένας από αυτούς τους καθηγητάς της πολιτιολογίας κλπ. Να τα ακούσει αυτή τη στιγμή. Ανατροπή της τάξεως του κόσμου. Μη μου πείτε ότι δεν είναι χάρη Θεού και θαύμα. Και όλα αυτά για ένα 10%. Βέβαια χωρίς να σημειώνει το υπόλοιπο της αυτοκρατορίας. Τηρούσε ισορροπίες, θαυμάσια ο Κωνσταντίνος. Το δεύτερο είναι ότι η καταξίωση του θεσμού της Συνόδου γίνεται το 325. Από το 324 αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα του αριανισμού. Πήγαινε να διαλυθεί η αυτοκρατορία. Από το 318 ανάβει η φωτιά και όπως λέγει ο ιστορικός Ευσέβιος, που μπορεί να έχει κάποιες αντιλήψεις που δεν είναι τόσο ορθόδοξες, ονομάζεται ημιαριανός, αλλά και ως διάνοια και ως, ως επιστήμονας και ως θεολόγος ακόμη εντός εισαγωγικών είναι σπουδαίος, αλλά ως ιστορικός είναι ο πατήρ της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο Ηρόδοτος του χριστιανισμού. Θα έλεγα καλύτερα ο Θουκυδίδης του χριστιανισμού. Ο Ευσέβιος έλεγε «Εκ μικρού σπινθύρος μέγα πύρεξε και έτω. Από μικρή σπίθα ανάψε μεγάλη πυρκαγιά». Όλη η Αίγυπτος, η Αίγυπτος ήταν επαρχία από τις πιο γνωστές και τις πιο ισχυρές στην αυτοκρατορία, γιατί είχε στάρι. Ήταν ο σιτοβολώνας της αυτοκρατορίας η Αίγυπτος. Και ο πατριάρχης εκεί η Αλεξανδρίας ήταν μόνος και όλοι οι άλλοι ήταν πρεσβύτεροι. Ένας επίσκοπος ήταν Αλεξανδρία. Και κρατούσε τεράστια δύναμη διότι όλα τα μεταγωγικά, τα πλοία κλπ. Που μετέφεραν το στάρι ανήκαν στο Πατριαρχείο. Δεν ήταν βέβαια ο ίδιος πλειοκτήτης ή αυτό, αλλά ετάσσοντο υπό την προστασία του Πατριαρχείου. Γιατί? Για να ασκείται και κάποιος πνευματικός έλεγχος, διότι αν αυτοί κάναν απεργία ή άρχιζαν λοβιτούρες που λέμε, θα έμενε νηστική αυτοκρατορία. Αυτός ήταν ο λόγος. Κατηγορούν τον Μέγα Αθανάση ως πλειοκτήτη και πράκτορα καραβιών κλπ. Ας πάνε να δούνε πώς ζούσε ο Μέγας Αθανάσιος. Είναι από τις ασκητικότερες μορφές που πέρασαν. Σημασία, προσέξτε, μια και τόπα. Δεν έχει αν ένας επίσκοπος, στην επισκοπή του έχει εκατομμύρια εκατομμυρίων. Αν τα αυτά τα διαθέτει, τα αξιοποιεί για τις ανάγκες του λαού, αυτό είναι χάρης του Τριαδικού Θεού. Αυτός πώς γίνεται το θέμα. Αν ένας εφοπλιστής, δηλαδή, αν κέρδιζε τίμια ένας εφοπλιστής στα χρήματά του, έτσι όχι με λοβιτούρες, αν κέρδιζε τίμια ένας εφοπλιστής και ο ίδιος ζούσε ως ασκητής αγιορείτης, θα ήταν ευλογημένος ο πλούτος του. Σημασία είναι τι κάνει αυτά που έχει. Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, φαραπάβου, φάγε, πιέ, φρέον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το καταλάβατε, κάρα έκαμε αυτή την παρένθεση για να δείτε πώς νοείται ο πλούτος. Ο πλούτος είναι για να μοιράζεται. Πλούσιος είναι αυτός που δίνει και όχι αυτός που κρατάει. Αυτός είναι φτωχός, διότι όλα ανάγκες έχει και η πλεονεξία τον κάνει να έχει πολλά και να μην έχει τίποτα. Είναι το τραγικότερο πρόσωπο, αυτός που όλο θέλει. Δεν έχει τίποτα. Ξέρετε στην ιστορία και στη λογοτεχνία, Σάιλοκ, κάτι τέτοιο, Οι πλούσιοι είναι τα τραγικότερα πρόσωπα ως φιλάργυροι, διότι ο φιλάργυρος είναι σαν το μεθυσμένο που όλο πίνει και όλο διψάει για εινόπνευμα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Η Αίγυπτος πήγαινε να χαθεί και ο καημένος ο Κωνσταντίνος τι τους λέει? Εσείς έχετε σύνοδο, αποφασίστε και ό,τι πείτε εσείς, ο κανόνα ο δικός σας θα είναι και δικός μου, θα τον δεχτώ. Και γίνεται μία σύνοδο στην Αντιόχεια το 324, μετά από επανειλημμένες συνόδους στην Αλεξάνδρεια από το 318, ήταν ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, ο πνευματικός πατέρας του μεγάλου, κατά μία μορφή, ο Αντώνιος ήταν ο πνευματικός του πατέρας, ο Γνήσιος του Αθανασίου, αλλά και ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίας, μεγάλη μορφή και Άγιος της Εκκλησίας, και κάνει σειρά συνόδων. Και έρχεται το 324 σύνοδο στην Αντιόχεια, αλλά επειδή το κακό είχε μεταδοθεί και στην Μικρασία και ήταν ανάστατη αυτοκρατορία, γι' αυτό το λόγο ήταν και δυναμικά στοιχεία οι χριστιανοί. Και οι Ορθόδοξοι και οι Αριανοί, ενώ οι άλλοι ειδωλολάτρες ήταν της ρουτίνας άνθρωποι. Ανεχοντότητος, μεγάλης. Και έτσι λοιπόν καταξιώνει των θεσμών της Οικουμενικής Συνόδου, που αυτό σημαίνει επίσημη αυτοανέρεσή του. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα είναι εκείνα που πρέπει να ξέρει κανείς πριν μιλήσει για τον Μέγα Κωνσταντίνο. Γι' αυτό είναι πράγματι ο εναποστόλης, ο εμβασιλεύσιν Απόστολος, εις Απόστολος. Είναι θαύμα της ιστορίας ο Κωνσταντίνος. Δεν θα μπορούσε να φτάσει κανείς εκεί αν δεν είχε χάρη Θεού προϋποθέσεις αγιοπνευματικές. Άλλο, εσείς τι έχετε? Ναι, τους παλαιομερολογίτες. Ναι, ναι, ναι. Λέγε.
2: Λέγεται Απόστολος. Σώμαμες Απόστολος, με λεπιδέστερος πάντων και λοιπά. Η εξαιτία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η Εκκλησία, ενώ μέχρι τότε ήταν πνευματικότατη, αυτό το παπούσε προσωπικά, δηλαδή πάρα πολύ, απογορούσε.
0: Ναι, ναι, ναι, πες το.
2: Και για να βρω την απάντηση, έφυξα ένα με την πρώτη. Τέλος πάντων. Λέτε ότι η Εκκλησία μέχρι την εποχή αυτή ήταν πραγματικότητα. Για να γίνει χριστιανό, έπρεπε να περάσει από πολλά κόστη. Λοιπόν, για να βαπτιστεί δεν ήταν εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά με την εκκοσμή, με τον Μέγα Κωνσταντίνο, λένε η Εκκλησία εκκοσμικεύει. Αυτό το λέει
0: και η χριστιανία,
2: και
0: η θεολογία
2: κλπ.
0: Καλά, δεν την αρνείται κανείς, θα αποδεικνύουμε
2: και
0: εμείς σήμερα.
2: Και λέμε ότι φταίει σε αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Διότι από αυτό και μετά ο καθένας μπορούσε να αγαπηθεί χωρίς πολλές δυσκολίες. Ενώ μέχρι τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και καθίστηση και κάθαρση και φοβερή κάθαρση. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, νομίζετε ότι υπάρχει καμία απάντηση κατά την γνώμη σας?
0: Όχι, υπάρχει. Όχι, υπάρχει, και δεν θα πεις, γιατί θα δεις ότι δεν θα αναγκαστείς να πεις. Η απάντηση είναι δεδομένη ιστορικά, αγιοπατερικά. Είναι δεδομένη η απάντηση. Κοιτάξτε ποια είναι. Πρώτα απ' όλα, αυτοί, αν το διατυπώνουν έτσι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και δεν ξέρουν πρώτα απ' όλα, συμπλέκουν τις ιστορικές περιόδους. Και εσύ τώρα, όπως το πες, λες πράγματα που έγιναν επί Κωνσταντίνου, μάλλον πριν του πρώτου Κωνσταντίνου, και ότι γίνονται επί Κωνσταντίνου και άλλα που έγιναν 100 χρόνια μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Δεν είναι φαντασία η ιστορία. Η ιστορία είναι αίτιον αιτιατών εμπολής, αυτό ισχύει, και είναι δεδομένα πράγματα, δεδομένες πραγματικότητες. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η κατάσταση της εκκοσμικεύσεως αρχίζει από την χαλάρωση των διωγμών μετά την εποχή του Δεκίου. Μέχρι το 250 με 57 που ήταν ο διωγμός του Δεκίου, είχαν αυτή την υπερδιέγερση οι χριστιανοί, γιατί δεν ξέρανε πότε θα καταλήξουν στα λεοντάρια. Ήδη όμως νωρίτερα, αν πάρουμε τους απολογητές του Δευτέρου αιώνα, θα δούμε συνεχείς πτώσεις. Αν πάρουμε την Καινή Διαθήκη, τον Απόστολο Παύλο, τι λέει ο Παύλος? «Δημάς με εγκατέλειψε να αγαπήσας τον νυν αιώνα». Αυτό λέγεται κοσμίκευση. Μπαίνει κόσμος μέσα στην Εκκλησία ή ο χριστιανός προδίδει το εκκλησιαστικό σώμα και επανέρχεται στον κόσμο. Αυτή είναι μόνιμη κατάσταση και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και στους αιώνας των αιώνων. Ο Ιούδας. Το παράδειγμα του Ιούδα συνεχώς επαναλαμβάνεται. Δεν φταίει ούτε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ούτε η Αυτοκρατορία, ούτε κανείς άλλος. Απλούστατα, επεδεινώθη το κακό, αυτό συμφωνώ, διότι από την ώρα που ο χριστιανός ήταν ελεύθερος πια, και αυτό συμβαίνει, πάντοτε χαλάρωσε. Κοιτάξτε πώς ζούσαν οι Έλληνες στην κατοχή. Και μετά από λίγο ανεβαίνουμε στα βουνά, δεν είχαμε τι να κάνουμε και σκοτωνόμαστε. Και σήμερα ζούμε έτσι διότι έχουμε χρόνια να μας απασχολήσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Κατά καιρούς οι Άγιοι προσεύχονται γι' αυτό να μην είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, ώστε να σοφρονίζεται κανείς. Είμαστε σε μια χαλάρωση, σούπερ χαλάρωση. Και αν πολλοί στρέφονται εναντίον των Σέρβων σήμερα, κυρίως των Σέρβων της Βοσνίας, ποιος είναι ο λόγος? Ότι εκείνοι είναι έτοιμοι να πεθάνουν, ότι πιστεύουν σε κάτι, έχουν κάποια ιδανικά ακόμη, ενώ εμείς τα έχουμε χάσει όλα και δεν έχουμε διάθεση να κινδυνεύσουμε. Φάγομεν, πίωμεν. Μια χαρά είμαστε τώρα. Μα του λες του άλλου, μας αλώνει η Ευρώπη, μας αλλάζει αυτό. Τι να αλλάξει αφού έχουμε αλλαχθεί μόνοι μας? Τι κακό να μας κάνει καημένη η Ευρώπη αφού το κάνουμε εμείς το κακό στον εαυτό? Γινόμαστε θηρίων χειρότεροι και πλαδαροί. Δεν έχουμε κάτι, ένα όραμα το οποίο να μας συνδέει, να μας συγκεντρώνει, να μας κάνει να έχουμε συνείδηση, ενότητα συνειδησιακή και μετά ενότητα εθνική. Λοιπόν, αυτά όλα τα φαινόμενα επαναλαμβάνονται στην ιστορία. Και εγώ έχω ακούσει, ξέρετε, κάτι άλλο στην Γερμανία. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία Γερμανών ιστορικών που η Γερμανία είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι η κορυφή της επιστήμης και κυρίως στον χώρο το δικό μας και της ιστορίας και της θεολογίας. Πάντου, ναι. Λοιπόν, οι Γερμανοί έχουν das Konstantinische Zeitalter, η εποχή του Κωνσταντίνου, η Κωνσταντίνιος εποχή. Και αυτό είναι ένας τέρμινους τέχνικους που εμφανίστηκε στις αρχές του αιώνος, χρησιμοποιούμενο από πολιτικές δυνάμεις της Γερμανίας, για να δείξει δηλαδή την υποταγή του πνευματικού στοιχείου του εκκλησιαστικού χώρου στον εκκλειστών πολιτικών άρχοντας και σαροσαπισμός κλπ. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κανένα κεσαροπαπισμό στις μαρτυρίες που ξέρω από τα κείμενα που είναι γνωστά περί Κωνσταντίνου. Αν υπάρχουν άλλα κείμενα που τα γνωρούμε, εγώ έχω μελετήσει όλα τα κείμενα. Δηλαδή, τη Γερμανία τον 4ο αιώνα τον μελέτησα επί 12 εξάμηνα. 12 εξάμηνα με τον καθηγητή μου της ιστορίας μελετούσαμε στα σεμινάρια του, Ober Seminar, ανώτερο σεμινάριο που σε λέγεται, τα κείμενα κυρίως του 4ου αιώνα. Παίζω Αμέγα Θανάσιο και άλλους συγγραφείς, δόξα τω Θεώ. Τους παίζω στα δάκτυλα. Έχω καλύτερα από πατρολόγους, ας πούμε, ξέρω τα κείμενα. Διότι 12 εξάμηνα μελετούσαμε τον 4ο αιώνα. 325 με 380 μεταξύ πρώτης και δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα ότι μιλώ σε εξουσίαν έχουν. Δηλαδή, ξέροντας γιατί μιλώ. Από την εποχή του Δεκίου είχε αρχίσει αυτή η πτώση. Η χαλάρωση. Και χάνεται το ιερσολυμητικό πνεύμα. Το πνεύμα της Εκκλησίας των πράξεων. Που αυτό διατηρεί το. Τηρουμένων των αναλογιών, αλλά το καράβι είχε διαρροές. Οι ποντικοί τον εγκατέλειπαν. Άρχισαν χριστιανοί από τις αρχές του Δευτέρου αιώνα να φεύγουν. Γι' αυτό και όλη η πατερική αγωνία και προσπάθεια, Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, Ειρηναίος, γιατί πήγε ο Ειρηναίος από την Μικρασία, αγαπητέ μου Βαγγέλη, εις το Λούγδουνον, εις το Λιόν, στο κέντρο δηλαδή της Γαλλίας, της τότε Γαλλίας. Γιατί πήγε? Για να συγκρατήσει την διαρροή, διότι είχε αρχίσει το πλήρωμα να φεύγει, να γυρίζει στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά είναι δεδομένα ιστορικά. Τώρα, ο Κωνσταντίνος έβρικε μια κατάσταση. Εάν άρχισε να γίνεται εντονότερο αυτό το ρεύμα, δεν φταίει ο Κωνσταντίνος. Διότι από δεσποτάδες, παράτες, τίτλους, χρυσάφια, παπαδαριό, τα πάντα. Είμαστε η κοσμική πλευρά, τελετές, πανηγύριση, θρησκεία. Μπράβο. Η θρησκειοποιημένη χριστιανοσύνη. Πολύ σωστά. Και από την άλλη πλευρά είναι η άσκηση, το κομποσκήνι, προσευχή, μετάνοια, ο αγώνας της θεώσεως. Αυτό το ζούσε και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι πολλές φορές κατέβαινε από τους κουρταίους εκεί που ήταν στις καριές να πάει σε ένα πανηγύρι. Και όταν άκουγε πολλές φωνές, ψαλθήματα κλπ, ξαναγύριζε στο κελί του και έκανε όλη νύχτα κουμποσκήνη. Δεν μπορούσε να αντέξει τα πολύ πανηγυρικά. Διότι όπου βάζεις πολύ αλάτι και πολύ πιπέρι, αχρηστεύεις το φαγητό. Όσο περισσότερα καρικεύματα βάζουμε στην πίστη, διάβαζα προχτές, η μουσική της εκκλησίας είσαι αξία με τον λόγο, τίποτε. Η μουσική είναι ένα ένδυμα του λόγου. Απλώς για να περνάει πιο εύκολα μέσα. Το λέω που έχουμε και καλούς πάλτες εδώ, όσο περισσότερο την στολίζουμε και την κάνουμε τέχνη, του καρά ας πούμε να είναι καλά ο άνθρωπος και τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Αλλά όσο μιλεί για τέχνη, τόσο είναι αντορθόδοξο. Δεν υπάρχει τέχνη στην Ορθοδοξία. Απλούστατα. Καθόντουσαν οι άνθρωποι και δεν είχαν πώς να περάσουν την ώρα. Και βάζαν τα κρατήματα που είναι αναγκαία σε μια-δυο στιγμές της λειτουργίας, στο χερουβικό και στο κοινωνικό διαλόγου τελετουργικού, μεγαλύτερη ύμνη, τους κάμανε ακροάματα. Και γι' αυτό και σήμερα πάνε να ακούσουν στην εκκλησία τους στράτες. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν αρχίζουν από τότε. Έχουμε ένα ρεύμα πατερικό, ησυχαστικό, αποστολικό, προφητικό, δηλαδή ιεροσολυμητικό της εκκλησίας των πράξεων, και ένα ρεύμα που εκοσμικεύεται. Γι' αυτό και οι Άγιοι βγαίνουν από το πρώτο ρεύμα. Δεν πιστεύω, λένε ο Άγιος Σπυρίδων ήταν έγγαμος και έγιναν. Ναι, δεν ήταν ως έγγαμος Άγιος. Ως ασκητής είναι Άγιος. Εντάξει, μπορεί να είναι έγγαμος και παιδιά να κάνει. Και αφού ξεπεράσει τη φύση, να πάει στο υπερφύση. Εκεί είναι αυτή η άνοδος, το πέρασμα από το καταφύση στο υπερφύση. Όχι σήμερα που μου δείξει ο γιος μου, διδάσκουμε στα πανεπιστήμια και λέμε ο γάμος είναι ο δός θεώσεως, ο γάμος, ο εναστήσει γάμος είναι το δός θεώσεως. Άλλη φορά στο πούμε αυτό, τώρα μην πάμε σε άλλο θέμα. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, ούτε απόλυτος μονάρχης ήταν και της Εκκλησίας, τέσσερας δηλαδή τεσσαροπαπισμός. Ούτε ο Κωνσταντίνος φταίει για όλα αυτά, απλούστατα έχουμε αυτό το ρεύμα. Τώρα, πότε εμφανίζεται ο μοναχισμός? Δεν εμφανίζεται επί Κωνσταντίνου. Ο μοναχισμός εμφανίζεται στα τέλη του 3ου αιώνα. Ο Άγιος Παχώμιος, αρχή του 4ου αιώνα, είναι ο πρώτος κοινοβιάρχης και μετά πηγαίνει ο Μέγας Βασίλειος, τότε αυτό ζει στην εποχή του Κωνσταντίνου, ο οποίος οργανώνει το κοινόβιο που βρήκε από τον Άγιο Παχώμιο. Επομένως λοιπόν οι τάσεις αυτές ήσαν και παλαιότερες. Και στην εποχή του Κωνσταντίνου γίνεται μεγαλύτερο το κακό, έχουν δίκιο και καλά εσύ είπες τι λένε οι άλλοι, αλλά δεν ευθύνεται ο Κωνσταντίνος για αυτό. Και το ερώτημα είναι ότι ο καθένας ό,τι θέλει βρίσκει. Εκείνος που θέλει πνευματικότητα και σήμερα πάει στο Άγιον Όρος και ψάχνει σε κάποια τρύπα να βρει ένα σπιτί. Ο άλλος που θέλει να κάνει τουρισμό πάει και βλέπει μοναστήρια και αρχίζει να κουτσομπολεύει τα μοναστήρια, δεν καθαρίσανε τις πατάτες καλά, δεν κάνανε τούρ, καταλάβατε. Αυτά συμβαίνουν πάντοτε. Να τελειώσω λοιπόν αμέσως. Άρα δεν ευθύνεται ο Μέγας Κωνσταντίνος. Σας είπα και ένα άλλο πριν γεγονός που είναι ακόμη χειρότερο. Ο Κωνσταντίνος δεν επέβαλε τίποτε. Απλούστατα σταμάτησε τους διωγμούς με τον Λυκίνιο, με το διάταγμα των Μεγιολάνων, έδειξε ο ίδιος τις προτιμήσεις του. Δεν αδίκησε κανένα ειδωλολάτρη, γι' αυτό ορισμένα ειδωλολατρικά στοιχεία τα κράτησε για να μην σκανδαλίσει. Διότι δεν μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο απευθείας, θα γινόταν επανάσταση. Και τίποτε δεν επιδιώκει ένας άρχοντας, ανώτατος άρχοντας, οποιαδήποτε εποχή, από την ησυχία, τάξη, ασφάλεια, ηρεμία. Εκείνος ο οποίος έκαμε κάτι που έχει ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες, εν αγνία του, δεν πιστεύω ότι ήταν αγαθή η διαθέσή του, σας είπα ότι είναι ο Θεοδόσιος. Ο Θεοδόσιος ήταν Ισπανός και οι Ισπανοί είναι ζωηροί. Μεσογειακοί, πιο μεσογειακοί από εμάς. Γι' αυτό μέχρι σήμερα και ο Ιησουιτισμός και όλα αυτά τα ακραία ρεύματα του παπισμού προέρχονται από την Ισπανία. Είναι το αγαπημένο παιδί, το στήριγμα του παπισμού είναι πάντα οι Ισπανοί. Και μετά οι Γάλλοι.
2: Και η καρδιά του παπισμού.
0: Ναι, η καρδιά του παπισμού. Οπότε ο Θεοδόσιος με όλη τη φλογερότητα που είχε, το 380-28 Φεβρουαρίου εξέδωσε ένα νόμο που έλεγε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι χριστιανοί. Διότι έβλεπε την εντιμότητα αυτών των ανθρώπων. Δεν το έκαμε για να υποχρεώσει, αλλά αρχίσανε αθρώος και έχεις δίκιο να δηλώνουν όλοι οι χριστιανοί. Μπράβο. Ήτανε και το προηγούμενο του Ιουλιανού, του Παραβάτη, και έχουμε λοιπόν τώρα αυτό το νόμο που είναι καταστρεπτικό. Διότι αρχίζει το θρήσκευμα να γράφεται, ας πούμε, στις ταυτότητες και να ισχύει αυτό που γράφεις, ό,τι δηλώσεις είσαι. Και δηλώνανε. Τώρα, ως προς την κατήχηση, την αυστηρά κατήχηση, Ευαγγέλη, θα πρέπει να ξέρεις ότι και μέχρι τον 12ο και 13ο αιώνα, και μάλιστα έχουμε την ανανέωση που γίνεται από τον Άγιο Σιμεών το Θεολόγο, η κατήθηση με την αυστηρότητα αυτή ισχύει στην εποχή ακόμη του Αγίου Σιμεών του Θεολόγου, 10ο αιώνας, 10ο-11ος, με ποια έννοια? Ότι ναι μεν ο νηπιοβαπτισμός στις χριστιανικές οικογένειες ισχύει, δηλαδή όπως γεννιέται κανείς και δεν θυμάται πότε γεννήθηκε, θυμάται κανείς μας ποια στιγμή γεννήθηκε, το ίδιο και αναγεννάται φυσικά. Αυτό ήταν η έννοια του νηπιοβαπτισμού που υπάρχει από την Καινή Διαθήκη. Ο Σιμεών ο νέος θεολόγος όμως, όπως ξέρεις γιατί το διαβάζεις, εισάγει σε μια άλλη πράξη, επισημαίνει την αποστασιοποίηση του πιστού από το βάπτισμά του. Και λέγει από το βάπτισμα μέχρι την ενηλικίωση αρχίζουν τα πάθη, αρχίζει η πτώση η οποία χρειάζεται μετάνοια. Γι' αυτό έρχεται και τονώνεται το μοναστήρι με την ησυχαστική ζωή από την εποχή του Αγίου Σιμεών ως δεύτερο βάπτισμα. Γι' αυτό λέμε η μετάνοια είναι δεύτερο βάπτισμα. Δεν είναι απλώς η εξομολόγηση τυπική όπως κάνουμε σήμερα. Δεύτερο βάπτισμα ήταν ότι πήγαινε ο χριστιανός ένα διάστημα στο μοναστήρι έγγαμος, με 50 παιδιά αν είχε, έβρισκε την ευκαιρία να μπει στο διάστημα, όπως κάνουμε check-up στα νοσοκομεία, πήγαινε ένα διάστημα στο πνευματικό νοσοκομείο το μοναστήρι για να κάνει άσκηση, να επανασυνδεθεί με την εγχριστό ζωή. Αυτά λοιπόν ίσχυαν. Στους μετέπειτα αιώνες χαλάρωσαν τα πάντα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Και το δράμα μας σήμερα, και έχεις απόλυτα δίκιο, είναι, χωρίς να φταίει πάλι ο Κωνσταντίνος, είναι ότι μας αρέσει ο εύκολος δρόμος και είμαστε τελείως ακατήχητοι. Λοιπόν, θέλω να σας πω γιατί φτάσαμε σε όλα αυτά. Διότι, έχεις δίκιο, χάσαμε την ουσία των πραγμάτων. Όταν έρχεται ένας ξένος σήμερα για να γίνει κληρικός, αυτό να γίνει ορθόδοξος, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, το περάσουμε από ένα μοναστήρι, να πάει να δει τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει μετάνοια, τι σημαίνει αγώνας εν Χριστώ, από ένα σωστό μοναστήρι βέβαια, και μετά θα μπει μέσα. Ο Κωνσταντίνος άθελά του, δηλαδή, τι να πω κάτι άλλο, τότε θα μπορούμε να κατηγορήσουμε και τον Κύριο ότι αφού ίδρυσε την Εκκλησία και χάνονται άνθρωποι, φταίει ο Χριστός για τον Ιούδα, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, λοιπόν, μην το δώσουμε πολύ, πες κάτι, αλλά μην του δώσουμε πολύ συνέχεια, δεν θα ξαναμιλήσω τον Κύριο. Ναι.
2: Την απάντηση, επειδή καταγραμμένη μετά από πολύ καιρό στα αξίματος.
0: Μπράβο. Α, ναι, αυτό είναι ωραίο. Ναι.
2: Την απάντηση που επειδή καταγραμμένη και κάποιο κείμενο της Εκκλησίας, δεν μπορώ να μην το όμως.
0: Ναι, ναι.
2: Από κάποιο διαβασμένο πολύ της Εκκλησίας.
0: Ναι, ναι.
2: Και με συγκλώνησε σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, το ένιωσα πολύ αληθινή αυτή την απάντηση, αλλά είναι πολύ εσωτερική και πολύ βαθιά.
0: Πες την. Για πες.
2: Λοιπόν, ότι η Εκκλησία δέχτηκε τους όρους, τους τυπολογάτες που πηγαίνανε για να συμφέρονται, για να γίνουν χριστιανοί και να διαδίνουν για να συμφέρονται. Και για το διαδίνουν και για να συμφέρονται. Γιατί οι χριστιανοί τότε σήμερα επί αυτοκρατών, θεοδοσίου, χριστιανού και μετά.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα συμφέρονται. Αυτό είναι αυτονόητο. Εντάξει.
0: Όχι απόλυτο. Όχι απόλυτο, γιατί ο Μέγας Βασίλειος με την οικογένειά του ήταν οι μεγαλύτεροι γεωκτήμονες, τσιφλικάδες θα λέγαμε σήμερα, της Καπαδοκίας. Και μόλις γίνανε χριστιανοί δεν είχαν ούτε μια σούπα να φάνε. Όχι, αυτοί, και αυτοί οι χριστιανοί είναι, δεν, η εξαίρεση είναι ο κανόνας εδώ.
2: Καλά, και πήγαν οι πεινασμένοι που ξέρανε ότι με τον Αγίου χριστιανοί θα είχαν σε
0: επαφή. Όχι, διότι ετρέφανε μία στιγμή. Όχι, όχι. Μία στιγμή. Μία στιγμή. Μην βιάζεσαι, μην προχωρείς γρήγορα, μην καλπάζεις. Ο Μέγας Χρυσόστομος ο Ιωάννης έτρεφε 80.000 πεινασμένους στην Κωνσταντινούπολη. Για σκεφτείτε τι σήμαινε. Όχι. Ιδωλολάτες. Βεβαίως. Στην Αντιόχεια οι περισσότεροι ήταν ιδωλολάτες. Εβραίους που τους εδίωκαν τους χριστιανούς, έγραφε κατά Ιουδαίων λόγους ο Χρυσόστομος, θεολογικούς λόγους, δεν έλεγε σπάξτε τους Εβραίους, και από την άλλη πλευρά άνοιγε τις πύλες όλους. Όπως ο πατήρ, συγγνώμη, αυτά είναι όλα γραμμένα, για να μην νομίζετε ότι τα λέω από το μυαλό μου. Ο πατήρ Δημήτριος Κωνσταντέλος, καθηγητής στο Στόκτον του Νιου Τζέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ένα τρίτομο έργο, η φιλανθρωπία στο Βυζάντιο. Λοιπόν, δέστε το και θα δείτε ότι ανοίγα, ήταν ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Και γι' αυτό το λόγο, όταν πέθανε ο Μέγας Βασίλειος, ήταν τόσο ασφιχτικά ο κόσμος μαζεμένος, πεθάνανε άνθρωποι, διότι οι περισσότεροι ήταν οι ειδωλολάτρες που ευεργετήθησαν από αυτό. Αυτό μην το ξεχνάμε. Πατέρας, Ευαγγέλη μου, κοίταξε και το λέω σε όλους τώρα. Χριστιανός, σωστός, που δεν είναι ανοιχτός όλο τον κόσμο, είναι δαίμονας. Είναι υποκριτής. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να του λες που ανήκεις. Ο πόνος είναι πόνος. Γι' αυτό και η παραβολή της κρίσεως, επίνασα και ούτε εδώ κατέβει φαγή. Αλλά το θέμα είναι αυτός που δίνει φαγή, ότι έχει υποστεί όλη την κατά Χριστόν αλλίωση. Και αυτό σώζεται. Εδώ είναι το πρόβλημα. Για να δεις τον κόσμο έτσι, πρέπει να είσαι ο μεγαλύτερος ορθόδοξος. Δηλαδή να είσαι κατοικητήριον τα γιουπνεύματα. Διαφορετικά πάρτε εδώ τα κόμματα. Είναι πασοκικό σου λέει, είναι νεοδημοκράτης. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει άγιο. Παρακάτω, ο Αγγλί.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: να τελειώσω πάλι.
2: Έτσι λοιπόν, επειδή
0: ναι.
2: Συναντήσει αυτό το άνθρωπο τη πολύ παλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το κάνω. Ξέρω.
0: Ναι.
2: Είναι η λέξη αυτή που εξηγεί αυτό το γεγονό.
0: Για λέξη.
2: Πώς δέχτηκε η διοικούσα εκκλησία τη εποχή εκείνη.
0: Ναι.
2: Τους όμιλους να μαυτίζονται χωρίς κατήχηση και χωρίς τίποτα.
0: Υπήρχαν ανθρωπάκια, δεσποτάδες ανθρωπάκια. Ο Χρυσόστομος καθήρισε 18 σε μία μέρα σε μία περιοχή της Βορείου Μικρασίας.
2: Η λέξη λοιπόν που εξηγεί αυτό το μυστικό, η λέξη κυρία είναι η λέξη θυσία. Δέχεται λέει, αυτό το λόγιο, ότι δέχεται η θυσία να θυσιαστεί όπως θυσιάζεται το κερί.
0: Μην πάμε παρακάτω.
2: Έτσι. Ότι δεν θα είναι σήμερα ο χριστιανισμός, θα είναι από εκεί.
0: Ναι.
2: Αν ήταν.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
2: Ναι,
0: Ευαγγέλη, άκουσε. Λοιπόν, ας σταματήσουμε εδώ στον προβληματισμό, γιατί σας μιλούμε συνεχώς για το ίδιο πράγμα. Το μόνο που θα ήθελα για να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση του. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός, όποιος τα είπε, φαίνεται ότι είναι ξένος και μάλιστα κάποιος Προτεστάντης, μπορεί να είναι ο Πόλτσνερ, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, διότι στην αγαπολογία και στην ευσεβολογία κοινή. Εμείς είμαστε, η πίστη μας είναι πίστη χειρούργων, που αρπάζουν το μαχαίρι και κόβουν το πόδι για να σώσουν τον άνθρωπο από γάγγραινα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την σοβαρότητα και άμεση επέμβαση, βλέπουμε εντελώς κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Όπου υπάρχουν Άγιοι, δηλαδή οι εν Χριστώ αναγεννημένοι άνθρωποι, εκεί τα πάντα γίνονται κατά τάξη και ευσχημών. Δεν είναι δυνατό να δεχτεί κανείς, δηλαδή αυτό μην νομίζετε ότι το έκαμε ένας Μέγας Αθανάσιος, ένας Βασίλειος, όλοι οι εξαρτώμενοι από αυτούς πνευματικοί, γιατί προσέξτε, μιλούμε για 30-40 ονόματα, αν δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός, δίπλα στο Μέγα Βασίλειο ήταν και 50.000 συνάγιοι και συνασκητέ του κλπ. Ή 100.000 αν θέλει. Λοιπόν, είναι ένας τεράστιος αριθμός. Όν τα ονόματα είδε Κύριος και θα αποκαλυφθούν στη Δευτέρα Παρουσία. Τα στήφη των Αγίων και των Μαρτύρων κλπ. Τα σμήνη μάλλον. Λοιπόν, για να έλθω στο θέμα μας. Όπου υπήρχε χριστιανική συνείδηση, αυτό γίνεται μόνιμη πράξη στη ζωή της Εκκλησίας και σας είπα κι άλλες φορές, σώζεται μέσα στο μοναχισμό. Το μοναστήρι είναι η ενορία. Είναι η μοναστική ενορία. Και η εγκόσμο ενορία, όπως είμαστε εμείς. Η εγκόσμο ενορία είναι καράβι που μπάζει νερά. Όσο περισσότερη σχέση έχει με το μοναστήρι, με την μοναστική ενορία, την αδελφότητα, την κοινότητα, πάλι αυτό ψάχνουν οι κοντογιώργηδες και αυτοί, κοινότητες κλπ. Το μοναστήρι είναι κοινότητα. Γι' αυτό και στην κυκλοφορία λέμε ιερά κοινότητες αγιότητες. Αυτοί ψάχνουν τα νομικά σχήματα, ενώ προηγείται το αγαπητικό, το φιλάνθρωπο σχήμα του νομικού. Είναι τα θεμέλια της κοινότητας, της ισωματώσεως εν Χριστώ, είναι πνευματικά και όχι πολιτικά. Άμα ψάξεις διοικητικά κείμενα κλπ. Μπορεί να με βρεις πουθενά. Λοιπόν, υπάρχει ενός προδρόμου.

0: Το λέει και ό,τι δεν ξέρει δεν το λέει. Ενώ είναι άλλοι που κάνουν τον έξυπνο σε όλους τους χώρους και λένε βλακίες. Είναι οι νεότεροι. Νικόλαος Παντοζόπουλος. Όχι, φιλόλογος, καθηγητής νομικής, Θεσσαλονίκης. Ρωμαϊκού δικαίου ουσιαστικά. Όχι, Ρωμαϊκού δικαίου. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Όπου υπάρχει χριστιανικότητα, εκεί υπάρχει σωστός τρόπος εισαγωγής στον χριστιανισμό. Και αυτός ο τρόπος σώζεται στα μοναστήρια. Ο δόκιμος μοναχός είναι ο κατηχούμενος της Αρχαίας Εκκλησίας. Πηγαίνετε να δείτε, ο δόκιμος πέραν 3-4 χρόνια δόκιμο. Γιατί? Για να μπει στην εγχριστώ ζωή. Αυτό που δεν γίνεται στα μικρά τα χρόνια, διότι τον βαπτίζουμε και εμείς οι παπάδες, εσείς οι γονείς και όλοι τον εγκαταλείπουμε, και οι δάσκαλοι, τον διώχνουμε από την Εκκλησία, από τον δρόμο του Θεού δηλαδή, να το πω απλά. Έρχεται το μοναστήρι και τον ξαναφέρει στον δρόμο του Θεού. Αν ήξεραν οι γονείς που φωνάζουν για τον μοναχισμό ότι τότε γίνεται χριστιανός όταν μπαίνει, επανεντάσσεται στο σώμα του Χριστού για τη μοναστική ζωή, όταν επαναλαμβάνω πρόκειται για γνησιότητα, μπορεί να υπάρχει απάτη, άλλο θέμα. Δεν το αρνούμε κι αυτό. Τότε θα καταλάβαιναν ότι δεν πρέπει να φωνάζουν. Λοιπόν, να σταθούμε σε αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας θεσμός, μια οχλοκρατία προσώπων τα οποία στον χριστιανισμό βλέπουν αυτό που είπε ο Βαγγέλης, καλοπέραση, αξιώματα, τίτλους κλπ. Αυτά οι Άγιοι τα μισούν. Και γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο που κρατεί μέχρι σήμερα, που πολλές φορές τον ξατρέχει σε ένα και αυτός πάει στα βουνά που λέμε, στα όρη και στα λαγκάδια για να μην γίνει επίσκοπος, να μην πάρει τη
1: γη.
0: Αυτό είναι η πατέρα. Προκαιρού, το προετών μάλλον, το έζησαν αυτό οι Αιθίωποι. Που ψάχνανε να βρουν και δεν... 2-3 που ζητούσαν να τους κάνουν αμπούνα, δηλαδή οι πατριάρχοι τους θα λέγαμε, φεύγανε στα βουνά και κρυβόντουσαν. Και στο τέλος βρήκαν ένα καλόγερο Αιθίωπα. Αυτοί είναι Κόπτες, ας πούμε, κάπου εκεί ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Δεν είναι και τόσο απομακρυσμένοι, αλλά έχουν διαφορές. Λοιπόν, και βρήκανε τον άνθρωπο αυτόν ένα καλόγερο που δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του. Και αυτόν κάμανε. Καταλάβατε. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν υπάρχουν, και τα θετικά και τα αρνητικά.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χριστός Ανέστη, φίλοι και θεατές. Η εβδομάδα που διανύουμε μετά την Κυριακή του Κυφλού είναι η εβδομάδα που τελειώνει το Χριστός Ανέστη με τη γιορτή της αποδόσεως του Πάσχα την Τετάρτη αυτής της εβδομάδος και με τον σπερινό της αναλήψεως του Κυρίου που η Πέμπτη αυτής της εβδομάδος είναι η ημέρα της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας. Γι' αυτό στη σημερινή εκπομπή θέλω να σας μιλήσω για το βαθύτερο νόημα της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου. Και είναι πολύ βασικό για την Εκκλησία να γνωρίζουμε οι πιστοί τι σημαίνει αυτή η μεγάλη δεσποτική γιορτή της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το ευαγγελικό ανάγνωσμα που θα επακολουθήσει μετά την Κυριακή του Κυφλού, την Κυριακή των Αγίων Πατέρων, και που είναι ένα τμήμα της λεγόμενης αρχιερατικής προσευχής του Χριστού, της προσευχής εκείνης που έκανε στον κήπο του Γεστημανού, πρώτου σταυρούτο του πάθους του, εκεί σε αυτήν την αρχιερατική προσευχή ο Χριστός μας δίδει το πρώτο νόημα της γιορτής της αναλήψεως. Πάτερ, ελίγη και μη ώρα, δόξα σόν σου τον Υιόν, καθώς και ο Υιός σε δοξάσει. Ήρθε η ώρα. Το έργο που μου έστειλες να κάνω στην Κύπρο τελείωσα. Και σε παρακαλώ τώρα, δόξα σόν με τη δόξη ήχων προτού τον κόσμο είναι παρασύ. Να με δοξάσεις με τη δόξα που είχα προτού με έρθω σε αυτόν τον κόσμο κοντά σου. Από τα λόγια αυτά της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας, που τα διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του 17ου κεφαλαίου του Ευαγγελίου του, φαίνεται ότι ο πρώτος βαθύτερος λόγος, το πρώτο βαθύτερο νόημα της γιορτής της αναλήψεως είναι ο πηγεμός του Ιησού στη δόξα που είχε πρωτού να έρθει στον κόσμο. Αν θέλετε, η επιστροφή του στα δεξιά του Θεού και Πατρός, την ίδια δόξα που είχε πρωτού να γίνει ανανθρώπιση του εκ πνεύματος του Αγίου και Μαρίας Σπαρδένη σε αυτόν τον κόσμο. Και επειδή μας αυτός είναι ο βαθύτερος σκοπό, πηγαίνει να καταθέσει την εντολή που είχε πάρει από τον Θεό Πατέρα για να σώσει τον κόσμο. Και τώρα που θα πάει, πάει να το πει, καταθέτοντας την εντολή, ότι το έργο είναι τελείωσα ως εδώ κάθε να πείσω, ό,τι μου έδωσες, ό,τι μου είπες να κάνω, το έκανα και το τελείωσα. Σαν τι, τα λέει ο ίδιος ο Κύριος και ο Ευαγγελιστής μας τα παραθέτει. Εφανέρωσα σου το όνομα της ανθρώπης. Πρώτα-πρώτα εφανέρωσα ποιο είναι το όνομά σου στους ανθρώπους. Και αυτοί στους οποίους μου χάρισε, αυτοί τους οποίους μου χάρισες εσύ, για να τους στηρίξω σε αυτόν τον κόσμο από τον πονηρό, αυτοί κατάλαβαν και εγνώρισαν και επίστεψαν ότι σήμερα απέστειλες και όλα αυτά που είπα και δίδαξα σε αυτούς και στον κόσμο είναι αυτά που μου είπες εσύ να πω, και αυτοί είναι ψευδείς μάρτυρες ότι τα πίστεψαν αυτά και θα τα κηρύξουν στον κόσμο. Άρα λοιπόν, Πάτερ Δίκαιε, Πάτερ Άγιε, ό,τι μου είπες να κάνω, το έκανα και το έργο αυτό το τελείωσα. Και τώρα, θέλω να γυρίσω στη δόξα του Λούχα, παρασύ, δίπλα σε σένα, κοντά σε σένα, προτού να έρθω σε αυτόν τον κόσμο και να κάνω αυτό που μου έστειλες να κάνω. Πώς το φίλοι κύριε Θεωτές, ο πρώτος λόγος ερμηνείας, ή αν θέλετε, του βαθυτέρου νοήματος της γιορτής της αναλήψεως είναι ο πηγεμός του Ιησού στη δόξα που είχε πρωτού να έρθει στον κόσμο και η αναφορά, αν θέλετε, η απολογία του ότι το έργο που του είπε ο Πατέρας του, ότι με πιστεύει ο Θεός Πατέρας να κάνει στον κόσμο, το έκανε την πιο τέλεια μορφή του, το ετελείωσε. Βλέπετε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης χρησιμοποιεί
τελειώνω με την έννοια ότι έγινε όλα τέλεια, όλα έτσι όπως θα ήθελε ο Θεός Πατέρας. Άρα λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει άλλος λόγος να παραμένω μέσα στον κόσμο, αφού το έργο για το οποίο με έστειλε το τελείωσα και θέλω τώρα να γυρίσω στην δόξα που είχα κοντά σε ένα προτείνωθώ σε αυτόν τον κόσμο. Επειδή λέω λοιπόν του Χριστού τη δόξα και η απολογία για το έργο του επεράτωσε, το έργο που έκανε πάνω στη γη και το τελείωσε, είναι ο πρώτος και βαθύτερος λόγος της κατανοήσεως του νοήματος της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας. Ο δεύτερος λόγος που φαίνεται τόσο από την αρχιερατική προσευχή όσο και για από την ημερολογία της γιορτής της αναλήψεως είναι ότι ο Χριστός μαζί με τον εαυτό του παίρνει και την ανθρώπινη φύση και αυτό γίνεται αφορμή να θαυμάζουν οι άγγελοι όταν βλέπουν άνθρωπον παραγενόμενο, δηλαδή να τους προσπερνά και να ανεβαίνει ψηλότερα από αυτούς και να πηγαίνει στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Οι άγγελοι είχαν μάθει να βλέπουν τον πεσμένο άνθρωπο στην αμαρτία. Αν μην μπορώ να σηκωθεί, αν μην μπορώ να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό και να προσευχηθεί και να ζητήσει τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού για τη μεγάλη πτώση και την αμαρτία που εισήλθε στον κόσμο και που η αμαρτία αυτή εισήγαγε την φτερά του ανθρώπινου σώμα και το οδήγησε στον θάνατο. Τώρα, βλέπουμε έναν άνθρωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ανεβαίνει με ανθρώπινη φύση. Ποια ανθρώπινη φύση? Αυτή την λαμπικαρισμένη και την καθαρισμένη από την αυρία της αμαρτίας ανθρώπινη φύση, την οποία ανακεφαλαίωσε, αναδημιούργησε, ανέπλασε ο ίδιος μέσα στον τάφο κατά την τριήμερη ταφή και πριν την κάθε δέτος στον Άδη για να αναστήσει παντελή το γένος του Αδάμ, αυτή την λαμπικαρισμένη και καθαρμένη, την καθαρισμένη πολύ καλά από την αμαρτία και την αυρίλα της αμαρτίας ανθρώπινη φύση, αυτή την αναστημένη φύση την παίρνει ο Χριστός μαζί του, την ανάληψη εντυμένη με τα πορφυρά χρώματα, τα βασιλικά χρώματα και προσπερνά τους αγγέλους και πηγαίνει στον ουρανό. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που οι αγγελικές τάξεις η μία την άλλη ρωτάει, πού σου είπε στο παραγενόμενο, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μας προσπερνά? Εμείς, έλεγε η μία αγγελική τάξη την άλλη, μάθαμε τον άνθρωπο πεσμένο, βρούμετα στη γη, μαυρισμένο από την αμαρτία, φθαρμένο και οδηγημένο στον θάνατο. Πώς τώρα αυτός ο άνθρωπος σηκώθηκε και μας προσπερνά και ανεβαίνει και πηγαίνει να κατήσει στα δεξιά του Θεού και Πατρός? Τι σούτος ο παραγενόμενος? Και δια τι ερυθρά τα ημάτια αυτού, γιατί είναι κόκκινα τα ρούχα του, γιατί φοράει βασιλική στολή? Και μια άλλη αγγελική τάξη απαντά, εκδοσόργαρη ερμηνεύει ο ποιητής του ίνου, ήκης εστί της σαρκός. Είναι άνθρωπος αληθινά, είναι ανθρώπινη φύση αληθινή, την οποία εφόρησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Κυριάδος, το τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, που εφόρησε όταν ο ίδιος ενυνθρώπησε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, την λαμπικάρισε από την αμαρτία, την ανάπλασε και με την Ανάσταση μαζί με όλο το γένος του Αδάμ, την ανάστησε κι αυτή και την έκανε αθάνατη και την πήρε μαζί του και την τιμά τώρα μαζί με την θεότητά του, τιμά την ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Πιο μεγάλη δόξα δεν μπορούσε να πάρει από αυτή η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού με την γιορτή της αναλήψεως. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο δεύτερος λόγος του βαθυτέρου νοήματος της αναλήψεως είναι η θέωση της ανθρωπίνης φύσης που μαζί με τον
Κυρίου Χριστού ανεβαίνει στην ανθρώπινη φύση και τιμάται με τη μεγαλύτερη δόξα. Που το προφετεί ο Χριστός στα δεξιά του Θεού Πατέρα σε τόση τιμητική θέση που δεν μπορούσε να υπάρχει καλύτερη θέση από αυτήν που τους δίδει ο Χριστός με την ανάληψή του. Οι πατέρες της Εκκλησίας, η μονογραφία της Εκκλησίας των ημερών αυτών από τον Εσπερινό της Ανελήψεως την Τετάρτη βράδυ και μέχρι την Παρασκευή προ του Ψυχοσαββάτου της Πεντηκοστής, όπου οι μέρες αυτές διαμφίζονται από τους ύμνους και τη θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας, τη λειτουργική θεολογία και την εκκλησιολογία, δίνουν υπέροχα συμπεράσματα και υπέροχες θέσεις εκκλησιολογικές, λειτουργικές, θεολογικές θέσεις για την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, όπως την φέρνει έτσι ο Χριστός και την ανεβάζει στον ουρανό. Και ο τρίτος λόγος του κυβερνού του Χριστού με την ανάληψή του στα δεξιά του Θεού και Πατρός είναι η εκπλήρωση της Ευαγγελίας να είπε στους Αγίους ενδόξους μαθητάς του ότι είναι ανάγκη να πάει στον ουρανό. Είναι ανάγκη να φύγει από κοντά τους και να αναλυφθεί, διότι αν δεν φύγει, ο παράκλητος υπελέψεται. Το Άγιο Πνεύμα της αληθείας, ο παράκλητος Θεός, ο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δεν πρόκειται να αρθεί στον κόσμο. Για να αρθεί λοιπόν, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός παράκλητος, ο Θεός Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, τους είπε, και εγώ πρέπει να απέλθω, πρέπει να φύγω από κοντά σας. Για να πάω να παρακαλέσω τον Πατέρα να στείλει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το παράκλητο πνεύμα, την ημέρα της Πεντηκοστής, να είναι κοντά σας και να παραμείνει μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Όπου τότε και το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το παράκλητο πνεύμα, θα παραδώσει και αυτό την εξουσία και θα πει στον Θεό Πατέρα και στον Θεό Υιό, το έργο που με αφήσατε στη γη να κάνω και ετελείωσα. Γι' αυτό και ο ύμνος της Εκκλησίας που λέγει το εστερινό της γιορτής της Πεντηκοστής, πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Βρύει η προφητεία, η ωραία στελή, αγραμμάτου σοφία ανεδίωξε, αν εις θεολόγους ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Σε επόμενη εκπομπή που θα μιλήσουμε για το βαθύτερο νόημα της γιορτής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, θα αναλύσουμε ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα μιλάμε για τον τρίτο βαθύτερο λόγο του νοήματος της γιορτής της αναλήψεως του Κυρίου, ότι ο πηγενός του Χριστού στη δόξα που είχε προτού να έλθει σε αυτόν τον κόσμο. Όχι τώρα έτσι άσαρτος όπως ήταν όταν κατέβηκε το πνεύμα του Σαγίου και μέσα στην ύπρα της Παρθένου ανέπλασε ο ίδιος τον εαυτό του με την ανθρώπινη φύση που του δανείστηκε από την Παναγία Παρθένου, αλλά τώρα με την ανθρώπινη φύση καθαρισμένη, λαμπικαρισμένη, την παίρνει τώρα μαζί του και την ανεβάζει σε θεϊκή δόξα τέτοια που πραγματικά οι άγγελοι φανάζουν άνθρωπον ορόντες υπεράνω αυτών. Μένουν έκπληκτοι. Πόσο πεσμένος στην αμαρτία και ανήμπερος άνθρωπος, τώρα τους ξεπερνά και πηγαίνει ολοτακός στη δόξα δεξιά του Θεού Πατέρα. Δεν μπορούν να τα κατανοήσουν. Άγγελοι ετάλμαζον άνθρωπον ερώντες υπεράνω αυτό, λέγει ένας ύμνος του Εσπερινού της Αναλήψεως που θα ακούσουμε την Τετάρτη βράδυ στην Εκκλησία. Ο Χριστός πηγαίνει για να παρακαλέσει τον Πατέρα να του πει το έργο το τελείωσε. Ό,τι μου είπες να κάνω το έκανα. Την ανθρώπινη φύση την καθάρισα, την εδέωσα και την έφερα στο πρόσωπό μου δίπλα του. Την τίμησα τα δεξιά σου. Τώρα μένει το τέλος αυτού του έργου της σωτηρίας να το επιστραγγίσεις. Σε παρακαλώ λοιπόν να στείλεις το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος στο Πανάγιο Πνεύμα στη ζωή της Εκκλησίας και κυρίως τους μαθητές.
φοιτητές μου που τους άφησα κάτω, αφού για 40 μέρες μετά την ανάστασή μου εμφανιζόμουν καθημερινά μπροστά τους και τους εδίδαξα όλα εκείνα τα περί της βασιλείας του Θεού ή των ουρανών, όσα δεν μπορούσαν να κατανοήσουν πρώτου τιμίου σταυρού μου και του πάθους, πρώτου σταθμού μου και πρώτου αναστάσεώς μου. Τους τα είπα όλα. Αλλά τώρα χρειάζεται να πάει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος να επιφυτίσει επάνω στα κεφάλια των μαθητών στο μυαλό, στην καρδιά, να τους φωτίσει, να τους υπενθυμίσει όλα όσα για 3 ολόκληρα χρόνια και για 40 μέρες μετά την Ανάστασή μου τους εδίδαξα, να τους αναλύσει και να τους δώσει το βαθύτερο νόημα των θαυμάτων και των πράξεων μου που έκανα, για να είναι έτοιμοι να πορευτούν σε όλα τα έθνη, να κηρύξουν την Ανάστασή μου, να κηρύξουν τα θαύματά μου, να κηρύξουν τη διδασκαλία μου και επιπλέον να βαπτίζουν τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και εγώ μαζί με το Παράκλητο Πνεύμα και εσύ Πάτερ θα είμαστε μαζί τους έως τη συμβέλεια των αιώνων, γιατί τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό υποσχέθηκε στους μαθητάς του και αυτό πήγε να κάνει τώρα με την ανάληψη, να εκπληρωθεί και αυτός ο τρίτος βαθύτερος λόγος που συνθέτει στο βαθύτερο νόημα της γιορτής της ανάληψης του κοινού μας, να εξακοστρύνει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πανάγιο Πνεύμα στον κόσμο, και αυτό έγινε, όπως καταλαβαίνετε, την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με διαία πνοή, σαν ένα δυνατός άνεμος που φυσούσε τόσο δυνατά, ήρθε και κάθισε ενίδη. Δεν ήταν πύρινη γλώσσα, δεν έφυγε, αλλά φάνηκε σαν πύρινη γλώσσα, ενίδη πυρήνη γλωσσών, εφένα έκασαν πάνω από το κεφάλι του καθενός από τους μαθητάς του και έκτοτε σε όλη την εκκλησία. Επιφύτησε το Πανάγιο Πνεύμα της Πεντηκοστής που συγκροτεί όλων των θεσμών της εκκλησίας. Αυτό λοιπόν το Πανάγιο Πνεύμα είναι που παραμένει μαζί μας μέχρι την Δευτέρα Παρουσία, όπου και αυτό τότε το προείπα θα καταθέσει την εντολή για το έργο το οποίο επιτελεί επί της γης. Αν δεν είχαμε αυτό το Άγιο Πνεύμα στη ζωή της εκκλησίας, πρώτα-πρώτα οι μαθητές δεν θα είχαν αυτή την ευκαιρία να τους υπενθυμίζει, να τους φωτίζει τι να λένε, τι να διδάσκουν, να τους υπενθυμίζει όλα όσα τους εδίδαξε ο Χριστός τα 3 χρόνια της επιγείου ζωής του και της αναναστροφής μαζί του, να υπενθυμίσει τι τους δίδαξε 40 μέρες της εμφανίσεις μετά την Ανάσταση γλυμερών και σαράκοντα επιτανόμενος αυτής και διδάσκοντα περί της βασιλείας του Θεού των ουρανών. Η Εκκλησία και οι μαθητές δεν θα μπορούσαν να θυμάμαστε όλα αυτά χωρίς τον φωτισμό και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας. Ένατο. Δεύτερο, δεν θα είχαμε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δεν θα είχαμε το μυστήριο του σώματος και του αίμας του Χριστού, της Θείας Ευχαριστίας. Δεν θα είχαμε ιερείς και αρχιερείς, διότι αυτό το Πανάγιο Πνεύμα κατεβαίνει και καθιστά ιερείς τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, ή τον άφοδα, του επισκόπου, του πρεσβυτέρου και του διακόνου, όπως και αν τους μητρήσετε στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε, διότι δια της χειροτομίας το Πανάγιο Πνεύμα κατεβαίνει και ξεχωρίζει ανάμεσα από τον κόσμο του Λευκύρου και εμένα πρώτον ιερέα και δεσπότη, τον πήρε από τον κόσμο, από το λαϊκό και μας καθιστά δια της ιεροσύνης ιερείς της Εκκλησίας της. Και όταν υψώσουμε το δεξί μας χέρι και το κάνουμε στο σχήμα σταυρού, κατεβάζουμε το Άγιο Πνεύμα, κάνουμε τον Πεντηκοστή και όταν βρίσκεται μπροστά μας και το ευλογούμε, αυτό αγιάζεται από το Πανάγιο Πνεύμα. Το ψωμί και το κρασί γίνεται στα χέρια της ιεροσύνης και της Εκκλησίας σώμα και αίμα Χριστού. Το νερό γίνεται αγιασμός και στη γιορτή των Θεοφανίων γίνεται μέγας αγιασμός. Το κρασί, το
μυστήριο του γάμου και αυτό ευλογείται, παροτείνει η προκατάστατο της Θείας Κοινωνίας του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, αλλά με το λειτουργικό συμβολισμό που παίρνει, παίρνει και αυτό την ευλογία της συμμετοχής στο κοινό προτήριο και της αγάπης και των θλίψεων και των καλών ημερών στο ζευγάρι μέσα στο γάμο. Αυτό το κοινό προτήριο ενώνει το Άγιο Πνεύμα αοράτως την ευλογία, με την ευλογία που δίνεται από τον τελετουργό ιερέα, ενώνει το ζευγάρι, και ότι ο γάμος είναι αδιάλυτος, διότι η ενωτική ουσία, ένα πέραν της αγάπης, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της εκκλησίας. Και φυσικά στο τέλος, μετά το Ισαΐα χόρευε και το χορό, γύρω από το τραπέζι, όταν μπροστά στέκονται οι δύο μειώνυφοι, ο ιερέας ενώνει τα δύο κεφάλια και ευλογεί. Είναι πάσιτας και καλά σε μόνο το Κύριο Κλείνον και ακουμπά το χέρι του, το δεξί του χέρι, στο μέτωπο το κεφάλι του γαμπρού και της νύφης, που είναι το ανδρόγυνο τώρα, λέγοντας την ευχή. Το ταπί ο Υιός και το Πάγιο Πνεύμα, η μία θέτης και βασιλεία ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροδελίων, ευτεκνίων, προκοπή δύο και πίστεως, εμπλήσεται ημάς πάντων των επιβλής αγαθών, αξιέσοδε εμάς και των επιγγελμένων αγαθών της απολαύσεως. Το Δίος της Αγίας Πρωτεύου και πάντων των Αγίων Αμήν. Σε αυτή την ευχή και σε αυτό το αίμα των κεφαλών γαμπρού και νύφης, εκείνη την ώρα συγκεντρώνεται η προσωπική πεντηκοστή του Ανδρογίνου πλέον, του νέου ζευγαριού, του ένα καθήκη του μεγάλου μυστηρίου, του ανδρός και της γυναικός, και του μυστηρίου του γάμου πλεονέλου του δύο εισάρκα μίαν, βγήκε ο Κύριος Τάδε και η Κυρία Τάδε και βγαίνουν τώρα ο Κύριος και η Κυρία Τάδε με ένα όνομα και ένα επίθετο. Αυτή είναι η προσωπική πεντηκοστή του μεγάλου μυστηρίου του γάμου. Άρα εδώ έχουμε πάλι την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος, γιατί για την ορθόδοξη εκκλησιολογία μας, την ορθόδοξη θεολογία, την λειτουργική θεολογία και την καθόλου ορθόδοξη θεολογία, και τα τρία πρόσωπα μετέχουν, είτε το ένα επιτελούμεθα και το όνομά του τελούν αυτά που τελούν, είναι και τα τρία πρόσωπα παρόντα. Έτσι θα πούμε και αργότερα και σε άλλη εκπομπή, ότι στο προσκήνιο της Ιεράς Ιστορίας της Παλιάς Διαθήκης, ο Θεός Πατέρας είχε τον πρώτο λόγο στη σωτηρία του κόσμου. Αλλά πίσω από τον Πατέρα ήταν και ο Θεός Υιός και το Θεός Άγιο Πνεύμα. Στην παρουσία της ενσάρκου οικονομίας του Κυρίου Ημώνης του Χριστού στον κόσμο, που την ιστορία, το σκηνικό της σωτηρίας του κόσμου είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος Ημώνης του Χριστός, ο οποίος σαρκώθηκε πνεύμα της Αγίου και Μαρίας του Παρθένου, είναι και ο Θεός Πατέρας, είναι και ο Θεός Άγιο Πνεύμα. Και στο τρίτο πάγιο της ιστορίας της σωτηρίας των ανθρώπων, την εποχή της χάρτος που ζούμε μετά την Πεντηκοστή και μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, το προσκήνιο της ιεράς ιστορίας της σωτηρίας των ανθρώπων είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και των Άγιων και των Λεταρχικών Πνεύμα. Αλλά πίσω και μαζί με το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός. Έτσι λοιπόν, το τρίτος και βασικός λόγος που συνθέτει το βαθύτερο νόημα μαζί με τον πρώτο και το δεύτερο του νοήματος, του βαθυτέρου νοήματος της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου μας, είναι ότι ο πηγαιμός του Χριστού στη δόξα που είχε κοντά στον Πατέρα πρωτού να έρθει σε αυτόν τον κόσμο, να στείλει το Πανάγιο Πνεύμα τόσο στη ζωή των Αποστόλων, όσο και σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και προβλήμουν τις γιορτές της αναλήψεως των αιώνων και την επίκληση. Και εξαπέστειλον ημί πνεύμα θείων και φωτίζων και αγιάζων τα σπιτά σημών. Και απέστειλον ημί πνεύμα θείων και οδηγούν και ημάς και την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Ποικίλουν ημί της εορτής της αναλήψεως μέχρι της αποδόσεως της γιορτής αυτής που γίνει την Παρασκευή πρώτου Σαββάτου, του ψυχοσαββάτου της Πεντηκοστής, με το να αναγγέλουν το
του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Δεού της Εκκλησίας. Έτσι, φίλοι και ελευθεριατές, η γιορτή της Αναλήψεως είναι μια πανανθρώπινη γιορτή. Μια γιορτή που γιορτάζουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί ο αναστημένος Χριστός με την ανάληψή του πήρε μαζί του την ανθρώπινη φύση αγιασμένη, λαμπικαρισμένη, αναστημένη ζωή αιώνιων, που πήρε μαζί του και την ανέβασε μέχρι τον θρόνο του Θεού, μέχρι το παλάτι του Θεού, στον θρόνο του Θεού, και την άφησε, την τοποθέτησε να καθίσει στα δεξιά του Θεού και πατρός. Δεν ήταν ούτε τέτοιες θέσεις που δεν είχε ποτέ ο άνθρωπος από την ώρα της δημιουργίας. Γι' αυτό και ο Δικαίος θεολογούν οι πατέρες ότι η δευτέρα αναδημιουργία που γίνεται μέσα στον τάφο του Αναστάντος Χριστού είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη δημιουργία. Η καινούργια ανθρώπινη φύση που πήρε ο Χριστός και την ανέβασε και την δίνησε στο δεξιά του Θεού και Πατρός είναι πολύ καλύτερη και αγιότερη και ομορφότερη από την πρώτη ανθρώπινη φύση που δημιούργησε ο Θεός τον Αδάμ παίρνοντας του λέω από το Αρθένο Ζου, κάνοντας το ομοίωμα το δικό του κατ' εικόνα και την ομοίωσή του που έδωσε με που τον αφήσει μέσα του πρωί ζωής. Τώρα ο Χριστός τη φοράει επάνω του αυτή την αναστημένη ανθρώπινη φύση, τη λαμπικαρισμένη, την καθαρισμένη από την μαυρία της αμαρτίας και αναστημένη πλέον ζωή αιώνιων, αθάνατον πλέον, που δεν έχει επιλέγει το φθορά και θάνατον, την οδηγεί στην βάση δόξα του Θεού Πατρός, στα δεξιά του Θεού Πατρός. Και οι στίχοι της δοξολογίας που ψάλλουμε καθημερινά στις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, λέγει ο καθήμερος των δεξιών του Πατρός και ο λόγος των ημάς. Μας το λέει σε γιατί μας κάθισε στα δεξιά του Θεού το Πατρός. Ανάλαβε όλη την αμαρτία του κόσμου, ανάλαβε όλη την ανθρώπινη φύση από το πρώτο Αδάμ μέχρι και το τελευταίο ανθρώπινο θα γεννηθεί πρώτης δευτέρας παρουσίας και που δεν θα προλάβει να πεθάνει. Αυτός θα αλλαγεί στον αέρα. Θα αλλάξει, θα πέσει κάτω το ανθρώπινο σώμα σαν χώμα στη γη, γιατί πρέπει να προδοθεί στη γη, στη μάνα γη, αυτό που πήρε ο Θεός και έκανε το σώμα του Αδάμ, το ομοίωμα κατ' εικόνα του υγεία και κατανοίωση και το ενωθεί σε πνοή ζωής, πρέπει να εξοφληθεί στη μάνα γη. Έτσι, κατά τη δευτέρα παρουσία, θα αντιθούμε όλοι αυτό το αναστημένο, άφθαρτο και αιώνιο σώμα που το πήρε ο Χριστός και το ανέβασε και το ετοίμησε τα δεξιά του Θεού του Πατρός. Γι' αυτό το λόγο είναι πανανθρώπινη γιορτή. Τη γιορτάζουμε όλοι οι άνθρωποι την ημέρα της Αναλήψεως και επιθυμόμεθα πού μας πήγε ο Θεός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, πώς μας τίμησε και πώς μας δόξασε τα δεξιά του Θεού και Πατρός. Φίλοι μου, και εδώ φτάνοντας στο τέλος του της σημερινής εκπομπής, να σας θυμίσω ότι την Τρίτη βράδυ θα γίνει ο εστερνός της Κυριακής του Πάσχα. Την Τετάρτη το πρωί, ή όπου γίνονται πια γρυπνίες το βράδυ, θα διαβαστούν ξανά στην Εκκλησία τα Ιερά Γράμματα της Κυριακής του Πάσχα, απαράλλακτα. Και η μέρα αυτή της Τετάρτης της Αποδόσης του Πάσχα είναι Πάσχα Κυρίου Πάσχα, κατάληψη στις πάντα. Και το βράδυ, με την αναστάσιμη ακολουθία, θα αποδοθεί ολοκληρωτικά και με αυτή την ακολουθία η Κυριακή του Πάσχα, η γιορτή του Πάσχα, και μετά με το ευλογητό ο Θεός μπαίνουμε στον στερνό της αναλήψης, δοκής της αναλήψεως και την πέμπτη της αναλήψεως θα δούμε τους καταπληκτικούς ύμνους που έχουν συνθέσει οι ημνογράφοι της Εκκλησίας, θα δοθεί το βαθύτερο νόημα αυτής της μεγάλης γιορτής που συμπέκτησε, που από το οποίο αποτελείται, από τον πηγαινό του Χριστού στη δόξα που είχε στα δεξιά του Θεού Πατρός, προτού να έρθει το κόσμο και την απολογία ότι το έργο με τελείωσα που μου έστειλε στη στιγμή να κάνω, την ανάληψη της ανθρώπινης φύσης μαζί του να την τιμή στα δεξιά του Θεού και Πατρός και να παρακαλώ στον Πατέρα να στείλει το Πανάγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής τους μαθητές και δι' αυτό σε όλη την Εκκλησία για να παραμείνουμε θυμώνες στον αιώνα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, όπου και αυτό με τη σειρά του πρώτα θα παραδώσει την εντολή που πήρε από τον Θεό Πατέρα, τον Θεό Υιό, για να παραμείνει
περάσουμε το ευλογημένα και ότι συμβούσουμε φέτος αύριο, σήμερα την Τρίτη, γιορτή των Αγίων Κυρίων και Μεθοδίου, την Παρασκευή την γιορτή του Αγίου Θεράποντος και βλέπετε η Εκκλησία με τις λειτουργίες της θα μας αγιάσει και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτό το βαθύτερο νόημα της γιορτής της Αναλήψεως του Κυρίου. Έχει την άλλη Τρίτη που θέλω να γνωστάμε και πάλι μαζί σας, χαίρετε.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σοι πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δέκατα γελασάτος αν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες εου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνου εσύν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπο φοβούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριο, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομοι ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ουμί ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούν των ουμί εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμί καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς μέστη εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσως των μόσχων του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί και καθηγείται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσι αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη. Όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένεκεν το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν επτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ο συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ο συσκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εισέκρυψα στις φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέπ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 301. Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμβαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σι αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς εμπάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον, Ψαλμός 302. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκόν είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτο σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή, και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου, και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατον με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε, και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού, και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείς εδόλο. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης το μνημόσυνον αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με. Πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έκχιον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνω σκονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζων ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, Πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επεμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου, εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν. Οι μεγαλορημονούντες επεμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εσκέπη των πτερήγων σου ελπιούση. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέση

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν που ονειρευομένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται, και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα, και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών. Μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτή κληρονομήσου σιγήν. Και έτιο λίγων και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ου μη εύρει. Οι δε πραεί κληρονομήσου σιγήν και κατατρυφήσου συν επιπλήθη ειρήνη. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών του οδόντα αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ού καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωσιν. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθήσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο σε γενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σκήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού, και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην, εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου, και παρήλθον, και ειδού ούκειν, και ζήτησα αυτόν, και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα, τι έστεινε εγκατάλειμμα ανθρώπο ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν με και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ού καις την ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ούκα εστιν ειρήνη εν τη σωστέη μου

0: από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως οι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάψαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμενοι. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ αισθηνίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 308. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνε το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ, ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόν ιδιαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σοι επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον, και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου. Ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις, ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 309. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου. Και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπειλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθήσετες. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομη, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. Η δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου. Την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα. Ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού. Το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός. Κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, του ρίσας θέμε. Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτή. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένιτα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγεν ανομίαν εαυτό, εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το κακάμι. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαράνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο γέννητο. Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθην τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυκτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επ' εμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκγύς Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτός ο δι' αυτό, παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή, διατί μου επελάθω, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, είναι ατί περίληπος η ψυχή μου, και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 402. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ουχωσίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, είναι ατί απόσομαι, και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέα αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινή δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν τις έθνες ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ούκ πλήθος εν τις αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν τις έθνες ειν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσον ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου, ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσεις τέλος. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σχούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρι ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφέα σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη υπεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ού σου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσουσιν αυτό θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσοντες, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι οι, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλην του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς αλευθύσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδάλητη Κερεντίνη. Ορθόδοξη παρουσία στου 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Κάποτε στο Άγιο Όρος, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ήταν ένας μοναχός πολύ άρρωστος και έμενε σε μια ερημιά. Πήγε λοιπόν σαν αύριο της Θείας Αναλήψεως να τον δει ένας άλλος πατέρας και τον βρήκε καταπεπονημένο και αδυνατισμένο τα μέγιστα και του λέει: «Τι θα ήθελες να φας?» «Ένα ψαράκι, αδελφέ μου, που να ξέρω να σου φέρω, και τώρα τι να κάνω?» «Περίμενε λιγάκι.» Βγαίνει στην πόρτα εκεί του ερημητηρίου και φωνάζει στον ουρανό: «Αγία μου Ανάληψη, φέρε με ένα ψαράκι για τον αδελφό.» Και η Αγία Ανάληψη του έφερε αμέσως ένα ψαράκι. Πιάνει η Αγία Ανάληψη ο Χριστός μας, που ανέστη εκ νεκρών και ανελήφθη εν δόξη αφημών εις τους ουρανούς. Τι μας είπε φεύγοντας? Ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα μας αφήσει. Μεγάλη υπόσχεση, και θεμελιώδης. Δεν θα μας αφήσει ό,τι και να γίνει. Και στο τέλος θα έλθει εν δόξη να μας παραλάβει. Πόνεσαν όμως οι Απόστολοι που έφευγε. Αισθάνθηκαν ορφανοί, απροστάτευτοι, μόνοι. Τον είχαν άλλωστε συνηθίσει τόσο καιρό μαζί, με υπέροχη συμπεριφορά και με αγάπη περισσή και με ευγένεια και καλοσύνη ανίποτη. Δεν πίστεψαν πως θα τους φύγει. Γι' αυτό, καθώς ανελαμβάνετο και τους ευλογούσε, εκείνοι καρφώθηκαν επάνω του. Τον έβλεπαν, τον κοίταζαν και δεν ξεκολούσαν από πάνω του τα μάτια τους. Και εκείνος τους ευλογούσε. Τους έλεγε: «Μαζί σας είμαι και θα είμαι μέχρι τη συντέλεια του αιώνος και συνεχώς». Και λένε οι πατέρες, τους ευλογούσε ακόμη και για έναν πρόσθετο λόγο: να μπορέσουν να αντέξουν το χωρισμό, να αντέξουν την ορφάνεια, γιατί ο χωρισμός είναι κάτι που δύσκολα το αντέχει και το φέρει ο άνθρωπος. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Την ορφανιά, την ξενιτιά, την πίκρα, την αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγισαν, βαρύτερα είναι τα ξένα. Γι' αυτό, ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει ότι εγύρισαν από το όρος των ελαιών οι Απόστολοι και η Παναγία βέβαια, με τα χαράς μεγάλης, και αυτό βέβαια είναι αλήθεια, αυτό το λέει το Ιερό Βιβλίο της Καινής Διαθήκης, υμνολογία όμως, ποιητική αδεία, άρα και ρεαλιστική καταστάση, μας λέει και το άλλο. Παρακαλούσαν τον Κύριο να μην τους αφήσει ορφανούς. Τους το είχε πει άλλωστε πριν τα πάθη του: «Ούκαι άσω ημάς ορφανούς, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο». Και τώρα τους το ξαναείπε: να πάτε στην Ιερουσαλήμ και να μένετε εκεί και να περιμένετε την εξύψους δύναμη, το Πνεύμα το Άγιο, τον άλλο παράκλητο. Γιατί είναι γεγονός πως χωρίς το Θεό του δεν μπορεί ο άνθρωπος να ηρεμήσει, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό και το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πρόβλημα του Θεού του. Άμα τα έχει καλά κανείς με το Θεό του και την ψυχή του, δεν έχει πρόβλημα. Ό,τι κι αν γίνεται, όποιο Γολγοθά και αν ανεβαίνει και ό,τι κι αν συμβαίνει, έχοντας τη δύναμη και τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού του,
του Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού μπορεί και αντέχει και κατορθώνει και το αδύνατο και κάνει και θαύματα. Διάβαζα το μεσημέρι στην εφημερίδα ότι τώρα το καλοκαίρι και ιδιαίτερα στο μήνα Ιούνιο σημειώνονται οι περισσότερες αυτοκτονίες. Γιατί και ζέστη κάνει και η σκέψη δουλεύει περισσότερο, ο ύπνος είναι λιγότερος, η μοναξιά πολλές φορές αφόρητη, ο πειρασμός παραφυλάει και πέφτει εύκολα ο άνθρωπος στην απόγνωση, της απογνώσεως σκότος, στην απελπισία και στην ακηδεία. Και στην εποχή μας που λίγο πολύ έχουμε οι περισσότεροι αφήσει το Χριστό μας, γι' αυτό υποφέρουμε και γι' αυτό συμβαίνουν τόσα. Αν είμαστε με το Χριστό μας θα είχαμε άλλη δύναμη και άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό μην τον αφήνουμε τον Κύριο, μην αφήνουμε την Παναγία μας, μην αφήνουμε τους Αγίους μας που είναι οι φίλοι του Θεού και οι δικοί μας φίλοι και προστάτες και παραστάτες. Να τους μιλάμε. Έχουμε το προνόμιο του Λόγου, που με αυτό το προνόμιο, με αυτόν τον Λόγο επικοινωνούμε. Να μιλάμε στο Χριστό μας, να Του λέμε τα πάντα, ό,τι έχουμε και ό,τι δεν έχουμε, και να Του μιλάμε όχι μονάχα για μας, αλλά και για τους άλλους. Τόσοι είναι πονεμένοι, τόσοι δυσκολεμένοι και τόσοι μπλεγμένοι στα δίχτυα του αρχαικάκου Όφεως και έχουν ανάγκη από ελευθερία, από αγάπη, από Θεό και από τη δική μας στοργή και φροντίδα. Αυτό είναι η Εκκλησία, το μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Και ποιος στοργικά, ξέρετε ποιος φροντίζει η Εκκλησία? Τους λεγόμενους εχθρούς της. Ο Ιησούς Χριστός μας από το ύψος του Σταυρού του Γολγοθά και μέσα από την Οδύνη και τον άφατο του πόνο παρακαλούσε τον Πατέρα του τον Επουράνιο δια του Σταυρωτάς του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδαση τυπιούσι». Και αυτό είναι η ανεξικακία αφενός, η συγχωρητικότητα αφετέρου και η προσευχή για τους εχθρούς, εκείνο το οποίο δείχνει τον αληθινό χριστιανό και εκείνο το οποίο καθαίρει οχυρώματα του εχθρού από τις ψυχές και τις υπάρξεις των συνανθρώπων μας. Και εκείνο είναι που τους αλλάζει. Τι νομίζετε, δεν μπορούσε ο Ιησούς Χριστός μας να τους δείξει εκείνη τη δύσκολη ώρα την παντοδυναμία Του? Μπορούσε, αφού και τα στοιχεία της φύσεως, βλέποντας τον αθώο να υποφέρει, τι κάνουν? Επαναστατούν. Σκοτεινιάζει ο ουρανός, σχίζεται το καταπέτασμα του ναού μέσων, ραγίζουν οι πέτρες, ανοίγουν τα μνήματα και ακόμα και τα στόματα εκείνων που τον πρόδωσαν και τον σταύρωσαν. Ανοίγεται το στόμα του Ιούδα, πετάει τα χρήματα, να πιάνει η αξία τους, πετάει τα χρήματα στα πόδια των αρχιερέων, των φαρισαίων και των γραμματέων και ομολογεί μπροστά τους το ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων. Αίμα αθώων. Ο δικαστής του, ο Πόντιος Πιλάτος, ο ταλέπορος, ο ανεκδιήγητος εκείνος άνθρωπος, τι κάνει?
νύπτει τα σχήρας του και λέγει, ανοίγει και αυτό το στόμα του και λέγει, αθώος ημί εκ του αίματος του δικαίου τούτου. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο φύλακας του Χριστού στο σταυρό του, ο τραχής και άξεστος εκείνος κατακτητής, ο φοβερός, τι λέγει, όντως Θεού Υιός ειν ούτως. Ο δε λαός, ο λαός εκείνος που πριν λίγο μπροστά σε όλη αυτή τη συμπαιγνία και παροδία της δίκης του αναμάρτητου φώναζε «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν», ο λαός εκείνος τι έκανε μετά από αυτά που έγιναν, που συγκλώνησαν ουράνια και επίγεια? Έτυπτε τα στήθη του, παρακαλώ. Χτύπαγε τα στήθη του, γιατί συνήνεσε και συνετέλεσε και συνέπραξε στη σταύρωση του αναμαρτήτου. Έτυπτε τα στήθη του και επέστρεφε στο σπίτι του. Δεν μπορούσε όμως παρά ταύτα ο αναμάρτητος, ο αθώος, ο πάσχων δίκαιος δούλος του Θεού, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν θα μπορούσε να δείξει τη δύναμή του και να του συντρίψει τους εχθρούς ως σκεύη και ραμαίος, όπως λέει η κοιμνογραφία τη Μεγάλη και Αγία Εβδομάδα. Μπορούσε, αδελφοί μου, αλλά δεν το έκανε. Γιατί? Τον εμποδίζει η αγάπη του. Λέει ο ιερός Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεός δύναται καταστρέψε τον κόσμον, ου θέλει δε, δεν θέλει όμως. Η αγάπη του, η αγάπη του τον εμπόδιζε και τον εμποδίζει και θα τον εμποδίζει και θέλει να μας κερδίσει μέσα από αυτήν και δι' αυτής. Ένας μεγάλος λογοτέχνης γράφει κάπου, θέλω να αγαπώ μέσα από την αγάπη, μέσα από τον πόνο και δια του πόνου μάλλον. Άλλη αγάπη εκτός από αυτήν δεν υπάρχει. Ο Ιησούς, ο βασιλέας του πόνου, ο βασιλέας της αγάπης, μας προσφέρει τη στοργή και την καλοσύνη του μέσα από τον πόνο του Σταυρού και από το φως της Αναστάσεως του. Και τι γίνεται τότε? Συμπονούμε κι εμείς, συσταυρωνόμεθα κι εμείς, καταλαβαίνουμε κι εμείς τον πόνο του αναμαρτήτου και κλαίμε μαζί του, όχι για αυτόν αλλά για μας. Και εκείνος χαίρεται και τα κλάματα αυτά τα καταγράφει ότι τα κάνουμε για αυτόν, ενώ εμάς αφορούν και εμάς ωφελούν. Γιατί το κάνει έτσι? Γιατί μας αγαπά και πάλι. Και χρεώνεται τα πάντα εκείνος. Και τι σημαίνει ανάληψης? Τι σημαίνει το ρήμα αναλαμβάνω? Κοίταζα χθες σε κάποιο λεξικό και τι σημαίνει λοιπόν αναλαμβάνω? Πρώτη έννοια, παίρνω επάνω μου. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού μας πήρε επάνω του. Μας πήρε στο λαιμό του. Πήρε επάνω του την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Μας πήρε επάνω του, μας ένωσε με τη θεότητα στην υπόσταση του Λόγου, υποστατική ένωση. Ενωθήκαμε με το μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού. Μας πήρε πάνω του, μας ανέλαβε. Είδες, λέει, εγώ σε αναλαμβάνω. Και σήμερα οι καημένοι όντες ανασφαλείς και ταλέποροι και περίφοβοι από φόβους και φοβίες, από φανταστικά και πραγματικά, τι κάνουμε? Θέλουμε κάποιον να μας πάρει επάνω του, να μας αναλάβει. Είτε γιατρός, είτε παπάς, είτε αδελφός,
είτε φίλος, είτε δάσκαλος, είτε πρωθυπουργός, είτε αρχιεπίσκοπος, είτε στρατιώτης, είτε αστιφύλακας, είτε οτιδήποτε θέλουμε κάποιον να μας πάρει επάνω. Και έρχονται πολλοί καημένοι και ρωτάνε μας παπάδες, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τ' άλλο. Και εμείς νευρικοί όντες ή ξέρω εγώ, αδύνατοι. Ενώ πρέπει να καταλάβουμε τι θέλουν οι άνθρωποι, να πάρουμε εμείς την ευθύνη, να τους πάρουμε πάνω μας. Τους έχουμε βέβαια ως ιερείς, αλίμονο, αλλά να τους πάρουμε περισσότερο, εμφανέστερον. Βέβαια μετά τους βάνει ο Σατανάς και λένε, εσύ μου πες να κάνω αυτό, εσύ μου πες να παντρευτώ, εσύ μου πες να μονάσω, εσύ μου πες να μην πάω εκεί, εσύ μου πες να πάρω λαχείο, εσύ μου πες... Αλλά και παρά τα αυτά, στα αφήσουμε αυτά, είναι η τραγική πλευρά και η κομική της υποθέσεως. Πάμε βαθύτερα, θέλουμε λοιπόν κάποιον να μας αναλάβει, κάπου να ανήκουμε, κάπου να αναφερόμεθα. Μας ανέλαβε ο Κύριος. Ακούσαμε στην ωραία προφητεία που ανέγνωσε ο Γεροψάλτης μας και τον ευχαριστούμε, να λέει ο μεγαλοφωνότατος προφήτης Ισαΐας, ο πέμπτος Ευαγγελιστής, ότι δεν μας έσωσε ούτε πρέσβης, απεσταλμένος δηλαδή, αντιπρόσωπος, ούτε άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός ανέλαβεν ημάς, δια το αγαπάν ημάς, επειδή μας αγαπάει, και δια το φίδεστε ημών, γενική αντικειμενική, φιδομετινός, και γιατί μας συμπονεί, μας λυπάται, με την καλή έννοια. Βλέπουμε στο δρόμο ή στη ζωή μας μερικούς ανθρώπους που είναι για λύπης, δηλαδή να είναι έτοιμοι να πέσουν κάτω, να είναι κάμωνοντες, πως λέει και η Εκκλησία, να έχουν ζωγραφισμένο τον πόνο, το μεγάλο πόνο και την απόγνωση στο πρόσωπό τους. Και βλέποντάς τους, σου έρχεται να κλάψεις, σου έρχεται να πας κοντά και να κλάψεις μαζί τους, το κλαίν με τα κλαιόντων. Να τους πάρεις αγκαλιά, να τους κάνεις κάτι, να προσφέρεις κάτι, ακόμα και τη ζωή σου, προκειμένου να τους δεις να σκάσουν ένα χαμόγελο. Βέβαια, ένα χαμόγελο. Δύσκολο κι αυτό σήμερα πια. Γύραμε τόσο στριφνοί, τόσο στριμμένοι, τόσο σκαιοί, τόσο απόκοσμοι, έχουμε τόσα που μας ταλαιπωρούν αλήθεια και δυσκολευόμεθα. Λοιπόν ο Κύριος, για να επανέλθω, μας πήρε επάνω Του, και το πετραχύλι που κρεμά ο ιερεύς είναι ο Χριστός ο ίδιος. Συμβολίζει τη χάρη του Χριστού και κάνει το έργο του Χριστού, το επιτραχύλιον του αρχιερέως και του ιερέως. Όπως κρέμεται εκείνο από το λαιμό του ιερέως, από τον τράχυλο, έτσι κρεμόμαστε κι εμείς από τον τράχυλο του Χριστού. Κρεμόμαστε από πάνω Του. Και θυμάμαι εδώ το μακαριστό και λυρικό και γλαφυρό ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο που έλεγε σε ένα όμορφο ποίημα το απευθυνόμενο στο Χριστό μας, «Κύριε, όταν με παίρνει κάποιος αγκαλιά, νομίζω ότι κρεμιέμαι από πάνω σου». Έτσι είναι, αδελφοί μου. Γι' αυτό και στον ιερέα λένε να χαίρεται το πετραχύλι του ή τη βασιλεία του. Είναι το έργο του Χριστού το έργο που κάνει ο ιερεύς με το πετραχύλι. Μεγάλη χάρη Του. Μεγάλη χάρη της ιεροσύνης. Απάνω στη γη ανώτερη από όλα. Οι παλαιότεροι το αισθανόντουσαν και το διαισθανόντουσαν αυτό περισσότερο, και παρότι αγράμματοι και πονεμένοι και αδικημένοι περισσότερο από ότι εμείς, σηκωνόντουσαν σαν πέρναγε ιερέας και πολλο μάλλον αρχιερέας, να πάρουν την ευχή Του, να Του φιλήσουν το χέρι, να Του αποδώσουν το σεβασμό, να Τον παρακαλέσουν να προσεύχεται, να Του πούν οι δυνατόν και τον πόνο τους. Γιατί σήμερα, αδελφοί μου, έτσι είναι.
ποιος μαζεύει τον νηστικό και τον πονεμένο και τον καταλελειμμένο παρά μονάχα η Εκκλησία του Χριστού όπου κι αν είναι. Και ποιος κάθεται να ακούσει σήμερα τον άλλον, η Εκκλησία, ο παπάς, κάθεται και ακούει τον πόνο. Μια φορά κουράζεται και βρίζει, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό φυσιολογική λειτουργία είναι. Δεν λέει τίποτε. Αρκεί να υπάρχουν εκεί δύο αυτιά, να μας ακούνε, δύο μάτια να μας βλέπουν και ένα στόμα να μας μιλάει. Και όταν μας βρίζει, δεν πειράζει. Έβρισα κάποιον μια μέρα και μου λέει: σε ευχαριστώ, Πάτερ. Γιατί? Γιατί ασχολείστε μαζί μου, έστω και έτσι. Και μετά ρέμισα κι εγώ, μου πέρασε. Και έκατσε και κουβέντησε με τον άνθρωπο, γιατί ξέρει να φέρεται. Μερικοί άμα τους πεις κάτι είναι τόσο δυσκολεμένοι, καημένοι, και εγώ είμαι δυσκολεμένος, που αμέσως τσαντίζονται, αρπάζονται και αρχίζουν. Καλά κάνουν. Τους δίνουμε εμείς αφορμή, δεν τους κρίνουν. Μερικοί όμως είναι πιο έξυπνοι, σαν τη Χαναναία. Την είπε σκύλα ο Χριστός, ναι λέει. Είμαι σκύλα, Χριστέ μου, ωραίο, Είμαι σκύλα. Αλλά και τα σκυλάκια τρώνε από τα ψίχουλα. Πέφτουν κάτω από το τραπέζι του αφεντικού τους. Κάτι παίρνει για αυτά. Δώμε και εμένα λοιπόν έστω και ένα ψίχουλο. Και τι είπε ο Ιησούς, ο γίνε, ο γυναίκα, μεγάλη σου η πίστη. Έχεις μεγάλη πίστη, έχεις εμπιστοσύνη σε μένα. Σε πασκύλα, σε περιφρόνησα στην αρχή. Πήγες, έβαλες τους Αποστόλους στη μέση. Τι ωραία είναι η περικοπή αυτή από το κατά Ματθαίον. Εσύ όμως δεν το έβαλες κάτω. Πίστευες στην αγάπη μου. Στην καλοσύνη μου. Στη θεραπευτική μου δύναμη, στη θεανθρώπινη ιδιότητά μου, και δεν μπόρεσε τίποτε να σε κλονίσει και να σε αλλάξει, ούτε η περιφρόνησή μου η φαινομενική, ούτε η ύβρις μου, ούτε τίποτε. Μεγάλη σου η πίστης, και η πίστη είναι σχέση ζωής, είναι σχέση εμπιστοσύνης, πιστού και Χριστού, Χριστού και πιστού. Και τι είπε στη συνέχεια, γεννηθήτος ιός θέλεις, ας γίνει το θέλημά σου. Πώς λέμε στον Πατρεμό, γεννηθεί το θέλημά σου, τι είπε και ο Ιησούς εδώ, ας γίνει το θέλημά σου. Και τι λέει στη συνέχεια ο Ιερός Ευαγγελιστής, και η άθιη θυγάτερα αυτής από της ώρας εκείνης. Θεραπεύθη αμέσως η θυγατέρα της που έπασχε από δαιμόνιο και από τι άλλο ανίατινό σου. Η άθη, την είπε σκύλα, αλλά εκείνη πιάστηκε από την κουβέντα. Αυτό να έχει κανείς. Σοφία και σύνεση. Σοφία είναι η θεωρία, να σκέπτε σωστά. Και σύνεση είναι να πράττει σωστά. Το συνήμι, συν και ρήπτο, ή ήμιση με ρήπτο. Να πέφτει στη ζωή με αυτή που έχει τη σοφία η κεφαλή σου και να κάνει τη σοφία τη θεωρητική πρακτική. Αυτό ονομάζεται σύνεση. Γι' αυτό λέει σοφία και σύνεση. Οι αρχαίοι σαν ακριβολόγοι. Ας μπούμε κι άλλα τώρα λογοτεχνικά και γλωσσολογικά, γιατί θα πάμε αλλού. Λοιπόν. Είδατε και κάτι άλλο, διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, το διαβάστε κι εσείς. Θέλουν τώρα να γράφουν την ελληνική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες. Και ένας βουλευτής από το κυβερνών κόμμα, ο κύριος Παναγιώτης, κριτικός με κάποιον άλλο που διαφεύγει το όνομά του, έκαναν επερώτηση στη Βουλή, στον Υπουργό της Παιδείας. Πάμε για το λατινικό αλφάβητο, δεν κάνει να χαλάσουμε τη γλώσσα μας, αδελφοί μου. Αν τη χαλάσουμε τη γλώσσα μας. Η γλώσσα είναι αγία. Η γλώσσα είναι μουσική. Η γλώσσα είναι μεγάλη. Είναι η γλώσσα του Θεού. Η γλώσσα ελληνική είναι αθάνατη γλώσσα. Δεν θα τους αφήσουμε σιγά τώρα. Η Αγία Εκκλησία εργάζεται, λειτουργεί. Η ελληνική εδώ Ορθόδοξη Εκκλησία έχει και τη γλώσσα. Τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Τη γλώσσα την αθάνατη. Μιλάμε και σήμερα σε αυτήν. Ακούμε στην Εκκλησία το Ιερό Ευαγγέλιο. Δένουμε την αρχαία με τη νέα και προχωρούμε. Εκεί αν την πολεμάνε, ξέρετε τι δείχνουν με αυτό, την αξία της. Άμα κάποιος ευθονεί, τι δηλώνει, την αξία του. Αλλά με αρνητικό τρόπο. Αντί να σε υμνεί, σε μισεί. Και δηλώνει την αξία σου. Και εσύ τι κάνεις τότε, μισείς, όχι. Δεν μισείς. Δεν μισείς. Γιατί το μίσος είναι σκότος. Το μίσος είναι ο αρχέκακος. Εκείνος μας έκαμε και μισέψαμε από το Θεό. Φύγαμε. Το μισεύω έχει την έννοια του ταξιδεύω, του φεύγω, του αναχωρώ. Και φύγαμε.
τι. Αντί του μίσους προσφέρει κανείς αγάπη. Θα πεις θα με περάσουν για βλάκα. Δεν πειράζει. Αν είναι να περάσουν για βλάκα επειδή αγαπάς, είναι κάποιος άλλος αρχιβλάκας, ας με συγχωρέσει, που είσαι από το Σταυρό συγχωρούσε και πάντα δίνει αγάπη. Θα πεις να φερόμεθα κατά τρόπο ανόητο. Όχι, με λεβενδιά. Η αγάπη δεν είναι βλακεία. Και η συγγνώμη δεν είναι ανοησία. Είναι δύναμης ψυχής. Και μονάχα οι Άγιοι και μονάχα τα μεγάλα ελάφια και οι δυνατές υπάρξεις μπορούσαν να συγχωρούν, και όταν τους έβριζαν γονάτιζαν και παρακαλούσαν. Όταν κατηγόρησαν τον Άγιό μας Νεκτάριο με τη γνωστή κατηγορία και πήγε ο εισαγγελέας στην ίσο της Αίγινας, στη μονή του Αγίου μας, να κάνει ανακρίσεις και τον ρώτησε πού είναι τα παιδιά και λοιπά, δεν θέλω να αναφέρονται τις λέξεις γιατί αισθάνομαι ντροπή μπροστά στον Άγιο. Εκείνος του είπε, βλέπει ο Θεός, τίποτα άλλο. Και ύστερα που έφυγε ο εισαγγελέας και η συνοδεία του, οι καλόγριες καημένες είχαν καταρακωθεί, είχαν στενοχωρηθεί όχι για αυτές αλλά για τον πατέρα τους, που τόσο κατάφορα τον αδικούσαν και τόσο βάναυσα και απάνθρωπα τον ταλαιπωρούσαν. Και τι του λένε? Να τον μηνύσουμε πατέρα, να τον τιμωρήσουμε κι εμείς. Και ο Άγιος τι κάνει? Μέσα από το μεγάλο του πόνο, γιατί ασφαλώς επώνεσε με αυτό που συνέβη, τι τους είπε? Μάλωσε τις αδελφές και τους λέει, τι σας έχω μάθει βρε τόσα χρόνια, ελάτε να πάμε στην εκκλησία, πάμε να γονατίσουμε και να παρακαλέσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, να τους συγχωρήσει ο Θεός, διότι κάνουν τα έργα του αντιδίκου. Δεν βλέπετε πίσω από αυτούς ποιος είναι που λυσομανά εναντίον μας και θέλει να μας εξαλείψει και να μας εξαφανίσει, γιατί ανήκουμε στον Ναζωραίο? Και πήγαν στην εκκλησία και προσευχήθηκαν για τους εχθρούς των, που τόσο τους έκαναν να πονέσουν, και τον Άγιο και τις μοναχές. Βέβαια, ύστερα από λίγο καιρό ο εισαγγελέας ασθένησε. Ξερά το χέρι του, δεν θυμάμαι τι λέει και το βιβλίο. Ο Άγιος όμως είχε κάνει την αγάπη. Είχε μείνει στο φως. Δεν πέρασε στο σκοτάδι. Δεν πέρασε στην εκδίκηση. Άφησε τον Κύριο. Άφησε στον Κύριο τα πάντα. Και τις ψυχές και υπάρξεις και αμαρτίες και παραβάσεις και την απεινή συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων, του εισαγγελέως και των συναυτών. Γιατί έχει πει ο Κύριος, εγώ Κύριος εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω. Μην εκδικήστε άνθρωποι εσείς, γιατί είστε μικροί και αμαρτωλοί, συναμαρτωλοί με τους άλλους που θέλετε να εκδικηθείτε. Αφήστε το σε μένα και εγώ από εκεί και πέρα κανονίζω. Δίνω χρόνο και περιθώριο στους δυσκολεμένους να μετανοήσουν, γιατί αυτούς τους αγαπώ περισσότερο. Θα πεις θα ζηλέψουν οι άλλοι? Όχι. Μόνο ο πρεσβύτερος Υιός της παραβολής του ασώτου ζήλεψε. Βέβαια, όπως μέσα μια οικογένεια, μα ένα μέλος έχει δυσκολία, όλοι επικεντρώνουν σε αυτό. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, δείχνουν την υπομονή τους, την ανοχή τους, την αγάπη τους, τη θυσία τους. Το κάνουν αυτό και κυρίως οι γονείς από τα σπλάχανα των οποίων βγαίνουμε. Έτσι και ο Χριστός και απείρως περισσότερο φροντίζει τους δυσκολεμένους, τους αμαρτωλούς. Και ποιος δεν είναι αμαρτωλός? Τους φροντίζει, γιατί θέλει να του σώσει, όπως φρόντιζε και τον Ιούδα. Το έχουμε πει κι άλλο, τα δε βλάπτει.
τον φρόντιζε κατά τον καλύτερο τρόπο. Του έδωσε μάλιστα και το ταμείο, επειδή ο Χριστός ως καρδιογνώστης ξέρει τα πάντα μας και αυτά που εμείς ούτε καν υποψιαζόμεθα τι έχουμε και τα βάθη μας. Ήξερε λοιπόν ότι νοσούσε φιλαργυρίαν και ποιος δεν νοσεί, δεν τι γίνεται για τα λεφτά και στο τέλος τα κάνουμε, μας τα βάζουν κοντά. Και σου λέει κάτσε να του δώσω το ταμείο, να τον αφήνω να τα παίρνει. Εμένα σας το έχω πει και άλλη φορά, με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό, αδελφοί μου, να βλέπει ο αναμάρτητος, ο θεάνθρωπος, ο Κύριος, τον Ιούδα να αρπάζει, να βαστάζει. Τι ωραία το λέει το Ευαγγέλιο, δεν λέει κακές λέξεις το Ευαγγέλιο που λέμε εμείς και εγώ περισσότερο. Να βαστάζει, τα βάσταγε για τον εαυτό του. Και ποτέ μα ποτέ δεν του είπε τίποτε. Πείτε το πως θέλετε σε αυτό, κατανοήστε το πως θέλετε, εγώ με συγκινούμε από αυτό. Τίποτε δεν του είπε του χριστιανού, τον άφησε. Και ίσως να σκέφτει ο Ιησούς και να είπε άστονε τον ταλέπορον, ας παίρνει να χορτάσει. Και άμα χορτάσει μήπως τα παρατήσει και ακολουθήσει εμένα το μόνο θησαυρό. Λένε για το δίκαιο Λάζαρο, τον τετραήμερο, το φίλο του Χριστού, που όταν τον ξανάφερε από τον Άδη ο Κύριος για τις εκ νεκρών αναστάσεώς του, του Λαζάρου δηλαδή, δεν εγέλασε ποτέ, παρά μονάχα μια φορά σαν είδε έναν να κλέβει μια στάμνα, και τότε γέλασε και είπε το ένα χώμα κλέβει το άλλο. Και μάλιστα έγινε και επίσκοπος Κητίου της Κύπρου ο Άγιος. Και είχαν εκεί και το ιερό του Λείψανο, τη Λάρνακά του. Και από τότε η πόλη από Κίτιον ονομάζεται Λάρναξ, από τη Λάρνακα του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου. Έτσι λοιπόν, είπε ο Χριστός ας πάρει να δούμε τι θα κάνει, και τον μάλωσε ποτέ, ούτε με υπονοούμενα δεν ανεφέρθη σε αυτό το ζήτημα. Για σκεφτείτε και εμάς, τόσα και τόσα κάνουμε κάθε μέρα και κάθε στιγμή, και κάνουμε το Χριστό να πονάει και να δακρύζει και να σταυρώνεται ξανά, και παρά ταύτα εκείνος δεν μας το κρατάει, μας συγχωράει. Και ας ξέρω ότι μετά από λίγο θα κάνουμε τα ίδια και χειρότερα, πάλι μας συγχωράει. Δεν σκέφτεται να πει αφού αυτός αύριο θα κάνει πάλι τα ίδια, είτε τον συγχωρείς όχι, μας συγχωράει. Και καταλαβαίνουμε στην ψυχή μας αυτή τη συγγνώμη του, γιατί αγαλιάζει η ψυχή μας, όπως λέει απλός κόσμος, αγαλιάζει η ψυχή μας, γεμίζει με τη χάρη του. Έτσι λοιπόν, αναλαμβάνω σημαίνει παίρνω κάποιον επάνω μου με όλες τις έννοιες. Και μετά

είναι η ανάληψη του θεανθρώπου και κυρίως είναι η ανάληψη, το ανέβασμα σημαίνει εδώ, της ανθρωπίνης φύσεως. Ο Κύριος ως θεάνθρωπος 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του ανελήφθη εις τους ουρανούς, παίρνοντας μαζί Του και το ανθρώπινο φύραμα, την ανθρώπινη φύση Του, ενωμένη με τη Θεία. Έχουμε λοιπόν εδώ τι? Ανάληψη του ανθρώπου. Μας πήρε μαζί Του ο Χριστός. Πήρε όλη την ανθρώπινη φύση μαζί Του. Άφησε εδώ όμως τι? Ανθρώπινες υποστάσεις, ανθρώπινα πρόσωπα καλύτερα. Άφησε εδώ. Αλλά ανέβασε στους ουρανούς την ανθρώπινη φύση. Τι είναι λοιπόν η ανάληψη του Χριστού? Αποθέωσης του ανθρώπου μέσω του θεανθρώπου. Στην αρχαία γραμματεία ο μεγάλος τραγικός ποιητής Σοφοκλής, που κατά τη γνώμη μου είναι το κέντρο των τραγικών και το αποκορύφωμα, στην τραγωδία την περίπιστη Ιδίπου σε Επικολωνώ, έχουμε τον Ιδίποδα να έρχεται με αλαών πόδα, αλάω με αλών περιπλανώμαι, να έρθει περιπλανόμενος, να έρθει στην Αθήνα, σε ένα μέρος που είναι το κατάφυτον από δέντρα, φυτά, λουλούδια και κατάρρητον με πολλές βρύσες και πολλά νερά στον Κολωνό. Και ήταν αποκαμωμένος. Δεν ήθελε τίποτα ο Ιδίπους πλέον παρά ένα μονάχα, να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Να φύγω θέλω και να πάω, όπως λέει το τραγουδάκι. Να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Δεν άντεχε άλλο, δεν βάσταγε άλλο. Ή το άχθος αρούρης, βάρος της γης. Αρουραίος, άρουρα η γη, αρουραίος αυτός που ζει μέσα στη γη. Λοιπόν, πώς να τη χαλάσουμε αυτή τη γλώσσα, βρε παιδιά, κλάματα μας έρχονται. Και τι γίνεται τότε? Δείχνει εκεί η τραγωδία ότι έρχεται ο Θεός από τον ουρανό και τον αναλαμβάνει, τον ανεβάζει. Τον ανεβάζει στον ουρανό. Έχουμε δηλαδή εδώ ανάληψη ανθρώπου στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Αυτό που ποθούσαν οι άνθρωποι και το έγραφαν στις τραγωδίες χωρίς να μπορέσουν να το πραγματοποιήσουν, το κάνει εδώ ο ενανθρωπής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, με την Αγία Του ανάληψη. Μας παίρνει λοιπόν μαζί Του. Πως και ανάληψη, τα λεφτά δεν πηγαίνουν, τα πηγαίνουμε, τα έχουμε εκεί και τα παίρνουμε μαζί μας. Αυτό είναι. Τι αθάνατη γλώσσα η ελληνική. Και έχει το γεγονός της συνέχειας. Δεν διεκόπει ποτέ. Μα ποτέ η αρχαία ελληνική γλώσσα από τις αμμουδιές του Ομήρου μέχρι σήμερα είναι αυτή. Ενώ άλλες γλώσσες, η λατινική Φερρυππίν διεκόπη και προέκυψαν μετά οι νεολατινικές ή λατινογενείς, αγγλική κλπ. Που ξέρετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε συνέχεια χιλιάδες χρόνια την ελληνική γλώσσα. Έτσι λοιπόν ανελήφθη ο Ιδίπους. Αυτό ήταν βέβαια φανταστικό, αλλά δήλωνε ακριβώς τον πόθο του ανθρώπου να ανεβεί στην αρχαία πατρίδα, στον παράδεισο. Και ήρθε ο Χριστός μας δια της αναλήψεως, ανέβασε την ανθρωπίνη φύση, την οποία εθέωσε, την ανέβασε στον ουρανό. Και έβλεπαν οι δυνάμεις των αγγέλων και των αρχαγγέλων και οι υπόλοιπες πρώτη φορά άνθρωπο να ανεβαίνει υπεράνω αυτών, να τους υπερβαίνει. Και ανέβει ο Ιησούς Χριστός ο Θεάνθρωπος και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Έκαμε την ανθρώπινη φύση δεξιοκάθεδρον, την κάθισα δεξιά του Θεού και Πατρός, δηλαδή εις θέσιν υψίστης και μεγίστης τιμής. Βλέπετε τι αξίζομαι. Γιατί σήμερα γίνεται αγώνας, τον περασμένο αιώνα αγώνας, να χτυπηθεί ο Θεός. Και μίλησαν και για το θάνατο του Θεού.

απέθανε ο Θεάνθρωπος, αλλά ανέστη και μας έσωσε στην Ορθοδοξία. Δεν μιλάμε για τη Δύση και για τους άλλους ταλέπορους. Λοιπόν, στον αιώνα που διανύουμε ή που αρχίζουμε, όπως θέλετε πάρτε το, γίνεται προσπάθεια να εξαφανιστεί και ο άνθρωπος και να μείνει ο διάβολος ως άρχον του κόσμου τούτου. Γι' αυτό μιλάνε για το τέλος της ιστορίας, μιλάνε για μεταϊστορία, για το τέλος της τέχνης, για το τέλος όλων των παραμέτρων του βίου. Δηλαδή, και αν έρθει αυτό το τέλος, τι θα γίνει στο τέλος? Περιμένει να έρθει ο Αντίχριστος, αδελφοί μου, εκείνος να βασιλεύσει αντί του Χριστού. Έλα όμως που ο Χριστός του την έφερε, δεν μπορεί να το χωνέψει και γι' αυτό κάνει τα πάντα. Στο τέλος του κόσμου που δεν ήρθε ακόμα, και ας λένε ότι θέλουν εκείνοι που θέλουν να το φέρουν, άλλο είναι το αφεντικό, στο τέλος του κόσμου θα έλθει εκείνος που ανελήφθη εν δόξη. Και να τελειώσω με αυτό, γιατί πέρασε η ώρα. Οι Απόστολοι κοίταζαν τον ουρανό, κοίταζαν στον ουρανό, ήσαν εμβλέποντες, είχαν καρφώσει το βλέμμα της ψυχής και του σώματος στον αναλαμβανόμενο, και λίγο έλειψε να πεθάνουν, να πάθουν. Και τότε κατέβηκαν δύο άγγελοι, δύο αρχάγγελοι κατά την παράδοση, ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ, και τους εμάλωσαν, τους συνέφεραν. Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε, λέει, τι στέκεστε εκεί πέρα και βλέπετε? Αυτός ο Ιησούς που ανεβαίνει με τον ίδιο τρόπο και εν δόξη θα κατέβει πάλι, να μας παραλάβει όλους. Ησυχάστε, ηρεμήστε, κάτω ότι σας είπε και προχωρούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην αυριανή λειτουργία, 5 με 6 το πρωί, και την άλλη φορά πάλι την άλλη Τετάρτη θα έχουμε λειτουργία, την Παρασκευή θα έχουμε, βέβαια, θα έχουμε την άλλη Τετάρτη παράκληση και ομιλία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ολόψυχα, και τους πατέρες και εσάς και το σταθμό της Εκκλησίας και όλους, να ψάλλουμε το πολιτικό της αναλήψεως και να αναλυφθούμε και εμείς για τα σπίτια και τις δουλειές μας.

0: Ευχαριστώ και πάλι, χρόνια πολλά, καλή αυριανή και ο Θεός μαζί μας.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομίαν εαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός εν αλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασα, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί οδύνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμαι η μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίοι στον πλούτον αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλον αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς. Και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ουκ κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνης ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλίσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ού και πει τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν της όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μίση ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, δυνατή σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σύ εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθη σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαύχα εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δική ανελογίσατο η γλώσσα σου, ως ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλίσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ο σύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι οι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεί ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών, ιδούγαρο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τί σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μου και εισάκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργία ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω, ιδού εμάκρε να φυγαδεύουν και η βλήστην εν τη ερήμου. Προσεδεχόμη τον Θεόν, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν απ' αυτού. Σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου. Ως επί το αυτού εγλίκανάς μη εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυναν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες. Ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε το Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου. Και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σι δε ο Θεός, κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε, ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε δόξαση. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμη σάρξ. Όλη την ημέρα του λόγου μου ευδελίσσοντο, κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών, παρικίσουσι και κατακρύψουσι, αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός, την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό εν έσω ρήμα, επί το Κυρίο εν έσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ού φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω εν έσεώ σου, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν, τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γήνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομε και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδική εν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή τη σούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακείς αν δεν ερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκίδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετα σακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψετε εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ερή άνθρωπος, ή άρα έστει καρπός το δικαίο, άρα έστειν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεό σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου, σύψαλο, ότι Συ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρησας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκας τις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομε και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασσής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου. Επί την Ιδουμαίαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησαν. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω μεν δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας. Σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι Συ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου. Έδωκα σκληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού. Έλεος και αλήθεια τη εξητήσει. Ούτω ψαλό το όνοματί σου στους αιώνας. Του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, που μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, ερχέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδείς η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σύ εισάρξμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως εν έσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως δρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφεις άμωμον. Εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτόν και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού, και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, και ελπιεί επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προς επάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς, και τα σασιβίας ημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στου πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου, και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων, και εκυλάδες πληθυνού συσίτων, και κράξονται και γάρ οι μνήσουσι. Ψαλμός 65. Αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδοί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών, και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εισακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτε σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσέ ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανή έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικί σου είναι αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών, ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νεαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό. Ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού, κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού, φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθω ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα τη κεφαλή μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δέν τραπείησαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς ε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' γης ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντε οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε, και παρακαλούντα και ούχ εύρων. Και έδωκαν στο βρώμα μου χολήν και στην δίψα μου επότησαν με όξο. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμωσιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.
2: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Ελληνικές παροιμίες και τι σημαίνουν. Δέντρο που λιγά δεν σπάζει. Η ευελιξία μας προφυλάγει από τους κινδύνους. Όποιος είναι ευέλικτος αποφεύγει τις κακοτοπιές. Πρέπει να δεχόμαστε τις δυσκολίες και να προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να τις αποφύγουμε. σαν την καλαμιά στον κάμπο, δηλαδή μόνος και έρημος, εγκατελελειμμένος. Όποιος αγαπά το τριαντάφυλλο, αγαπά και το αγκάθι του. Αντίστοιχη παροιμία, αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Βρες καλό λουλούδι να πάρεις μοσχοβολιά, δηλαδή βρες καλό σύζυγο να καλοπεράσεις, ή όταν έχεις καλή επιχείρηση, έχεις και πολλά κέρδη. Ένα τριαντάφυλλο δεν φέρνει την άνοιξη, ή ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Μία και μόνη επιτυχία ή ένα προσόν δεν είναι το παν. Για να φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, χρειαζόμαστε συνεχείς προσπάθειες και κόπο. Ό,τι έσπειρες, εκείνο θα θερήσεις. Ανάλογα με τις φροντίδες και τους κόπους σου, θα είναι και τα κέρδη που έχεις. Όπως έστρωσες, έτσι θα κοιμηθείς. Άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Όταν οι άλλοι χαίρονται τους κόπους των άλλων. Άλλοι εργάζονται δηλαδή και άλλοι απολαμβάνουν. Βασιλικός στη γειτονιά και αγκάθι μέσα στο σπίτι. Στις παρέες του έξω από το σπίτι είναι ευγενικός, ενώ στην οικογένειά του είναι τυραννικός και γενής. Δηλώνει τον κακό χαρακτήρα ενός ανθρώπου που τον κρύβει. Κάθεται πάνω στα αγκάθια. Είναι ανήσυχος για έναν επικίνδυνο κίνδυνο. Δεν είναι σίγουρος για μια υπόθεση. Δείχνει σιτάρι και πουλάει κρυθάρι. Λέγεται για τους εκμεταλλευτές και απατεώνες εμπόρους που το εμπόρευμά τους φαίνεται καλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Όργωσε βαθιά και θα έχεις πολύ σιτάρι. Δηλαδή ανάλογα με τους σκόπους σου θα είναι και τα κέρδη σου. Όποιος εργάζεται εντατικά και έξυπνα θα έχει και τα ανάλογα κέρδη. Η αγκίδα είναι μικρή αλλά πονή. Ο κακός ο λόγος, έστω και η ελαφρά ηρωνία, καμιά φορά πικραίνουν. Αντίστοιχη παροιμία, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τα μεγάλα δάση μένουν βουβά. Οι σοφοί άνθρωποι συνήθως σιωπούν. Οι άνθρωποι με μεγάλες ικανότητες δεν εκδηλώνονται εύκολα. Το στραβό το ξύλο, η φωτιά το σιάζει. Η εκπαίδευση διορθώνει και τους ατάκτους. Με τη μόρφωση και την εκπαίδευση εξελίσσεται το άνθρωπος. Δεν είναι βίος Μάιος, ανθόσπαρτος δεν είναι. Δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά και δυσάρεστα. Κάθε ξύλο έχει τον καπνό του, δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει τον χαρακτήρα του. Καθένας με τα προτερήματα και τα ελαττώματά του. Καθένας με την προσωπικότητά του. Για χάρη του βασιλικού ποτίζεται και η γλάστρα. Για χάρη ενός συγγενής μας ή γνωστού μας, ωφελούμαστε κι εμείς. Για το συμφέρον του συνόλου, ευνοούνται και μεμονωμένα άτομα. Έσπειρε σιτάρι και φύτρωσε κρυθάρι. Καμιά φορά ενεργούμε όπως πρέπει, αλλά τα αποτελέσματα είναι αντίθετα. Δηλαδή άλλα περιμένουμε και άλλα μας έρχονται. Ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλι. Άδικα ελπίζεις ή περιμένεις ένα κέρδος ή τη βελτίωση μιας κατάστασης. Εγώ δεν τρώω άχυρα, δηλαδή δεν είμαι κουτός, ξέρω το συμφέρον. Όπου δεν σε σπέρνουν να μην φυτρώνεις. Λέγεται για εκείνους που πετάγονται πάνω στην κουβέντα ή ανακατεύονται εκεί που δεν πρέπει. Όποιος μιλάει σπέρνει και όποιος ακούει θερίζει. Δηλαδή, εκείνος που ακούει είναι ο κερδισμένος. Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά. Η παροιμία αυτή θέλει να δείξει την άδικη τιμωρία αθώων. Κοντά στους απατεώνας καμιά φορά τιμωρούνται οι καλοί και οι τίμοι. Όποιος κλωτσάει τα αγκάθια πονάνε τα πόδια του. Όποιος μπλέκεται σε ύποπτες υποθέσεις στο τέλος βγαίνει ζημιωμένος. Μια αντίστοιχη παροιμία, όποιος ανακατεύεται με τα χώματα θα μπουν στα μάτια του. Σε πήρα για τριαντάφυλλο, μα βγήκες γαϊδουράγκαθο. Λέγεται για εκείνους που ξεγελιούνται από την εξωτερική εμφάνιση, όπως παραδείγματος χάρη σε ατέριες τους γάμους. Μια αντίστοιχη παροιμία, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Δεν υπάρχει δένδρο, όσο καλό και αν είναι, που να μην έχει ρόζους. Όσο έξυπνος και ικανός και να είναι κάποιος άνθρωπος, πάντα έχει ελαττώματα, έστω και μικρά. Δεν τον αφήνουν σε χλωρό κλαρί, δηλαδή δεν τον αφήνουν ήσυχο. Με τον καιρό και την υπομονή γίνεται το φύλλο της μουριάς με τάξη. Δηλαδή με την επίμονη εργασία και φιλοτιμία έχουμε κέρδη από μια επιχείρηση. Τι καπνοφουμάρι, δηλαδή τι σωή άνθρωπος είναι, τι χαρακτήρα έχει. Δεν υπάρχουν τριαντάφυλλα χωρίς αγκάθια. Δεν υπάρχουν ικανοί και ωραίοι άνθρωποι χωρίς ελαττώματα. Το καλό το δέντρο όσο μεγαλώνει, τόσο πλαταίνει και ο ίσκιος του. Ο καλός και ικανός άνθρωπος με την πάροδο του χρόνου αποδίδει περισσότερο. Μια επιχείρηση όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερα κέρδη αφήνει. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδρος. Είχαμε που είχαμε τα χάλια μας, μας ήρθαν και οι ατυχίες. Περνάσα τον κάβουρα στον τέντζερι. Λέγεται για αυτούς που πάσχουν και δυστυχούν, για αυτούς που υποφέρουν. Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Όταν δεν μπορούμε να απολαύσουμε πραγματικά αυτά που επιθυμούμε. Του ψήσανε το ψάρι στα χείλη, δηλαδή τον τυραννίσανε, τον παιδέψανε. Ο ψαράς, αν δεν βρέξει τον πισινό του, δεν τρώει ψάρι. Δηλαδή, όλα τα αγαθά αποκτώνται με κόπο. Χωρίς να κοπιάσουμε, δεν μπορούμε να έχουμε κέρδη. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Οι ισχυροί και δυνατοί επιβάλλονται στους αδυνάτους. Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Δηλαδή η ανικανότητα ξεκινά από τον αρχηγό. Η απατεωνία σε μια ομάδα, οργάνωση ή επιχείρηση ξεκινάει από τους επικεφαλείς. Ψαρεύεις σε θολά νερά. Αβεβαιότητα ως προς την επιτυχία δηλαδή. Οι ενέργειές σου δεν έχουν σίγουρη την επιτυχία. Ο κάβουρας στην τρύπα του μεγάλος άρχος είναι και ο πιο ταπεινός στο σπίτι του είναι άρχοντας. Περπατάει σαν τον κάβουρα, καρκινοβατή δηλαδή. Περπατάει αργά και χωρίς νόημα. Προχωρεί αργά στις υποθέσεις και στις ενέργειές του. Πιάσε τον αστακό και κούρεψε το μαλλί του. Η παροιμία αυτή λέγεται για πράγματα μικρής αξίας και για πρόσωπα με φτωχές ικανότητες. Δεν μπορείς να έχεις κέρδους από ασήμαντα πρόσωπα ή ευτελείς επιχειρήσεις.

λέγεται για μηδαμινά πράγματα που δεν έχουν καμία αξία. Αν μια εργασία είναι ασήμαντη και φτωχή, και τα κέρδη που θα έχεις θα είναι μηδαμινά. Τον έστειλε για πράσινο χαβιάρι, δηλαδή τον κορόιδεψε, τον εξαπάτησε. Χωρίς δόλωμα ψάρι δεν πιάνεται, λέγεται κυρίως για τους επαγγελματίες ή τους εμπόρους. Αν δεν προκαλέσεις το ενδιαφέρον του πελάτη, δεν μπορείς να πουλήσεις το εμπόρευμα. Έπιασε το χέλι από την ουρά, δηλαδή πράγματα ακατόρθωτα, γιατί το χέλι ξεγλιστράει και δεν πιάνεται από την ουρά. Λέγεται για αυτούς που επιχειρούν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Έφαγε και τα ψάρια μου και φτύνει και τα γένια μου. Είναι δηλαδή η αχαριστία απέναντι στην ευεργεσία που έχουμε κάνει. Της θάλασσας τα ψάρια μόνο τους δεν μπαίνουν στον ταβά. Για να απολαύσεις και να κερδίσεις πρέπει να κοπιάσεις και να ενδιαφερθείς για τις δουλειές σου. Εδώ σε θέλω κάβουρα πώς τα πηδούν τα κάρβουνα. Λέγεται σε κακουχίες και δυσκολίες και για την προσπάθεια να τις υπερπηδήσουν. Ετήρησεν σιγήν ηχθείος, δηλαδή δεν είπε τίποτα, δεν έβγαλε μιλιά. Τον εχτύπησε σαν χταπόδι, δηλαδή τον κακομεταχειρίστηκε, τον κατατρόπωσε, δεν τον άφησε σε χλωρό κλαδί. Ας δούμε τώρα κάποιες αρχαίες παροιμιώδεις εκφράσεις. Τι με ο Δάναος εντών αφαίρεντες, φοβού τους Δαναούς δηλαδή και δώρα φέροντες. Προσοχή στους εχθρούς μας, ακόμη και όταν επιδεικνύουν φιλία προσποιούνται. Πολλές φορές θα προσπαθήσουν να μας προσεγγίσουν και να μας ξεγελάσουν με καλοπιάσματα. Καλύτερα να τους αποφεύγουμε. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Ένα ξέρω ότι δεν γνωρίζω τίποτα. Μια απάντηση του Σοκράτη που έμεινε περίφημη όταν τον ρώτησαν πόσα και ποια πράγματα γνωρίζει και θεωρείται σοφός. Στην εποχή του που ο άνθρωπος έκανε τα πρώτα του δειλά βήματα για την ερμηνεία του κόσμου, υπονοούσε ότι το μόνο πράγμα για το οποίο μπορούσε κανείς να αποφανθεί με βεβαιότητα ήταν ακριβώς η ρευστότητα, η προσωρινότητα της επιστημονικής γνώσης. Σήμερα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μάλλον σαν μια άλλη διατύπωση της μετριοφροσύνης του ανθρώπου που δεν αισθάνεται ότι κατέχει μια απολύτως βέβαιη γνώση για τα πράγματα. Το δις εξ αμαρτήν ουκ ανδρός σοφού. Η επανάληψη δηλαδή του ιδίου λάθους δεν ταιριάζει στον μυαλωμένο άνθρωπο. Η κύρια επισήμανση του αρχαίου αυτού ρητού είναι ότι ο μυαλωμένος άνθρωπος πρέπει πρώτα απ' όλα να διδάσκεται από τα λάθη του και να μην τα επαναλαμβάνει. Σοφός δεν είναι προφανώς όποιος δεν κάνει ποτέ του λάθη. Τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει. Γελά δε ο μωρός, καν τι μη γελίον ή. Δηλαδή γελάει ο χαζός ενώ δεν υπάρχει τίποτα αστείο. Δεν πρέπει να τα ρίχνουμε πάντοτε όλα στο καλαμπούρι. Τα καλά κόπισκτώνται, δηλαδή τα αγαθά αποκτώνται με κόπο και εργασία. Ο τεμπέλης συνήθως στερείται πολλών αγαθών. Παν μέτρων άριστον. Ο μετρημένος άνθρωπος είναι και ο καλύτερος. Οι μετριοπαθείς αποφάσεις και ενέργειές μας οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Πριν από το τέλος μιας δουλειάς ή επιχείρησης ή της ζωής δεν μπορείς να καλοτυχίζεις κανέναν. Γνώθης αυτών, δηλαδή η αυτογνωσία, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τις ικανότητές μας, να έχουμε συνέστηση της κατάστασής μας. Προφάσεις εν αμαρτίες, αδικαιολόγητες προφάσεις άλλων για να μην μας εξυπηρετήσουν ή να μην μας βοηθήσουν. Γυράσκω αηδη δασκόμενος.

0: Όσο γερνάει ο άνθρωπος, τόσο αποκτά πείρα και γνώσεις. Έρος ανήκατε μάχαν, δηλαδή ο πραγματικός έρωτας ξεπερνά όλα τα εμπόδια. Όδινεν κάμιλον και έτε και μην, δηλαδή και λουπονούσε για γκαμίλα και στο τέλος γέννησε ποντίκι. Μας έδειχνε ότι είναι πολύ σπουδαίος και στο τέλος αποδείχθηκε τυποτένιος και ασήμαντος. Μας έδινε την εντύπωση ότι θα μας προσφέρει μεγάλα κέρδη, αλλά τελικά δεν κερδίσαμε τίποτα. Είχαμε την εντύπωση ότι από μία εργασία ή μία υπόθεση θα έχουμε μεγάλες επιτυχίες, αλλά μείναμε χωρίς κανένα κέρδος. Νύψον ανομήματα μη μόναν όψιν, δηλαδή να απαλλαγείς και να πλύνεις τα αμαρτήματά σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου. Συναθηνά και χειρακίνη, μαζί με τις προσευχές θα πρέπει να είμαστε και ενεργητικοί και δραστήριοι για να πετύχουμε το σκοπό μας. Τα ενίκο μη ενδύμω, δηλαδή τα οικογενειακά μας προβλήματα και τις υποθέσεις δεν πρέπει να τα ανακοινώνουμε στον κόσμο, γιατί μόνο ζημίες θα έχουμε. Αχίλιος πτέρνα, το αδύνατο σημείο, υποθέσεις με τις οποίες είμαστε εκτεθειμένοι και ευάλωτοι στους εχθρούς μας. Εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Για να γίνει αυτό που ζητάς, πρέπει πρώτα να πληρώσεις τα ανάλογα χρήματα. Το μήλον της έρηδος είναι κάτι ευχάριστο ή χρήσιμο που το διεκδικούν πολλοί με επιμονή. Λέγεται και για τις ωραίες και σημαντικές γυναίκες που τις διεκδικούν πολλοί μνηστήρες. Το τερπνόν μετά το ωφελήμου. Πράγματα ή υποθέσεις ή ενέργειες που να είναι ευχάριστες και να καταλήγουν ταυτόχρονα σε ωφέλιμα αποτελέσματα. Μη μου τους κύκλους τάρατε, δηλαδή μη με ενοχλείτε, μη με απασχολείτε. Αρχή ή μισή του παντός. Η αρχή σε μία εργασία είναι το κυριότερο. Αν έχουμε τις προϋποθέσεις να την αρχίσουμε, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουμε και να την τελειώσουμε. Απομηχανής Θεός. Απροσδόκητα ήρθε ένα ευνοϊκό γεγονός που μας έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Δαμόκλειος σπάθη. Ο συνεχής και απειλητικός κίνδυνος. Στην αρχαιότητα ήταν ένα σπαθί που κρεμόταν από μία τρίχα ουράς αλόγου πάνω από τον Δαμοκλή, ένα κόλακα της αυλής του βασιλιά των Σιρακουσών, ο οποίος συνεχώς κινδύνευε. Όμοιος ομοίο αεί πελάζει. Καθένας κάνει παρέα και συχνάζει με τον όμοιό του. Δούριος ύπος. Το δόλωμα, η προσπάθεια να μας ξεγελάσουν. Αντί πινακίου φακής, όταν κάνουμε μια δουλειά με ευτελές αντίκρισμα ή με μικρή αμοιβή, όταν μας εκμεταλλεύονται δηλαδή επειδή μας βρίσκουν σε χρηματική ανάγκη. Ή μέλη επιγλώτης ή αργύριον εγχειρή. Τις δουλειές μας τις πετυχαίνουμε ή με τα έξυπνα λόγια ή με τα λεφτά μας. Δεν έχει που την κεφαλήν κλείνε. Είναι ο φτωχός, ο άπορος. Δεν μπορεί κανένας μα κανένας να τον βοηθήσει. Δριός πεσούσης, πάσα νύρ ξυλεύεται. Λέγεται για αυτούς που έχουν χρηματικά ή ηθικά κέρδη από την καταστροφή του άλλου. Όταν ένας ισχυρός ξεπέσει από τη θέση του ή το αξίωμά του, όλοι βρίσκουν ευκαιρία να τον κατηγορήσουν και να τον συκουφαντήσουν. Μικρά θρίξ ταράσει οφθαλμών. Όπως μια μικρή τρίχα ερεθίζει το μάτι, έτσι και τα μικρά σφάλματα μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγάλες αποτυχίες. Μια αντίστοιχη παροιμία, μικρή τρύπα βουλιάζει το καράβι. Τα του κέσαρο στο κέσαρι, ό,τι δηλαδή δικαιούται ο καθένας. ό,τι αξίζει στον καθένα. Ανάγκα και θεοί πείθονται, και οι μεγάλοι και οι σπουδαιότατοι υποκύπτουν όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Για να δούμε τώρα και κάποιες άλλες διάφορες παροιμίες. Το πιθάρι των Δαναΐδων. Η παροιμία αυτή λέγεται για ένα έργο ή μια προσπάθεια που δεν τελειώνει ή δεν αποδίδει ποτέ. Οι Δαναΐδες στην αρχαιότητα ήταν οι κόρες του βασιλιά του Άργους Δαναού που αναγκάστηκαν να παντρευτούν τους γιους του βασιλιά της Αιγύπτου, τους οποίους και σκότωσαν την πρώτη νύχτα του γάμου. Γι' αυτό και καταδικάστηκαν να γεμίζουν ένα τρίπιο πιθάρι, πράγμα φυσικά αδύνατο. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Κάτι φταίει και δεν πάμε καλά, ή εμείς ή άλλοι. Οι υποθέσεις μας και η εργασία μας δεν είναι καλές, ή εμείς δεν τις χειριζόμαστε καλά. Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Ο Όμοιος βρήκε τον όμοιό του. Δηλαδή ταιριάζουν. Λέγεται και για τους ταιριαστούς και επιτυχημένους γάμους ή τα συνοικέσια. Άρτσι μπούρτσι και λουλάς, δηλαδή σειρά γεγονότων ή λόγων χωρίς καμία λογική συνέπεια. Κατάσταση αναρχίας. Το γυαλί και η τύχη εύκολα τσακίζεται. Η τύχη δύσκολα έρχεται και εύκολα φεύγει. Γι' αυτό πρέπει να εκμεταλλευόμαστε έγκαιρα τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται. Το κακό δεν αργεί να έρθει. Πολλές φορές απροσδόκητα μας έρχονται οι ατυχίες. Κάθε πέρσι και καλύτερα, όταν οι άνθρωποι είναι δυσαρεστημένοι από το παρόντα και επαινούν το παρελθόν. Κάθε εμπόδιο για το καλό. Πολλές φορές ένα εμπόδιο μας σώζει από μια δύσκολη κατάσταση. Τροχός που γυρίζει σκουριά δεν πιάνει. Η εξάσκηση είναι προς όφελός μας. Όταν εξασκείται ένας άνθρωπος, συνεχώς ανανεώνει τις γνώσεις του και τις ικανότητές του πάνω στην εργασία του. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει. Λέγεται για πράγματα που είναι ολοφάνερα, οφθαλμοφανή. Του φτωχού το κέρατο στο κούτελο και τάρχοντα στο γόνατο. Δηλαδή τα προσωπικά ζητήματα του φτωχού και του ανήμπορου πάντα βγαίνουν στη φόρα και σχολιάζονται, ενώ του ισχυρού και ικανού περνούν απαρατήρητα. Ό,τι γυαλίζει δεν είναι χρυσός. Πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Πράγματα που με την πρώτη ματιά φαίνονται ότι έχουν αξία, στην πραγματικότητα είναι ευτελή και φθηνά. Όταν χτυπιούνται δυο σταμιά, ένα από τα δυο θα ανασπάσει. Όταν μαλώνουν δύο άνθρωποι δηλαδή, ένας από τους δύο θα βγει ζημιωμένος. Το Παρίσι δεν έγινε σε μια μέρα. Οι μεγάλες κατασκευές, οι δουλειές, οι επιχειρήσεις για να γίνουν τέτοιου είδους έργα θέλουν κόπο και χρόνο. Όταν ξεκινάμε μια τέτοια εργασία πρέπει να έχουμε την ανάλογη παραγωγή. Το γάρ πολίτης θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Η μεγάλη και διαρκή στεναχώρια μπορεί στο τέλος να μας οδηγήσει σε εσφαλμένες και κουτές ενέργειες. Πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε έξυπνες λύσεις που θα μας βγάλουν από το διέξοδο που βρισκόμαστε. Αν δεν χτυπήσεις την πόρτα δεν ανοίγει. Αν δεν κάνεις δηλαδή μια προσπάθεια, αν δεν ζητήσεις κάτι, πώς θα πετύχεις αυτό που θέλεις? Το παλιό καράβι κάνει νερά. Οι ηλικιωμένοι δηλαδή άνθρωποι χάνουν πολλές φορές τις ικανότητές τους. Οι απαρχαιωμένες επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα που δεν αφήνουν πια κέρδος. Μια αντίστοιχη παροιμία, όταν γεράσει ο λύκος γίνεται τον σκυλιόν ο μασκαράς. Το κακό μαντάτο έρχεται τρεχάτο. Δηλαδή η κακή είδηση δεν αργεί να έρθει. Με τον παρούτι στη φωτιά κοντά να μην πηγαίνεις. Λέγεται για να μην έρχονται κοντά δύο εχθροί να συναστρέφονται, επειδή μπορεί να δημιουργηθούν φασαρίες. Πολλές φορές πάει στάμνα για νερό, μα κάποτε θα σπάσει. Πολλές φορές επιχειρούμε κάτι ρυψοκίνδυνο και επιτυχαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή θα αποτύχουμε. Δεν θα χάσει βενετιά βελόνι, λέγεται όταν χάνουμε ένα ασήμαντο πράγμα, κάτι που δεν έχει αξία. Να μένει το βύσινο. Οι προτάσεις που με κάνεις δεν με βοηθούν, ούτε μου είναι χρήσιμες. Το μήνα που δεν έχει Σάββατο. Ιρωνικά το λέμε όταν αρνιόμαστε να κάνουμε ένα θέλημα ή να πραγματοποιήσουμε κάτι. Τα αγγεία γεννήκαν θυμιατά και κοπριές λιβάνι. Όταν ανάξια πρόσωπα ανέρχονται σε υψηλά αξιώματα. Απατεώνες που παριστάνουν τους καλούς και τους ευάρεστους για να αποκομίζουν κέρδη. Ο μήλος χωρίς νερό δεν αλέθει. Χωρίς εφόδια γνώσεων ή άλλες προϋποθέσεις δεν μπορούμε να επιτύχουμε σε μια εργασία μας. Είσαι η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Σημαίνει ότι σε μια υπόθεση ή σε μια εργασία ο ρόλος που παίζεις είναι ο τελευταίος ή τα αποτελέσματα δεν εξαρτώνται από σένα. Το μετάξι θέλει τάξη και άνθρωπο να το κοιτάξει. Η καλλιέργεια του μεταξιού θέλει κόπο και ενδιαφέρον. Αν δεν λαδώσεις τους τροχούς, η άμαξα δεν τρέχει. Αν δεν πληρώσεις τους ανθρώπους σου, δεν πρόκειται να σε εξυπηρετήσουν. Τον έχουν στην μπούκα του κανονιού. Τον εχθρεύονται, τον αντιπαθούν. Το νερό με τη φωτιά δεν συμπεθεριάζουν. Λέγεται για πράγματα παντελώς αντίθετα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καλύτερα να αργήσεις να κάνεις κάτι καλό παρά να μην το κάνεις ποτέ. Ό,τι μούτρα δείχνει στον καθρέφτη, τέτοια και αυτό σου δείχνει. Η ανταμοιβή που θα πάρουμε είναι ανάλογη με τις ενέργειές μας και τις προσπάθειές μας. Μύτος της Αριάδνης. Κάθε μέσο που θα μας δείξει τον δρόμο προς την αλήθεια. Είναι κράτος εν κράτη, δηλαδή είναι πανίσχυρος. Μπορεί και ενεργεί όπως θέλει ή όπως το συμφέρει, χωρίς να συναντά αντιδράσεις από το περιβάλλον του. Με το κουτάλι μου το δίνει, με τη χουλιάρα μου το παίρνει. Λέγεται για τους διπρόσωπους που από τη μια μεριά μας βοηθούν και από την άλλη μας ζημιώνουν. Εγύρισε ο τροχός, δηλαδή άλλαξαν τα πράγματα. Μεγάλωσε ο γάιδρος, μίκρανε το σαμάρι. Όσο η θέση μας γίνεται ανώτερη, τόσο οι ανάγκες και τα έξοδά μας γίνονται μεγαλύτερα. Από μικρή σπίθα γίνεται μεγάλη πυρκαγιά, δηλαδή από ασήμαντες αφορμές μπορεί να καταλήξουμε σε μεγάλες συμφορές. Σταλαγματιά, σταλαγματιά γεμίζει στάμνα η πλατιά. Με την επιμονή και υπομονή στα έργα μας διονυγούμε σε σιγά σιγά την επιτυχία. Επίσης λέγεται όταν σιγά σιγά με την αποταμίευση δημιουργούμε μια επάρκεια αγαθών. Αντίστοιχη παροιμία, φασούλη φασούλη γεμίζει το σακούλι. Έριξε κανόνι, δηλαδή φαλήρισε, χρεοκόπησε. Δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του. Λέγεται κυρίως για τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες. Επίσης λέγεται και για την αποτυχία σε εξετάσεις. Γυρεύει με βελόνι να ανοίξει πηγάδι. Λέγεται για εκείνους που με φτωχά μέσα προσπαθούν να φέρουν σε πέρας σχετικά μεγάλα έργα. Όποιος πάει πρωτύτερα στο μήλο, εκείνος και αλέθει. Δηλαδή, όποιος εκμεταλλεύεται έγκαιρα με τις ευκαιρίες που του δίνονται, εκείνος βγαίνει και κερδισμένος. Άναψε το κερί να δεις και το λιχνάρι. Ειρωνικά για όσους δεν βλέπουν ή δεν καταλαβαίνουν πασιφανή και αυτονόητα πράγματα. Φαύλος κύκλος, δηλαδή μεγάλο μπέρδεμα και υποθέσεις που δεν έχουν αρχή και τέλος. Τα αδιανά βαρέλια περισσότερο βρουντούν. Οι ημιμαθείς και οι ανόητοι κάνουν περισσότερη φασαρία με τις ανοησίες τους. Το ακριβό πράγμα είναι και φτηνό. Το ακριβό εμπόρευμα είναι καλύτερης ποιότητας, γι' αυτό και έρχεται φθηνότερο. Κάλλιο να πάσχει η τσέπη σου παρά η κοιλιά σου. Καλύτερα να μην έχεις λεφτά, αλλά να έχεις φαγητό, παρά να έχεις λεφτά, αλλά να τσιγκουνεύεσαι να ξοδέψεις για να φας καλά. Ο καλός ομίλος ό,τι βρίσκει το αλέθει. Δηλαδή, ο ικανός άνθρωπος υπερνικά κάθε εμπόδιο. Είσαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Σημαίνει ότι σε μία υπόθεση, σε μία εργασία, ο ρόλος που παίζεις δεν έχει καμία σημασία, ούτε επηρεάζει κανέναν. Η παρουσία σου συχνά είναι χωρίς νόημα. Με την τρελίτσα μου θα κάνω την δουλίτσα μου. Όταν δεν ψιλοκοσκινίζει κανείς τα πράγματα, περνάει καλύτερα και πετυχαίνει τις υποθέσεις του. Λέγεται και ειρωνικά για τους μικροεπαγγελματίες, μικροπολιτές κτλ. Είναι χίλιες φορές καλύτερα να διαπραγματεύεσαι παρά να πολεμάς. Η ειρήνη και η συνεννόηση είναι προτιμότερες από τον πόλεμο. Με τον πόλεμο μόνο καταστροφές έρχονται. Η ειρήνη μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ κρατών συμβάλλει στην κοινωνική άνοδο και οικονομική ευημερία. Γίναμε θέατρο, δηλαδή ξεφτυλιστήκαμε. Γίναμε ο περίγυρος του κόσμου. Δεν περνάει η μπογιά σου. Δεν σε υπολογίζει κανείς. Δεν έχεις καμιά επίδραση στο περιβάλλον σου. Κοιλιά γεμάτη, αυτιά δεν έχει. Όποιος είναι χορτάτος και τακτοποιημένος, αγνοεί και δεν ακούει τους συνανθρώπους του που δυστυχούν. Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Χριστός Ανέστη. Συνεχίζεται η χαρά μας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, με την Αγία Ανάσταση του Ιησού Χριστού μας, του Κυρίου μας. Και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία και ελπίδα και δύναμη. Περνάμε δύσκολες ημέρες. Πολλές φορές έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλά αφού έγινε η Ανάσταση, όλα έρχονται δεύτερα. Άλλαξε την τάξη των πραγμάτων. Έχουμε νέα τάξη πραγμάτων, την αληθινή τάξη, την αληθινή νέα τάξη, που είναι η κυριαρχία του Αναστάντος, ο οποίος μετά την Ανάστασή Του είπε στους Αποστόλους και μαθητάς εις το όρος της Γαλιλαίας: «Εδόθημι πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έχω μου εδόθη από το Θεό Πατέρα κάθε εξουσία, όλες οι εξουσίες, και στον ουρανό και στη γη. Ως θεάνθρωπος πλέον». Οπότε ο άνθρωπος είναι στην κορυφή της δημιουργίας και της πλάσεως. Ενίκησε ο Χριστός με την Αναστασή το θάνατο, την αμαρτία, τη φθορά, την απάτη, το σκοτάδι, το διάβολο και τον Άδη. Και είναι νικητής του θανάτου και του Άδου. Και όπως μας λέει στην Αποκάλυψη, κρατάει στα χέρια του, στο πρώτο κεφάλαιο, τα σκλής του Άδου και του θανάτου. Και λέει: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, ο οποίος εγενόμη νεκρός και ιδού ζω. Πέθανα και να τώρα είμαι ζωντανός και δεν πεθαίνω ποτέ πάλι». Οπότε έχουμε ελπίδες πια κι εμείς. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός, αφού για μας σταυρώθηκε. Και για μας αναστήθηκε. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Να δικαιωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του Θεού, το οποίο ανέκοψε και εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο ο αρχαίος κακοσόφης τον Παράδεισο, ρίχνοντας τους πρωτοπλάστους στην παράβαση της εντολής του Κυρίου. Και φάνει προς στιγμήν πως ματαιώνεται το έργο και το σχέδιο του Θεού. Και ο Κύριος εις μάτιν επίησε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Και πως εθριάμβευσε ο αντίδικος, το σκοτάδι. Όμως ο Θεός κάνει πάντα το δικό Του. Κάνει πάντα το θέλημά Του. Έστω και με καθυστέρηση, που γι' αυτήν φταίμε εμείς ένεκα της ελευθερίας μας, και κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αντισταθεί στη βουλή Του. Έτσι και εδώ λοιπόν, ο Κύριος εν ανθρωπίσας συγχώρεσε τον άνθρωπο, τον χώρεσε κοντά Του και τον δικαίωσε. Δηλαδή το σχέδιο του Θεού επέτυχε. Και ποιο το σχέδιο? Να πάμε από τον επίγειο Παράδεισο στον επουράνιο και να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Να μειωθούμε ηθικώς με το Θεό και να χωρέσουμε
αφού εκείνος μας συγχωρεί το Θεό μέσα μας, και να γίνει κάθε ύπαρξη και κάθε οντότης χώρα του αχωρίτου. Καταλαβαίνετε τι πρόγραμμα έχουμε που λέμε στα κομπιούτερ, τι προοπτική έχουμε. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν χορταίνει επάνω στη γη με τίποτε. Λέτε αν είναι κατασκευαστικό το λάθος? Όχι. Έγινε κατά την πορεία το λάθος. Έχασε το δρόμο του άνθρωπος και τον προορισμό του. Και όταν είναι φτιαγμένος για τον πλούτο του Θεού, τον πλούτο του Παραδείσου, να έχει πλούτο τον Κύριο, πλούτος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αβραάμ ήταν πλούσιος φόθρα και έμενε σε σκηνές, γιατί είχε τον πλούτο του Θεού και ήταν γεμάτος. Άλλαξαν τα πράγματα με την παράβαση και θέλοντας να γεμίσει πια ο άνθρωπος με τον Θεό και δεν μπορούσε, αφού τον αρνήθηκε, προσπάθησε να γεμίσει με όλα τα επίγεια. Εξού και η φιλαργυρία. Η φιλαργυρία έχει βαθύτατες ρίζες και θεολογική εξήγηση. Δεν χορταίνει πια ο άνθρωπος. Τι σημαίνει? Ότι έχει προοπτική να χωρέσει το αχώρητο. Έχει απόλυτες τάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπετε οι φιλάργυροι πόσο ταλαιπωρούνται, και οι πλεονέκτες πόσο υποφέρουν. Κάτι λάθος έχει γίνει εκεί. Μπορεί να αλλάξεις, να πατήσεις το κουμπάκι και να αλλάξεις και να μπεις στον πλούτο του Θεού. Και τότε να μην θέλεις τίποτα άλλο. Όπως ο Ζακχαίος. Του πάτησε το κουμπάκι ο Ιησούς, τον άλλαξε. Μπήκε η χάρη του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο που ήτανε και απατεώνας και αμαρτωλός και καταχραστής. Και τότε πια δεν ήθελε αυτά. Του φαινόντουσαν αστεία και γελία. Του φαινόντουσαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα. Και όταν τον κατηγορούσαν οι Φαρισαίοι, κατηγορούσαν τον Χριστό έμεσα, πως πήγε τάχα στον αμαρτωλό να καταλύσει, τάξε ο Ζακχαίος και στάθηκε, σταθείς λέει το Ευαγγέλιο, δε με έντονη αντίθεση. Στάθηκε και είπε στον Κύριο, ιδού τα ημείς των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής. Τα μισά ποσά έχω και είχε πάρα πολλά, τα δίνω στους φτωχούς. Αφού βρήκα εσένα τον πλούτο, αυτά είναι φτώχεια. Τα δίνω στους ανθρώπους που τους τα είχα στερήσει. Γιατί ό,τι έχουμε και περισσεύει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι δικό μας. Ανοίξει εκείνο που δεν έχει. Να το δώσουμε. Ο μαρξισμός και οι άλλοι να το βουτήξουμε και να μην το δώσουμε ποτέ. Είναι ωραίο πρόσχημα αυτό, όπως το πρόσχημα του Ιούδα με το μύρο. Και ύστερα αποκατέστησε και τις αδικίες. Και όποιον αδίκησα, το δίνω 4 φορές επάνω. Σκουφαντός είναι αδικό εδώ. Αδικό εμπράκτος. 4 φορές επάνω, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αδίκησες 100 ευρώ, θα του δώσεις 400. Και αποκατάσταση. Και ηλική και ηθική. Τον πλήγωσες, τον δυσκόλεψες, τον εστέρισες. Τι φιλάνθρωπα είναι τα ρήματα και της Παλαιάς Διαθήκης. Και πλέον ο άνθρωπος αυτός βρήκε το δρόμο του. Μετάνοια, τι είναι η μετάνοια? Να έρθει πάλι ο Θεός στην ψυχή μου και στη ζωή μου. Και αμαρτία τι είναι? Να μου λείψει ο Θεός μου. Τι είναι αμαρτία κατά το Μεγάλο Βασίλειο? Απουσία Θεού. Να το. Να μην έχει κανείς το Θεό του. Να είναι ο άθεος εν το κόσμο, που λέει ο Μέγας Παύλος προς Εφεσίους. Και μετάνοια είναι να ξαναρθεί στην ψυχή μου ο Θεός μου και ο αδελφός μου. Παραβολή τα σώπη τα λέει.
Γιατί ο Άσος βρήκε εκεί τον πατέρα του Θεού και τον αδελφό του, έστω και αν ο αδελφός δεν τον ήθελε. Αυτή είναι η μετάνοια. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση η μετάνοια στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει ότι η μετάνοια είναι ισόβια κατάσταση. Μετανοεί συνεχώς ο άνθρωπος και καλεί τον Θεό κοντά του και θέλει να τον έχει και τον βρίσκει κάθε μέρα και βάζει αρχή κάθε μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνιος. Βάζουμε αρχή κάθε μέρα. Αρχίζομαι και αρχίζομαι και αρχίζομαι. Άλλωστε εδώ είναι η αρχή της αιωνίου ζωής, είναι το πρελούδιο. Εδώ αρχίζομαι. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι όταν έπαιρναν και έτρωγαν και ευχόντουσαν γιορτινές ημέρες ή άλλες, τι ύφκοντο, καλή μετάνοια και καλό παράδεισο. Και στα μέρη μας λέγανε να σε θυμηθεί ο Θεός. Να σε θυμηθεί ο Θεός. Βέβαια. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι όταν τους επισκέπτει ο Θεός σε ράβδο, με αρρώστιες, με δοκιμασίες, με φτώχειες, με ανέχειες, με αδικίες, με σκοφαντίες. Τι κάνανε παλιά και τώρα μερικοί, τι κάνανε. Χαίρονται. Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες. Ενώ άλλοι δυσκολεμένοι αγανακτούν. Σε μένα Θεέ μου και γιατί Θεέ μου. Ή ο άλλος ήταν να αρπάξει την ευκαιρία να πει Θεέ μου σε ευχαριστώ που μου επιτρέψεις και γίνονται αυτά. Σε ευχαριστώ Θεούλη μου που με εμπιστεύεις αυτά. Είχε πάει κάποτε προετών στο γέροντα Πορφύριο που ζούσε. Ένα παλικάρι. Και το ανέφερε για κάτι που τον βασάνιζε. Τον βασάνιζε πολύ πολύ. Τώρα ο γέροντας πού θα τον πιάσει αυτόν και τι να του πει. Του ήρθε μια φλασιά του γέροντα, μια φώτιση θεϊκή. Και του λέει, ρε παλικάρι, πολύ τυχερός είσαι. Έλα ρε παππούλη, με κοροϊδεύεις και εσύ, λέει. Μου τη λένε όλοι, μου τη λες και η αφεντιά σου. Εγώ άλλο θέλω από σένα. Όχι παιδί μου, λέει, εγώ δεν σε κοροϊδεύω. Γιατί με τυχερός τότε γέροντα, λέει. Έλα ρε παιδάκι, λέει. Σου εμπιστεύτηκε ο Θεός ένα βασανάκι για να δει τι θα κάνεις και πώς θα το χειριστείς και εσύ φωνάζεις. Κάτσε ρε αδερφέ, για να το αφήνεις απάνω του. Πες Θεούλη μου, αυτό επέτρεψες, εγώ το αφήνω απάνω σου. Κανόνισε εσύ. Και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, λέμε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Και όλη μας τη ζωή και αυτούς και αλλήλους και τους αυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, πάσαν την ζωή. Στο Θεό δεν αφήνουμε μόνο την ψυχή μας, τα αφήνουμε όλα. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες οι Ορθόδοξοι. Όχι, τα αφήνουμε όλα. Όλα. Και ο Θεούλης τι κάνει, κανονίζει. Κανονίζει. Θέλει να του έχουμε εμπιστοσύνη και θέλει και να τον μαλώνουμε και καμιά φορίτσα, έτσι. Όχι ο Άγιος φοβερά θέλει, αλλά κάπου εκεί πάει. Γιατί, γιατί τότε είναι σχέση. Όταν κάποιον τον αγαπάς ή κάποιον τον βρίζεις και τα δύο τι είναι, σχέση. Σχέση. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν το λέω τώρα, είναι αποκάλυψη, τρίτο κεφάλαιο. Δεν είσαι, λέει, ούτε θερμός, ούτε ψυχρός. Αλλά χλιαρός, αδιάφορος. Και εμέσωσε, θα σε κάνω εμετό. Γιατί εκείνος που αγαπά είναι σχέση, αλλά εκείνος που βρίζει είναι σχέση. Σχέση όμως από την άλλη όψη του φεγγαριού. Το οποίο με ένα κουμπάκι αυτό μεταποιείται από ο Γέροντας Πορφύριος και γίνεται τι, αγάπη. Τι είναι η γκρίνια, δυσκολεμένη αγάπη. Καλύτερα, αξόδευτη αγάπη. Γιατί γκρινιάζει η ψυχή, γιατί θέλει η ψυχή και το Θεό και τον αδελφό και την αρετή και την αγάπη και την ηρεμία. Όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, τις αστερούμε εμείς ως προαίρεση και ως ελευθερία. Τι κάνει η ψυχή τότε, γκρινιάζει. Κάτι θέλει. Έχει, όπως έλεγε ο Αείμνης του Ασκαράτου, την κλαψοφαγούρα. Ή όπως λέει ο Παδιαμάντης, των στριγκλισμών. Τι είναι ο στριγκλισμός, δεν μη σ' αρέσει τίποτα. Δεν μη σ' αρέσει τίποτα. Υπάρχει όμως κάτι που αρέσει σε όλους. Αυτό είναι ο Κύριος. Θα πείτε γιατί τα είπαμε όλα αυτά. Για να διεταρνώσουμε ένα πράγμα. Το μεγάλο δώρο που μας έκανε ο Ιησούς Χριστός
την Αγία του Ανάσταση. Μας ελευθέρωσε και από το θάνατο, αλλά και από την νέκρα της ψυχής μας. Και μας έδωσε ελευθερία. Μας έδωσε την εσωτερική αναγέννηση, την πρώτη Ανάσταση, που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και αναπνέουμε και χαιρόμαστε και νιώθουμε στην Εκκλησία Αρχοντόπουλα. Και η Ανάσταση δεν είναι μόνο 40 μέρες, αλλά ολοχρονής και διαβίου. Εισπράττουμε την Ανάσταση του Χριστού μας κάθε μέρα. Ένα παράδειγμα. Έχουμε φέρει πίν μια θλίψη μεγάλη, μια στενοχώρια ασήκωτη, έναν πόνο αβάστακτο. Και κάνουμε λίγη προσευχή στον Αναστάντα, για τη στενοχώρια δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ. Και τι γίνεται? Αισθανόμαστε πως αναστενόμεθα, πως το κακό υποχωρεί δια της Αναστάσεως, θα λέει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, με την Ανάσταση και ένεκα της Αναστάσεως. Η Θεία Ανάσταση, η χάρη, η δύναμη του Αναστάντος, τι κάνει? Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Μας αλασταίνει. Ή κάνουμε ευχή για έναν που είναι άρρωστος, είναι στενοχωρημένος, είναι πονεμένος. Και εκεί καθώς κάθεται, τούρτε μια δύναμη άλλη. Αλλάζει το κλίμα, αλλάζει η ψυχή του. Ανασταίνεται. Τι συνέβη, τι έγινε? Η προσευχή του μετέδωσε τη δύναμη της Αναστάσεως. Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους, να γνωρίσουμε Αυτόν τον Ιησού Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Το έθνος μας και γένος μας 400 χρόνια στην τουρκοκρατία πώς βάσταξε? Σήμερα πώς βαστάει με την νέα τουρκοκρατία? Έχετε πάει στο κέντρο της Αθήνας, τι γίνεται? Είναι η κατεχόμενη Αθήνα πλέον. Δεν υπάρχει Ελλάς εκεί. Και προχθές είχαν πάει μερικοί Έλληνες με σημαίες ελληνικές να διαμαρτυρηθούν και όρμησαν επάνω τους. Κούρδοι και οι άλλοι, και τους τύπες καρμωτεύτηκαν μπροστά και τους πλήγωσαν. Δεν τα λένε αυτά τα μέσα ενημερώσεως. Φτάνουν οι Έλληνες και αντιδρούν τώρα, και είναι καλό αυτό. Γιατί μας κάνουν? Γενοκτονία. Δεν έκαναν μόνο στους ποντίους τότε, και σήμερα στην πατρίδα μας γίνεται γενοκτονία. Φοβερή γενοκτονία. Τους Έλληνες έχουμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Το βλέπετε. Μας έφεραν όλους εδώ πέρα και μας κουβαλάνε. Σε 20 χρόνια, μου λέει κάποιος το μεσημέρι, οι ξένοι θα είναι 5 εκατομμύρια. Οι Έλληνες που θα είναι, με την υπογεννητικότητα που έχουμε και με την εξόντωση που μας επιβάλλουν, θα φτάσουμε να μην έχουμε πατρίδα. Να είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Το ευτύχημα είναι ότι ξυπνάμε, και το καλύτερο θα είναι να μας ξυπνήσει η Ανάσταση. Και να το κάνει ο Αναστάς. Γιατί μας αγαπάει τους Έλληνες παραπάνω. Γιατί μας αγαπάει, δεν κάνει χατήρια. Ότι ο Έλληνας έχει αγάπη στην ψυχή του. Έχει φιλότιμο. Και ο χειρότερος ακόμη είναι ο καλύτερος από όλους αυτούς που μας κουβαλάνε εδώ πέρα. Και ο χειρότερος ακόμη έχει αισθήματα. Έχει αγάπη, έχει καλοσύνη. Και γιατί? Γιατί είναι παιδί της Αναστάσεως. Γιατί είναι ο Ρωμιός, γιατί είναι ο Ορθοδόξος βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ξέρετε αυτό. Μεγάλο δώρο. Και όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μπορούσε ο Θεός να μας είχε κάνει και μουλάρια. Δεν μας έκανε. Μας έκανε Έλληνες και Ορθόδοξους. Μεγάλη δωρεά. Μεγάλη προσφορά και μεγάλη τιμή. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν είναι κορυφαίο γεγονός για την Εκκλησία και τα σύμπαντα. Δεν βοήθησε και δεν ανόρθωσε και δεν ανέστησε μόνο το γένος των ανθρώπων, αλλά εστερέωσε, προσέξτε αυτό, και τα αγγελικά τάγματα του ουρανού. Ξέρετε αυτό? Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εστερέωσε την Οικουμένη. Εκείνα
δεν ήταν στερεωμένα. Μπορούσαν και να μετατραπούν από άγγελοι σε δαίμονες, όπως έγινε και με τον Ασφόρο και με τον Τρίτο των συνεκπεσόντων αγγέλων. Τώρα με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε? Εστερεώθησαν και αυτοί και έγιναν άτρεπτοι. Σταθεροί πια στο καλό και αγαθό. Ξέρετε τι ωραίο είναι αυτό? Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα το βράδυ τι ψάλλουμε καθώς βγαίνουμε για τη Λιτανία της Αναστάσεως? Την Ανάστασή σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνού συνεμπλανείς και ημάς σε πηγής καταξίωσον, ελκαθαρά καρδία σε δοξάζει. Γι' αυτό με την Ανάσταση του Χριστού εφραίνεται και χαίρει πάσα εκτίσεις, ουρανό, ουρανός και γη, και γέμισε φως το παν. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, και ο ουρανός και η γη και ο Άδης. Πήγε στον Άδη ο Χριστός και νέκρος στον Άδη με την αστραπή, με τη δόξα και τη λάμψη της θεότητος. Γιατί πήγε στον Άδη με την ψυχή του, το σώμα έμεινε στον τάφο, και με τη θεότητα μαζί. Γιατί ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος στον Ιησού Χριστό. Κατέβηκε στον Άδη με την ψυχή, κατάστηκτος και πανστενουργός, και με το σταυρό βέβαια. Κατάστηκτος σημαίνει καταπληγωμένος, γεμάτος στίγματα, τα στίγματα του σταυρού, τις πληγές του σταυρού, και όχι μόνο των καρφίων, παρακαλώ παιδιά, αλλά και τις μαστιγώσεις και όλα τα άλλα που τράβηξε. Κατάστηκτος κατέβηκε στον Άδη, λέει το ωραίο, ωραίος κανόνας του Μεγάλου Σαββάτου, κύμα τη θαλάσσης. Κατάστηκτος, αλλά και πανστενουργός και παντοδύναμος, δυνάμη της θεότητας. Κατέβηκε στον Άδη κατάστηκτος και πανστενουργός και ενέκρωσε τον Άδη με την αστραπή της θεότητας. Ενέκρωσε τον Άδη. Και τότε όλοι εκείνοι που τον περίμεναν, είχε πάει και ο Αγιάννης ο Πρόδρομος 3 χρόνια πριν και κήρυξε, το λέει τα πολιτή και το Αγίου Ιωάννου, χαίρον ευγγελίσω και τσενάδι Θεών φαναρθέντες αρκή κλπ. Και κήρυξε και ο Χριστός τον Άδη, αφού προηγήθηκε ο πρόδρομός του επί 3 ημέρες. Και όλοι εκείνοι που περίμεναν και όσοι τον επίστεψαν, τι έκαναν? Πήγαν και κόλλησαν επάνω του και έγιναν ένα. Ενυγκαλίστησαν τον Ιησού και τους ενυγκαλίστη ο Ιησούς αφάτο και αρήτο εναγκαλισμό. Και έγιναν ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, το σώμα της Εκκλησίας. Βεβαίως, γιατί ο Χριστός είναι και η κεφαλή και το σώμα της Εκκλησίας. Το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Είμαστε εμείς. Ενώ το άχραντο σώμα του έμεινε στο σταυρό, το αποκαθήλωσα και το έβαλα στον τάφο καθώς γνωρίζομαι. Μαζί με το σώμα του επιστατούσε, μαζί δηλαδή, και η θεότης. Γι' αυτό η ταφή του Ιησού πως ονομάζεται? Θεόσωμος ταφή. Θεόσωμος ταφή. Γιατί ήταν ηνωμένη και με το σώμα η θεότης. Και επιστατούσε για να μην υποστεί τι? Διαφθοράν. Δηλαδή σύψει το σώμα του Ιησού. Φθορά υπέστη, θάνατο υπέστη. Έχουμε αληθινό θάνατο του Ιησού. Και έτσι λοιπόν, αφού τελείωσε το έργο του στον Άδη, με την ψυχή και τη θεότητα, γύρισε στον τάφο, παρέλαβε το σώμα του, παρέλαβε το σώμα του, ενώθηκε και βγήκε από το μνήμα, ενώ εκείνο ήταν σφραγισμένο. Εδώ είναι η μαγιά. Εδώ είναι η θεότητα. Εδώ είναι το θαύμα το υπερλάμπολο. Είναι γεγονός πέραν του τάφου η Ανάσταση του Χριστού. Και δεν μπορούμε εμείς να την καταλάβουμε τα όργανα που διαθέτουμε από τον εδώ κόσμο. Γι' αυτό λέει το ωραίο στοιχειρό των έναν πλαγιού πρώτου. Ουκίσθοντο πότε ανέστης οι φυλάσσοντες στρατιώτη. Δεν αντελήφθησαν.
Πότε αναστήθηκες, οι στρατιώτες που σε φύλαγαν. Δεν αισθάνθηκε. Ο άγγελος που κατέβηκε, ο αρχάγγελος της Αναστάσεως, κατά την παράδοση ο Γαβρίλ, δεν κατέβηκε για να βγει ο Ιησούς, δεν είχε ανάγκη του αρχαγγέλου ο Ιησούς. Ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο Παντοδύναμος Κύριος, άνοιξε για να φανεί ότι ο Ιησούς δεν ήταν μέσα. Για να πει στις μυροφόρες, ανέστη ο Κύριος, έφυγε. Είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν. Έτσι. Και ανέστη τριήμερος ο Κύριος. Κανείς δεν τον είδε. Γι' αυτό και η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως δεν είναι ο Αναστάσεως να βγαίνει από έναν τάφο μια σημαία όπως εικονίζουν οι δυτικοί. Αλλά τι, είναι οι μυροφόρες με τον άγγελο που τους δείχνει τον τάφο, έχουμε και κάτω, ή είναι η Σάδου κάθοδος του Χριστού. Τον Χριστό στον Άδη να πατάει κάτω με τα αυτά, το θάνατο, και να έχει πιάσει με το ένα χέρι τον Αδάμ και μετά άλλο την Εύα από τους καρπούς. Σημασία τους καρπούς, δεν πρόσφεραν τίποτα αυτοί από εδώ, μόνο εκείνος πρόσφερε, στον Άδη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, οι από εδώ κάνουν για τους ενάδη. Οι αυτοί εκεί δεν μπορούν να κάνουν, είναι σημαντικό αυτό. Και τι κάνει εκεί ο Ιησούς, σηκώνει, ανασταίνει το πρωτόπλαστο ζευγάρι, την αρχή της ανθρωπότητας, τους γενάρχες μας, το πρώτο ζευγάρι, τους πρώτους ανθρώπους. Ψάχνει δηλαδή, βρίσκει το μύτο, βρίσκει την αρχή του κουβαρίου της ανθρωπότητας και σηκώνει τον Αδάμ και την Εύα. Και μαζί με αυτούς ανασταίνει και τους εξαδάμ, όπως λένε οι ίμοι, και τους συνεχιστάς, τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Γι' αυτό η ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως και εδώ είναι η Σάδου κάθοδος. Έτσι, νίκησε τον Άδη. Για τον Αναστάντα από τον τάφο τον είδε κανείς πότε ανέστη. Δεν τον είδε. Ουκίστον το πότε ανέστη, φυλάσσονται στρατιώτε. Έκαμε όμως εμφανίσεις. 11 εμφανίσεις έχουμε στα Ευαγγέλια. Γι' αυτό και τις 11 αυτές εμφανίσεις διαβάζουμε κάθε Κυριακή διδαχικά. Έχουμε τα 11 ορθινά Ευαγγέλια. Κάθε ορθινό είναι και μία εμφάνιση του Αναστάντος του Μαθητάς. Τι ωραία είναι, 11 ορθινά. Τα πήρα αυτά τα ορθινά, τα 11. Ο Κωνσταντίνος ο Προφυρογέννητος, ο γιος του Λέοντος του Έκτου, του Μακεδόνους, και τα έκανε τις αποστηλάρια. Τραγούδια εξαιρετικά 15 σύλλαβα. Τις μαθητές συνέλθουμε εν όρη Γαλιλαία, σύγχρον δεύτερο. Τι ωραία. Και τα ψάλλουμε κάθε Κυριακή. Ο δε πατέρας των Λόγων Έκτος τα πήρε αυτά τα 11 αθηνά και τα έκανε τι, δοξαστικά των ένων. Πάλι τα μετέπλασε σε ύμνους. Στο όρος, στις μαθητές επιγωμένες και τόσα άλλα. Που είναι ωραιότατα αυτά. Πάση απόψεως. Είναι ουράνια, δεν είναι πήγη αυτά. Το θέμα μας βέβαια είναι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Θα μου πείτε γιατί πάτε, είπατε αυτά. Γιατί μου ήρθανε. Θα μου πεις κάνεις ότι σου έρχεται. Κάμια φορά χρειάζεται. Χρειάζεται. Ο Χριστός ξέρει όλοι εσείς τι θέλετε να ακούσετε. Εγώ δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε. Θα μου πεις εσύ τι έκανες. Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να διαβάζω από χθες και σήμερα και όλες τις ημέρες για τον Άγιο και εμένα Κωνσταντίνο. Θα μου πεις δεν ξέρεις. Ξέρω μερικά πραγματάκια. Αν τι σημασία έχει αυτό. Σέβομαι τους ακροατάς, σέβομαι τις ψυχές σας, σέβομαι τους Αγίους και σέβομαι και λίγο τον εγωιστή αυτό μου. Να μην ξεφτυλιστώ. Εσείς θέλετε να ξεφτυλιστείτε. Εύκολο είναι. Λοιπόν. Και μάλιστα διάβασα το πρωί ένα συνταξάρι και δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω τι προσπαθούν μερικοί να μας πούνε για τον Άγιο Κωνσταντίνο προπαντός. Και ξέρετε τι έπιασα και διάβασα. Τον Άγιο Θεοφάνη του χρονογράφου. Αυτό που μετέφρασε. Γιατί. Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Για τον Άγιο ποιος μπορεί να μιλήσει πλέρια. Πλήρως δηλαδή. Ποιος μπορεί. Μόνο ο Άγιος. Και απολύτως ο Θεός τον ξέρει. Που είναι δικός του. Λοιπόν, γιατί να πω εγώ δικά μου για τον Άγιο Κωνσταντίνο ή μερικών δυσκολεμένων και αμφιβαλώντων περί τον Άγιο Κωνσταντίνο
και να μην διαβάσω τι γράφει ένας Άγιος για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Χρονογράφος, πέρυσι στον 8ο αιώνα, 7ο και 8ο, που ήταν στην Κονομαχία και στο τέλος απέθανε ως ομολογητής για τα σιεράς εικόνες και ήξερε γράμματα όσο λίγοι και μας έγραψε μια ιστορία 518 ετών από το Διοκλητιανό μέχρι τον Μιχαήλ τον Πρώτο Ραγκαβέ και είναι αυτή η ιστορία η καλύτερη, γιατί όταν γράφει ο Άγιος ιστορία είναι πιο αντικειμενικός από άλλους, γιατί γράφει όπως θα έλεγε ο Άγιος του Θουκυδίδης χωρίς φόβον και χωρίς πάθος, αφενός και αφετέρου και με τη Θεία Φώτιση. Με τη Θεία Φώτιση. Και επί τόσα έτη και οι θεολόγοι μας και οι άλλοι εξαστικοί το Θεοφάνη το είχαν βάλει στο ντουλάπι, στο ψυγείο. Κάτσε Θεοφάνη εσύ, γιατί είσαι καλόγερος και για τα λες όλα. Τα λέει όλα ο Θεοφάνης. Είναι σαν Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, κυκλοφορεί. Είναι σαν Ευαγγέλιο. Και ενώ οι άλλοι λένε για τον Κωνσταντίνο, το ένα, το άλλο, το άλλο. Ο Θεοφάνης ήταν και πιο κοντινός. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας 4ος αιώνας, ο άλλος είναι 7ος, δεν είναι πολλά χρόνια, 300 χρόνια. Εν συγκρίση με εμάς τώρα που είμαστε τόσα χρόνια, 1600 και. Λοιπόν, θα πιστέψω το Θεοφάνη. Και γιατί βάλετε ο Κωνσταντίνος, θα θυμηθούμε έναν μεγάλο της νεωτέρας Ελλάδος, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Μαζί είπαν αυτοί όλοι, ένα πράγμα είναι, ένα πνεύμα έχουν, μια ψυχή έχουν, μια χάρη έχουν. Τι λέει ο Κολοκοτρώνης, έχετε δει μπρένα Πετροβολάν, τα παιδιά πλατάνια της καρδιάς Πετροβολάν που έχουν καρύδια. Για να ρίξουν τα καρύδια να φάνε, οι μεγαλύτεροι από εμάς που έχουν περάσει πίνες, καταλαβαίνουμε τι είναι να βρεις ένα καρυδάκι να το φας όταν πεθαίνεις από την πείνα. Παίρνεις πέτρες και ρίχνεις και προσπαθείς, σημαδεύεις και ξανασημαδεύεις. Πλατάνια δεν έχει σημαδεύσει κανείς ποτέ για να ρίξεις τι. Έτσι και εδώ. Προσέξτε αυτά. Όταν κάποιοι τον κατηγορούν συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς όπως κατηγορούν τον Χριστό. Γιατί κατηγορούν τον Χριστό πολύ. Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο τέλειος. Έτσι λοιπόν. Ενώ η αιρετική Αριανή, η παπική αργότερα και στενότερο χρόνια οι μαρξιστές και όλοι οι αντίχριστοι πολεμούν το μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί ο Κωνσταντίνος έσωσε την Εκκλησία κατά ανθρώπων από την αίρεση του Αρίου που ήταν τορπίλη στα θεμέλια της Εκκλησίας. Χειρότερα από τους διωγμούς του Νέρωνα και του Διοκλητιανού, χειρότερα απ' όλα. Ήταν εκ των ένδων. Ήταν από τους παπάδες. Γιατί ο Άριος ήταν πρωτόπαπας στην Αλεξάνδρεια. Ήταν τέρας μορφώσεως και παιδείας μεγάλης. Κάτοχος. Έσωσε και έκαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας 325 το Μάιο μήνα. Όλα το Μάιο έγινε. Πούμε και οι άλλους. Μιλήσουμε την άλλη φορά. Και διατύπωσε το ορθόδοξο δόγμα περί του και λόγου του Θεού. Και λέει ο Θεοφάνης μόνος αυτός ότι το σύμβολο της πίστεως δεν το έγραψαν οι πατέρες. Το είχε συντάξει πριν ο Μέγας Κωνσταντίνος με τη Θεία Φώτιση. Ακούστε αυτό και κρατήστε το. Οι πατέρες το επεκύρωσαν, το υπαγόρευσαν και γράφει στα πρακτικά της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και από τότε μέχρι σήμερα σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου και στην ελληνική γλώσσα και στις μεταφράσεις λέμε το σύμβολο της πίστεως της Νικαίας Κωνσταντινούπολης που συμπληρώθηκε μετά στη δεύτερη Οικουμενική. Και έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, τι είναι αυτό το σύμβολο, τι ελληνικά είναι αυτά, λέει, τι δόγματα είναι αυτά, τι διατυπώσεις είναι αυτές, τι μεγαλείο είναι αυτό. Και έλεγε πολλές φορές μόνος το πιστεύω δυνατά σαν παιδάκι. Πώς λέγαμε στην εκκλησία παιδάκι και μας βάλανε και λέγαμε το πιστεύω. Γυρνάμε και να το χάσουμε και τρέχαμε μερικές φορές για να το χάσουμε. Λοιπόν, τι βάσαρο και αυτό, αλλά και τι καλό. Και εθαύμαζε. Τι είναι αυτό? Αυτό το σύμβολο που έχουμε στην Εκκλησία και είναι οδηγός και συμβάλλει στη σωτηρία μας όπως και ο Σταυρός.
είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ή το κοινό σύνεδρος στη σύνοδο της Νικαίας ο Μέγας Κωνσταντίνος έφερε και τους αιρετικούς και τους ορθοδόξους και έκανα τη μία σύνοδο. Καταλαβαίνετε τι λέω, μία σύνοδο. Διότι αν κάνε χωριστά οι ορθόδοξοι, χωριστά οι αιρετικοί, δεν θα βρεις μάκρυ ποτέ. Γιατί ήταν κοινός πρόεδρος, γιατί ήταν κοινός πατέρας, ήταν αυτοκράτορας, ήταν πλανητάρχης. Καταλάβατε που είναι η ομορφιά. Και η ομορφιά είναι και η εξής. Η Εκκλησία έπεισε τον Κέσσαρα και είναι χριστιανός. Το ξέρετε αυτό. Ενώ ο Κέσσαρας, οι αυτοκράτορες Ρώμης πριν ήταν όλοι τι διώκτες, εκτός εξαιρέσεων. Διώκτες. Και τι κάνει η Εκκλησία, πείθει τον Κέσσαρα, τον Κωνσταντίνο το Μέγα και γίνεται χριστιανός εκ πεποιθήσεως. Εδώ το μεγαλείο της Εκκλησίας και το μεγαλείο του Κωνσταντίνου στη συνέχεια. Διέσωσε την ορθόδοξη πίστη ο Κωνσταντίνος ο Μέγας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πολύ σπουδαίο είναι η σύνοδος της Νικαίας. Δεύτερον, έφυγε η ώρα όμως, δεν πειράζει. Δεύτερον, μετέφερε την πρωτεύουσα. Γι' αυτό το θέλουν οι παπικοί. Φωνάζουν για πρωτεία μετά. Αισθάνονται κομπλεξικά, συμπλεγματικά. Από τη Ρώμη την γυράσασαν εν αμαρτίες, ελληνορωμαϊκά όργια, θυμηθείτε. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Θεοφάνης, θείο νεύματι, με θεϊκό σημείο, με προσταγή του Θεού,

επικρατεί η βαρβαρότηση. Και η πρωτεύουσα αυτή εστάθηκε το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης. Γι' αυτό και ο Θεούλης θα έρθει καιρός και σύντομα θα μας δώσει πάλι. Γιατί είναι ελληνική. Είναι η πόλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η πόλη των Ρωμιών, των Ελλήνων Ορθοδόξων. Και περιμένουμε. Θα πεις τώρα μας ξεδόντια σαν πόλο και πάντρα Παΐσιος. Βρε άμα πει ο Θεούλης βάνει όλους τους βλάκες της γης και το κάνουν αυτό και μας τη δίνουν μετά, πάρτε δωρεάν την πόλη σας που σας πήραμε. Γιατί? Γιατί κάποτε τα κλοπημαία και τα κλοπημαία επιστρέφονται. Μας την έκλειψαν. Λέμε για τους Τούρκους τώρα, στους Τούρκους για την πόλη και παθαίνουν τελείρια οι άνθρωποι. Γιατί? Γιατί δεν είναι δικιά τους. Έχω το πλέγμα του ενόχου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν είναι δικιά τους. Δεν είναι δικιά τους. Και άλλο ένα πράγμα ακόμη και να τελειώσω με αυτό. Τρία μεγάλα πράγματα έκανε ο Κωνσταντίνος. Τρεις μεγάλες ανάσες εδώ και στην ανθρωπότητα. Και αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, να ξέρετε. Γι' αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος μετά τους Αποστόλους είναι μοναδικός. Δεν γεννήθη άλλος γι' αυτό, όπως έλεγα προχθές, γιατί δεν χρειάζεται πια άλλος. Και γιατί βάλατε τόσο πολύ? Γιατί είναι τόσο άξιος, τόσο γενναίος και τόσο θεότατος, όπως λέει ο Μέγας Θεοφάνης. Θεότατος και πραότατος βασιλεύς. Διαβάστε τον Θεοφάνη, αν θέλετε. Τι άλλο έκαμε? Το διάταγμα των Μεδιολάνων. Ποια? Κατοχύρωση τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που σήμερα σκοτώνονται για τα δικαιώματα. Τόσες επαναστάσεις έχουν γίνει, τόσα αίματα και τόσες αδικίες. Κατοχύρωσε νομοθετικά και αυτοκρατορικά τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Που τα έχει και ο άπιστος και ο άθεος και ο πιστός και ο βλαμμένος και ο καλός. Όλοι. Είναι τα δώρα του Θεού. Κατοχύρωσε τα φυσικά δικαιώματα και την άνεξη θρησκεία. Στα Μεδιόλανα, στο σημερινό Μιλάνο της Ιταλίας. Μαζί με το συναυτοκράτορά του Λικίνιο, παρακαλώ. Δύο αυτοκράτορες που κυβερνούσαν την Οικουμένη έκαναν συμφωνία και πήραν απόφαση να είναι οι άνθρωποι ελεύθεροι να πιστεύουν όποιον Θεό θέλουν αρκεί να μην παραβλάπτουν τον άλλον. Οπότε έτσι καταργούνται και οι διωγμοί. Γιατί ο Ερατόφυλλος Κωνσταντίνος δεν τάχθη φανερά υπέρ των χριστιανών, θα ξεκονόντουσαν όλοι οι άλλοι και θα γινόταν εμφύλιος. Ήταν σοφός ή δεν ήταν, παρακαλώ? Ήταν ικανός ή δεν ήταν ο Κωνσταντίνος? Και οι σημερινοί κολοκυθάδες πόσο σοφοί και πόσο ικανοί είναι? Βέβαια. Και έτσι λοιπόν κατοχύρωσε νομοθετικά ο Μέγας Κωνσταντίνος τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ποιος άλλος το έκανε αυτό? Και μέσα σε αυτό το αγέρι αυτής της ελευθερίας και ανεξιθρησκείας αναπνέουμε μέχρι σήμερα, με εξαίρεση μερικά σκοτεινά διαλύματα. Έφερε την πρωτεύουσα στην Ανατολή και όπως λέει ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, ο Άγγλος αυτός απολογητής του Βυζαντίου, μη Ορθόδοξος αλλά σκέπτο Ορθόδοξος, ο Κωνσταντίνος ήρθε στη Ρώμη, τους είπε για τον Χριστό και οι συγκλητικοί και οι άλλοι είχαν βαθιές προκαταλήψεις. Και τι κάνει? Εστράφει προς Ανατολάς, ήρθε στην Ανατολή ο Κωνσταντίνος για να συνεννοηθεί και για να ζήσει. Για να ζήσει ο κόσμος. Γι' αυτό ο Κωνσταντίνος τι είναι? Και Μέγας και εις Απόστολος. Τι σημαίνει εις Απόστολος? Αυτός που είναι ίσως με τους Απόστολους. Και όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός ομώνυμος του Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη έκαναν έργο ίσον με τους Αποστόλους. Ίσον με τους Αποστόλους. Γι' αυτό και ο λαός μας τους τιμά. Είναι ευεργέτε και προστάτε μας. Είναι τα δύο χέρια του Χριστού. Που όταν οι διωγμοί είχαν φέρει σε μεγάλη δυσκολία την επίγεια άκτη στην Εκκλησία, τα άπλωσε αυτά τα χέρια, το λέει ο Νεκτάριος. Τα άπλωσε τα χέρια του απάνω στη γη. Ο Χριστός τα χέρια του Κωνσταντίνου και την Ελένη και πήραν αγκαλιά την ανθρωπότητα και τη βγάλαν από την πλάνη, από την αίρεση, από τη σύγχυση, από τη δουλεία, από όλα. Τι να πούμε, πόσα ευχαριστώ να πούμε στον Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Πόσα ευχαριστώ να τους πούμε. Ο λαός το αισθάνεται, το εισπράττει, σ' αγαπά, θεωρεί πατέρες του. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι το εγγόνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο παππούς του. Πατέρας και των δύο ποιος είναι, όποιος το βρει αμυφθείστε, ο Χριστός. Πατέρας και των δύο είναι ο Χριστός. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Χρήστη Ζωαλοκώστα. Καλός συγγραφέας και ένθεος. Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βρείτε το και διαβάστε. Ο Άγιος Νεκτάριος πώς ονομάζει το Μέγα Αλέξανδρο? Ιησού του Ναβί. Ιησού του Ναβί του Ελληνισμού. Όπως εκείνος έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τις εγκατέστησε στη γη της Επαγγελίας, έτσι και ο Μέγας Αλέξανδρος εγκατέστησε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Και έκαμε την ελληνική γλώσσα διεθνή γλώσσα στα χρόνια του Χριστού. Και όταν ήρθε ο Ιησούς βρήκε διεθνή γλώσσα, όχι τη ρωμαϊκή που η ρωμοκρατία τότε ήταν σε ισχύ, αλλά την ελληνική. Γι' αυτό και ο Παράκλητος τι διάλεξε, ποια γλώσσα διάλεξε να γραφεί το Ευαγγέλιο πρωτοτύπος, την ελληνική παρακαλώ. Δεν δώσαμε εμείς οι Έλληνες, καφώνται μερικοί Έλληνες, παριστάνε και δεν ξέρω και τους σοφούς και τους αυτούς. Είναι ακραία αυτά τα πράγματα, εγώ δεν συμφωνώ. Ο Παράκλητος πήρε την ελληνική γλώσσα, ήταν διεθνής της εποχής εκείνης, όπως είναι η αγγλική σήμερα, αλλά και είναι η τελειότερη γλώσσα που μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Μπορεί να εκφράσει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχουμε τους δύο μεγάλους, τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Ο λαός μας το αισθάνεται, τους αγαπά. Γι' αυτό σπάνια σε οικογένεια μου υπάρχει το ένα όνομα του, αν όχι και τα δύο, και τρία πολλές φορές. Και Κωνσταντίνος και Ελένη και Κωνσταντίνα και ό,τι θέλεις. Και ο κυβερνήτης μας εδώ και πολλοί από την κυβέρνηση και πολλοί από την αντιπολίτευση έχουν το όνομα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί. Και 11 αυτοκράτορες του Βυζάντιου ήταν το όνομα του Κωνσταντίνου. Ο πρώτος εκείνος και ο 11ος ο Παλαιολόγος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδαίος, αλλά ήταν σε μηδενικές συγκυρίες. Και δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Θα έρθει πάλι. Πώς θα έρθει και τι θα κάνει, ο Θεός το ξέρει. Θεία πρόνοια. Αλλά δεν βλέπω την ώρα να έχει ήδη φύγει η αδελφή μου. Και είχε ένα καλό παλιό μέρος ο Κωνσταντίνος, το πω και αυτό. Έλεγε, να μην περιγελάτε κανέναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είχε αγκαλιάσει την οικουμένη ολόκληρη, χριστιανούς και μη. Και να μην περιγελάτε και να μην περιφρονείτε κανέναν άνθρωπο. Γι' αυτό τα πέθανε ο Κωνσταντίνος, τι κάνανε. Οι χριστιανοί τον κατέταξαν με τους Αγίους. Και οι ιδωλολάτροι, οι άπιστοι και οι άθεοι τον κατέταξαν με ποιους, με τους θεούς παρακαλώ. Θεός ήταν ο Κωνσταντίνος λέει, που κατέβηκε στη γη. Μας αγκάλιασε όλους, μας φρόντισε όλους, μας αγάπησε όλους. Γι' αυτό και κλαίγανε όλοι και δεν ξέρανε πού να πάνε, σε ποιον να πάνε να παρηγορηθούν όταν πέθανε ο κοινός προστάτης και πατέρας ο Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Αγία Δελένη, η το Ισάξια και παραπάνω από εκείνον. Γι' αυτό και την ανεκήρυξε Αυγούστα. Όχι Βασιλομητρώα, Βασίλισσα. Πρώτη φορά η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Ας τα ακούσουν οι γυναίκες αυτό. Πρώτη φορά στον κόσμο η γυναίκα γίνεται αυτοκράτορ. Είναι η Αγία Ελένη. Μετά έχουμε την Αγία Θεοδόρα, μετά έχουμε την Ίντινα Αθηναία. Στο Βυζάντιο παρακαλώ. Το θεωρούν καθυστερημένο. Καθυστερημένοι αυτοί οι βλάκες που λένε αυτά. Ας δούμε το αληθινό Βυζάντιο που είναι και θα θαυμάσουμε. Για το Βυζάντιο έχει Χριστόν αναστάντα. Και έχει ακόμα. Γι' αυτό και το χτυπάνε και σήμερα ακόμα. Αλλά και όπου τις γης οι αγαθοί τρέχουν και στην Κωνσταντινούπολη και παντού και στα μέρη εκείνα που έδρασε το Βυζάντιο και ψάχνουν να βρουν την απερασμένη δόξα του Βυζαντίου, που είναι δόξα του Ευαγγελίου, που είναι δόξα της Εκκλησίας, που είναι δόξα της Αληθείας, που είναι δόξα του Φωτός. Εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ ολόψυχα το Γέροντα, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους Επιτρόπους, τον σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας Ελλάδος, τους ακροατάς αυτού, τους Αγίους και τους Μακράν και τους παράγοντας αυτού. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα και κάναμε τον Εσπερινό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και την ταπεινή αυτή ομιλία. Μεικτή λίγο, αλλά δεν πειράζει, έτσι έπρεπε ίσως. Αύριο το πρωί, η εορτή τους και η χάρη τους, Πέμπτη πρωί, 4.30 με 5.30 θα έχουμε Θεία Λειτουργία, να τους θυμίσουμε. Και την ερχόμενη Κυριακή εκτάκτως, 24 του μηνός, Κυριακή Τυφλού, θα έχουμε πάλι Θεία Λειτουργία. Να κάνουμε εμείς εδώ και μια απόδοση του Πάσχα, η τελείωνη πια Χριστός Ανέστη την Τετάρτη που έρχεται, αλλά και να κάνουμε το μνημόσυνο
του γνωστού περισσότερους από εσάς φίλου μας Γεωργίου του επικαλουμένου Κοσμά, ποιος πέρσι 26 Μαΐου εκοιμήθηκε κυρίω και μας ελείπει τόσο πολύ. Όσοι θέλετε και μπορείτε, Ελλάδα θα είναι 5,5 με 6,5. Κάνουμε τη λειτουργία όπως κάνουμε σύντομα και το μεσουνάκι για τον αδελφό μας τον Γιώργο. Και την ερχόμενη Τετάρτη, σήμερα 8, πρώτο Θεός, θα κάνουμε την απόδοση της εορτής του Πάσχα, τον Εσπερινό, την 9η του Πάσχα και συνέχεια τον Εσπερινό της Αναλήψεως πια. Και στη συνέχεια ομιλία με θέμα η ανάληψη του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Και την επόμενη της Αναλήψεως το πρωί πάλι την Πέμπτη, θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Αλλά αυτά θα τα πούμε και την ερχόμενη Τετάρτη. Τώρα εύχομαι χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσους γιορτάζουν τους Αγίους και στον Πρωθυπουργό μας και σε όλους τους φερονίμους και επωνίμους και ανωνίμους, φίλους μας, οικείους μας και εσάς, θα τα πούμε και αύριο, οι Άγιοι να είναι βοήθεια και σε γιορτάζοντας και σε όλους. Και να σκεπάζουν για το έθνος μας και την οικουμένη και κάθε ψυχούλα. Ας ψάλουμε τώρα το νικητήριο ύμνο και πέρα της Αναστάσεως και να φύγουμε.

0: ευχαριστώ την Ιχολύπτωνα, στο βοηθό του ευχαριστώ όλους σας. Χίλια καλά, έχετε χρόνια πολλά, η Άγιοι Βοήθεια. Καλή σας νύχτα και Χριστός Ανέστη.
1: Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.
2: Ευρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιων. Όπως θα ενθυμίστε, την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το θέμα μας με την εντολή του Θεού περί εορτών. Και είχαμε δει με λίγα λόγια, πάρα πολύ πρόχειρα βεβαίως, όλα αυτά που λέμε όσο μπορούμε, πρόχειρα είναι, λόγια περί της αξίας των εορτών και πως εντέλεται ο Θεός περί αυτών, και ότι οι εορτές αναφέρονται εις τον Θεόν και ότι η αξία τους είναι πολύ μεγάλη. Ενθυμίστε ακόμη ένα σημείο που είχαμε πει, ότι βίωσαν εόρταστος δρόμος απανδόχευτος. Δηλαδή, όταν περνάς τη ζωή σου χωρίς μια διακοπή, χωρίς μια γιορτή, είναι σαν να βαδίζεις ένα δρόμο χωρίς πανδοχείο, χωρίς τάση. Και αυτό βεβαίως δεν ωφελεί. Και είχαμε πει ότι την προσεχή φορά σήμερα θα κάναμε μια βαθυτέρα ανάλυση των εορτών αυτών, όχι πια σαν αξία από πλευράς εορτής, αλλά σαν περιεχόμενο. Βέβαια, οι εορτές ήσαν μερικές των Εβραίων, αλλά οι παλαιότερες ήσαν και οι σπουδαιότερες, και οι μεγαλύτερες ήσαν τρεις. Ήταν η εορτή του Πάσχα, η εορτή της Πεντηκοστής και η εορτή της Κοινοπηγίας. Αυτές τις τρεις γιορτές θα θέλαμε λίγο να τις αναλύσουμε από πλευράς περιεχομένου, διότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία σαν προτύπωση εορτών χριστιανικών. Και πρώτα η εορτή του Πάσχα. Φύλαξε τον μήνα των νέων, λέγει η εντολή, και ποιήσει το Πάσχα Κυρίο το Θεό σου, ότι εν το μηνί των νέων εξήλθες εξ Αιγύπτου νυκτός. Ου φαγή απ' αυτού, επ' αυτού ζήμην, επτά ημέρας φαγή επ' αυτού άζημα, άρτον κακώσεως, ότι εν σπουδή εξήλθετε εξ Αιγύπτου, ή να μνηστείτε την ημέραν της εξοδίας ημών εκ γης Αιγύπτου, πάσα στα ημέρας της ζωής ημών. Μας δίδει δηλαδή αρκετά στοιχεία, αλλά και ιστορικά γνωρίζουμε πια, την εορτή του περιεχομένου της εορτής του Πάσχα. Όμως, για να καταλάβουμε περισσότερο την εορτή αυτή και να μπούμε στο νόημα του χριστιανικού Πάσχα, ας δούμε μια σύντομη ανάλυση. Πάσχα, εβραϊκά Πεσάχ, θα πει διάβασης, διότι το τελευταίο βράδυ πρώτης αναχωρήσεως των Εβραίων από την Αίγυπτο για τη μεγάλη τους έξοδο, πήραν την εντολή από τον Θεό να είναι έτοιμοι. Τόσο έτοιμοι ώστε να έχουν βάλει ζώνη στη μέση τους. Τότε φορούσαν ποδήρις χιτώνες, και για να μην εμποδίζεται κανείς το περπάτημα, έβαζε μια ζώνη, μπορούσε να σηκώσει, όπως το κάνουμε και εμείς μέχρι σήμερα, φορούμε μια ζώνη. Σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά, ανεβαίνει επάνω ο χιτώνας. Όταν κατεβάσουμε τα χέρια μας, ο χιτώνας δεν ξανακατεβαίνει πια κάτω, γιατί εμποδίζεται από τη ζώνη, και έχει ανεβεί μερικούς πόντους πάνω από το αρχικό του, θα λέγαμε, μήκος. Ακόμη όμως μπορούμε να τραβήξουμε αρκετά το χιτώνα προς τα πάνω και να ανεβεί από πάνω από τη ζώνη μέχρι τα γόνατα, αν θέλετε, όσο θέλουμε μπορούμε να τραβήξουμε το χιτώνα, για να μας διευκολύνει σε ένα γρήγορο περπάτημα. Έπρεπε να κρατούν και τα παπούτσια τους στα χέρια. Εδώ βέβαια λίγο περίεργο μοιάζει. Σήμερα εμείς φορούμε τα παπούτσια μας για να περπατήσουμε. Τότε όμως τα παπούτσια ατελεί όντα, έπρεπε να τα κρατούν στα χέρια για να περπατήσουν γρήγορα. σε κάποια χωριά και κάποιοι άνθρωποι, καμιά φορά άμα θέλουν κάτι γυναίκες από χωριά, θέλουν να περπατήσουν γρήγορα, βγάζουν τα παπούτσια μέχρι σήμερα ακόμη, πολύ παραπάνω την εποχή εκείνη. Και ενώ θα τρώγαν, θα έπρεπε να κρατούν και το ραβδί στα χέρια. Παπούτσια και ραβδί στα χέρια, με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι θα τρώγαν δια των βιαστικών του πράγματος. Τι θα τρώγαν? Εκείνο το βράδυ θα περνούσε ο ολοθρευτής άγγελος που θα εξολόθρευε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, από παιδιά μέχρι ζώα. Όμως δεν θα εισήρχεται στα σπίτια των Εβραίων ο εξολοθρευτής, ολοθρευτής άγγελος, εφόσον από βραδείς θα έσφαζαν η κάθε οικογένεια ένα αρνί και με το αίμα του θα έβαζαν, θα άλυβαν από πάνω το πρέκι της πόρτας και τους παραστάτες, την φλίαν, να το πω έτσι, και τους παραστάτες. Παραστάτες είναι τα κάθετα της πόρτας. Συνεπώς έχουμε τρία σημεία, από πάνω και πλάγια. Και λέγει ο Θεός ότι ο άγγελος ολοθρευτής, άμα θα έβλεπε το αίμα, θα έφευγε. Δεν θα εφώνευε τίποτε από τα πρωτότοκα των Εβραίων. Το αρνί αυτό έπρεπε να το μαγειρεύσουν όχι βραστόν, αλλά ψητόν. Το βραστό, όπως ξέρετε, αργεί να βράσει, ενώ το ψητό γίνεται γρήγορα. Άμα βιαζόμαστε, θέλουμε ένα κομμάτι κρέας, το ρίχνουμε στα κάρβουνα ή στο τηγάνι. Η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερα στο λάδι ή στα κάρβουνα, γι' αυτό και ψήνεται πιο γρηγορότερα. Οπότε θα το έτρωγαν για να ψηθεί γρήγορα, να το φάνε γρήγορα και να φύγουν. Όταν θα αρχίσουν δηλαδή οι οδυρμοί των Αιγυπτίων επί τη απολία των πρωτοτόκων και στο κάθε σπίτι θα εκούγεται οδυρμός και κλαθμός, οι Εβραίοι έπρεπε να είναι έτοιμοι για αναχώρηση. Μέσα στη σύγχυση της Αιγύπτου οι Εβραίοι έπρεπε να φύγουν, διότι η αναχώρησή των δεν ήταν ομαλή. Ο Φαραώ δεν έδωσε εντολή, αλλά την έδωσε, την μισοέδωσε. Γι' αυτό και μετενόησε και τους φέρνει πάλι πίσω και έγινε η γνωστή καταπώντησή των στην Ερυθρά Θάλασσα. Και ακόμα θα έτρωγαν και πικρά χόρτα. Σημειώσατε δε ότι και το ψωμί που θα έτρωγαν θα ήταν άζυμο. Και τούτο ήταν άρτος κακώσεως, όπως ονομάζεται, δια των βιαστικών του πράγματος. Ένα ψωμί για να γίνει καλό θα του βάλουμε προζύμι, θα υποστεί ζύμωση, θα φουσκώσει, το βάλουμε στο φούρνο, τίποτα από όλα αυτά. Ένα είδος λαγάνας. Η λαγάνα, άστε βέβαια σήμερα στις λαγάνες βάζουν προζύμι, αλλά η κανονική λαγάνα δεν έχει προζύμι. Και την καθαρή Δευτέρα, δια το γρήγορο του πράγματος, να μην ασχολούμεθα με μαγειρικά, αλλά και δια το να φάμε άρτον κακώσεως εισερχόμενοι εις την μεγάλη Τεσσαρακοστή, το ψωμί πρέπει να είναι άζυμο. Όχι το υπαγορεύει αυτό κανένας νόμος θρησκευτικός, είναι μια συνήθεια μόνο. Ένας λοιπόν λαγάνας, και επιπλέον το αρνί το οποίο θα έτρωγαν δεν θα συνέτριβαν κανένα κόκαλό του. Ό,τι δε επερίσευε θα το καίγαν. Κόκαλα και κρέας, εάν επερίσευε, θα το έκαιαν. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η βρώση του κρέατος, του αρνιού, του αμνού, είχε καθαρά τελετουργικών χαρακτήρα. Διότι, σας ερωτώ, τι έννοια θα είχε να αληφθούν με το αίμα του αρνιού οι πόρτες, τι έννοια θα είχε να μην συντριβεί κανένα κόκαλό του, και τι έννοια θα είχε εκείνο που θα επέρισευε να έπρεπε να καεί. Έτσι, κατά την εντολή του Θεού, οι Εβραίοι έπραξαν και ενεχώρησαν. Όταν πέρασαν απέναντι, πέρασαν δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασαν. Δηλαδή Πάσχα, έκαναν Πάσχα, έκαναν πέρασμα από τη γη της Αιγύπτου στην απέναντι πλευρά, στην Ασιατική Ήπειρο θα λέγαμε, από την Αφρικανική στην Ασιατική Ήπειρο. Εκεί τους είπε ο Θεός, όταν πια έδωσε τον νόμο του, ότι θα τηρούν το Πάσχα πάντοτε σε όλες τις γενναίες. Και ανανεώνει διαρκώς ο Θεός την εντολή του περί της τηρήσεως του Πάσχα, όπως το βλέπουμε τώρα εις το Δευτερονόμιο, ενώ ήδη έχει το θέμα θυγή και εις το βιβλίο της Εξόδου. Και υπενθυμίζει ο Θεός αυτό που λέγει, φύλαξε, τήρησε δηλαδή τον μήνα των νέων και ποιήσεις το Πάσχα Κυρίο το Θεό σου κτλ. Κτλ. Και λέει και το λόγο, για να θυμάσαι ότι έφυγες από την Αίγυπτο, να θυμάσαι ότι Κύριος ο Θεός σου εξήγαγε σε εκ γης Αιγύπτου ή εκ γης δουλείας. Πράγματι οι Εβραίοι πάντα τηρούσαν έτσι την εντολή και εορτάζεται το Πάσχα πάντοτε 7 ημέρες μάλιστα. Για να δούμε όμως όταν έφτασαν στη γη της Επαγγελίας πώς ετηρείται η εορτή αυτή. Στην έρημο βεβαίως ετηρούσαν το Πάσχα η κάθε οικογένεια έσφαζε για το αρνί. Όταν όμως εκτίστη ο ναός, πλέον δεν σφάζουν το αρνί η κάθε οικογένεια στο σπίτι της, αλλά η κάθε οικογένεια πηγαίνει στο ναό, σφάζεται εκεί το αρνί, το αίμα του τρέχει στην βάση του θυσιαστηρίου, παίρνει πίσω το αρνί ο κάθε οικοδεσπότης για να μαγειρευθεί εις το σπίτι. Πότε έγινε το αυτό? Έγινε το μεταξύ της μεσημβρίας και της ώρας που θα ευασίλευε ο ήλιος, ας πούμε κάπου 6 το απόγευμα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εσφάζοντο τα αρνιά κατά κανόνα, δεν μπορούσαν ούτε πιο μπροστά ούτε μετά από την δύση του ηλίου, απειγορεύεται αυτό, την παραμονή της 15ης του μηνός Νησάν. Συνεπώς την εσπέραν της 14ης του μηνός Νησάν, που ο Νησάν είναι 15 μέρες από το Μάρτιο και 15 μέρες από τον Απρίλιο. Συνεπώς 15 του μηνός είναι θα κάπου στο τέλος του Μαρτίου. Έχει σημασία όλα αυτά που σας λέγω, θα τα ειδείτε στη συνέχεια. Όταν εσφάζεται το αρνί, αμέσως έμπαινε στην κατσαρόλα? Όχι, στη σούβλα. Έπρεπε να είναι ψητό, όχι βραστό. Και όταν θα υψήνετο, θα ετρώγετο χωρίς να σπάσουν κόκαλα πουθενά. Ό,τι επερίσευε έπρεπε μέχρι το πρωί πριν ανατείλει ο ηλίος να έχει φαγωθεί. Αν δεν μπορούσε να φαγωθεί το αρνί, ήσαν λίγα τα άτομα της οικογένειας, τότε ό,τι περίσσευε έπρεπε να καεί. Όταν το αρνί εψήνετο, το έβαζα να πάρω στο τραπέζι. Ήταν καθαρά οικογενειακή η γιορτή. Έβαζαν και πικρά χόρτα και άζυμον άρτον. Ο άζυμος άρτος ήταν επί μία εβδομάδα. Επί ποινή θανάτου εκείνος που θα διατηρούσε ψωμί ένζυμο. Ο οικοδεσπότης εκάθητο εις την κυρία θέση του τραπεζιού. Το κάθισμα δεν ήταν όπως είναι τα παροιμήν καθίσματα, αλλά ήταν ανάκλιντρα, μικρά καναπεδάκια, και εστηρίζοντο εκάθιντο, μισοεξαπλώνοντο επάνω σε αυτά, ατομικά ήσαν, με το αριστερό χέρι τον αγκώνα ακουμπούσαν και με το δεξί χέρι έτρωγαν. Ήταν η συνήθεια τότε το να καθίσει κανείς σε ένα τραπέζι. Η ιδία υπήρχε και εις τους Έλληνας. Σημειώσατε δε ότι πυρούνια δεν υπήρχαν, ούτε κουτάλια. Βεβαίως υπήρχε η πυρούνα, ένα είδος τριένης, αλλά είχαν και για τελετουργικούς σκοπούς στο ναό, αλλά μόνο για να πιάνουν το κρέας μέσα από το καζάνι. Τα πυρούνια με την έννοια που τα έχουμε σήμερα στο τραπέζι μας δεν τα είχαν. Δεν είναι παρά ελαχίστων αιώνων επινόησης, ξέρετε, το πυρούνι, αν το έχετε υπόψη σας. Ελαχίστων αιώνων. Έτρωγαν με τα χέρια οι άνθρωποι. Και ο οικοδεσπότης εκάθητο στην κυρία θέση, στην πρωτεύουσα θέση, πλάι του, παρά το στήθος του, εκάθητο το πλέον αγαπητόν πρόσωπο που ήθελε να τιμήσει, ή της οικογενείας ή ενός επισκέπτου το πρόσωπο. Ξέρετε, άμα διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, έχουμε μια πιστή περιγραφή του Πασχαλινού δείπνου. Ο Χριστός κάθισε εις το τραπέζι στην κυρία θέση και εις το παρατοστήθος του Ιησού ήταν ο Ιωάννης. Αυτό ήταν συνήθεια στους Εβραίους. Ο αγαπητός, το τιμόμενον πρόσωπον από τον οικοδεσπότη, θα εκάθετο δίπλα παρά το στήθος του. Πριν όμως καθίσουν στο τραπέζι, κάποιο πρόσωπον, το μικρότερο της οικογενείας ή δούλος, έπρεπε να πλύνει, αφού θα εζωνίετο μία ποδιά, τα πόδια των συνδετημένων. Τη δουλειά αυτή την έκανε όχι ένας τελευταίος δούλος ή τελευταίος μαθητής, αλλά την έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Απόστολος Πέτρος: εσύ θα κάνεις αυτό? Και ο Κύριος είπε: θα μάθεις γιατί το κάνω, υπόδειγμα σας δίνω, μάθημα σας κάνω. Όταν εκάθυντο, έπαιρνε ο οικοδεσπότης τον άσημον άρτον, τον οποίον ύψωνε και ευλογούσε και έλεγε μία ευχή. Ο Χριστός, λέγε, πήρε τον άρτον και τον ευλόγησε και λέει το Ευαγγέλιο: και κλάσασε παιδίδου, κλάω κλώ. Δεν λέγει ότι έκοψε με το μαχαίρι, ετεμάχησε με το μαχαίρι. Το ρήμα κλάω κλώ θα πει σπάζω με το χέρι, κλάσμα, κομμάτι. Δηλαδή αυτό που, όπως εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί, μια φραντζόλα, ένα καρβέλι, και το στραβουλάμε με το χέρι μας, το κόβουμε με το χέρι μας. Ο οικοδεσπότης, αφού έκανε την ευλόγηση, έκοβε με το χέρι του τον άζημον άρτον και τον μοίραζε γύρω γύρω εις του συνδετημόνας. Ό,τι έκανε ο Χριστός. Εξάλλου τι είπε ο Κύριος: επιθυμίαν επεθύμησα φαγήν τούτο το Πάσχα, Πάσχα. Άρα λοιπόν Πασχάλιον δείπνον. Τούτο το Πάσχα με θυμών μαζί σας. Με την εξής μόνη διαφορά: ότι όταν αυτά θα εγίνοντο στους Εβραίους, δηλαδή την 14η μηνός Νησάν, ο Χριστός θα είναι επί του Σταυρού. Διότι θα ήταν το πρωτότυπο του αμνού. Το πρωτότυπο ο Χριστός. Πώς λοιπόν θα έκανε το τραπέζι αυτό το πασχαλινό με τους μαθητάς του? Το έκανε μία ημέρα πιο μπροστά. Το έκανε την εσπέρα της 13ης του μηνός Νησάν, δηλαδή την Πέμπτη, διότι εκείνη τη χρονιά έπεφτε το Πάσχα Σάββατο. Έγινε λοιπόν την Πέμπτη. Αφού έγινε μία ημέρα πιο μπροστά από την καθορισμένη του Πάσχα, αλλά με όλα όμως τα τυπικά του Πάσχα, πλην μιας περιπτώσεως, διότι όριζε ο νόμος έτσι να είναι, του αζήμου άρτου. Γι' αυτό δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ένζυμος άρτος, κοινός άρτος, ένζυμος. Γι' αυτό εμείς στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χρησιμοποιούμε ένζυμον. Αυτό δεν το κατενόησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί, δεν ξέρω γιατί, πως κινούνται, και έχουν χρησιμοποιήσει τον άζημον άρτον, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε άζημος. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ομιλεί περί ενζήμου άρτου και όχι περί αζήμου άρτου. Εν συνεχεία, υπήρχαν 4 ποτήρια κρασί στο τραπέζι. Δηλαδή 4 φορές έπρεπε να πιούν κρασί. Μόνο 4 φορές. Συγκεκριμένα 3, χωρίς το 4ο ποτήρι να είναι απαραίτητο. Μετά λοιπόν από την ευλόγηση του άρτου, ο οικοδεσπότης πάλι εσηκώνεται, εντωμεταξύ δε εψάλλοντο ύμνη και ακόμη διηγείτο ο οικοδεσπότης το περιστατικό της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Αυτό στερεοτύπος κάθε Πάσχα γίνεται. Θα σε ρωτήσουν τα παιδιά σου, λέγει, πατέρα, τι σημαίνει η γιορτή αυτή, και εσύ θα τους διηγηθείς το περιστατικό της εξόδου. Αλλά δεν γίνονται όλα μαζί, αλλά ανάμεσα στην ευλόγηση των τριών ή τεσσάρων ποτηριών. Μετά πάνω στην ευλόγηση του άρτου που κάθονται και τρώγουν, σε κάποια στιγμή σηκώνει το οικοδεσπότης και παίρνει το πρώτο ποτήρι και λέγει μία ευχή, ψάλουν, πίνει αυτός λίγο και γυρίζει γύρω γύρω σε όλους και πίνουν όλοι από το ίδιο ποτήρι. Θα μου πείτε, μα αυτά έγιναν στο μυστικό δείπνο. Μα γι' αυτό σας λέω τη γιορτή, σας την περιγράφω την Πασχαλινή, για να δείτε πως περνάει μετά η γιορτή αυτή πια σαν χριστιανική γιορτή. Βλέπετε ότι όλοι κινούν από το ίδιο ποτήρι. Στη συνέχεια συνεχίζει η διήγηση και μετά ευλογείται το δεύτερο ποτήρι και μετά το τρίτο ποτήρι. Το τρίτο ποτήρι ήταν το σπουδαιότερο απ' όλα και λέγεται ποτήριον ευλογίας, ειδικά ποτήριον ευλογίας. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του στο 11 κεφάλαιο και ομιλεί περί αυτού του ποτηρίου της ευλογίας. Φαίνεται δε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αυτό το ποτήριον το τρίτον της ευλογίας είπε, τούτο εστί το αίμα μου. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιον μας διασώζει ακριβώς τη χρήση τουλάχιστον δύο ποτηρίων. Λέω τουλάχιστον διότι ο Κύριος είπε κάτι το αξιομνημόνευτο, πρώτου ποτηρίου της ευλογίας, έχοντας προ αυτού δύο άλλα ποτήρια. Επειδή όμως στο ένα εκ των δύο, ίσως το δεύτερο, ίσως το πρώτο, πιθανώς το δεύτερο, δεν είπε τίποτα ο Κύριος, δεν μνημονεύεται από τον Λουκά. Αλλά το πρώτο ποτήριο μνημονεύεται μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και τι λέγει? Όταν πήρε το ποτήρι, είπε ότι από το γέννημα αυτό της αμπέλου, γέννημα της αμπέλου είναι περίφρασης της λέξεως κρασί. Η εβραϊκή λέξη έχει πολλές τέτοιες περιφράσεις, οι οποίες κάνουν πολύ ωραίο το κείμενο, και έτσι έχουμε στην εβραϊκή γλώσσα, με την ευκαιρία σας το λέγω, πολλή λογοτεχνία. Η εβραϊκή γλώσσα είναι μία από τις ωραιότερες γλώσσες μετά την ελληνική, από τις ωραιότερες γλώσσες που μπορεί να αναπτυχθεί η λογοτεχνία. Ωραιοτάτη γλώσσα, ωραιοτάτη. Δεν θα πιω, λέγει, σας βεβαιώνω, δεν θα πιω από το ποτήριον αυτό της αμπέλου έως ότου το πίνω μαζί σας καινούριο στη βασιλεία του Θεού. Και σε λίγο παίρνει πάλι το ποτήριον, το τρίτο τώρα ποτήρι, το και λεγόμενο της ευλογίας, και λέγει, τούτο εστί το αίμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάκριση. Αν κάποιος διαβάζει τον Ευαγγελιστή Λουκά και δεν έχει υπόψη του ότι τα ποτήρια ήσαν τρία ή τέσσερα, μπερδεύεται και λέγει, περί τίνος πρόκειται, πως είναι αυτό το πράγμα? Είναι όπως τώρα σας το εξήγησα. Εν συνεχεία ετελείωνε το δείπνον, το οποίο σας είπα ότι έπρεπε να τελειώσει πρώτης ανατολής του ηλίου. Ό,τι ήταν τα μάζευαν όλα, τα έκαιγαν και σηκώνονται από το τραπέζι αφού υμνούσαν. Μάλιστα γνωρίζομαι τι ύμνους είχαν, γιατί μέχρι σήμερα οι Εβραίοι τηρούν τους ίδιους ύμνους. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αν δεν κάνω λάθος, και οι μνήσαντες εξήλθαν. Γιατί οι μνήσαντες? Διότι στο τραπέζι το Πασχαλινό ύμνουν τον Θεόν με συγκεκριμένους ύμνους, διότι σε κάθε περίπτωση είχαμε συγκεκριμένους ύμνους. Αυτό ήταν, αγαπητοί μου, το Πασχαλινό τραπέζι των Εβραίων. Το ανέφερα στις αδρές γραμμές φυσικά, για να δούμε εδώ πως τώρα το τραπέζι αυτό, η γιορτή αυτή πέρασε και έγινε χριστιανική. Το κλειδί, το πως το Πάσχα των Εβραίων γίνεται χριστιανικό, μας το δίδει ο Απόστολος Παύλος. Το Πάσχα ημών, λέγει, υπέρ ημών ετήθη Χριστός. Αυτό είναι το κλειδί πλέον του χριστιανικού Πάσχα. Το δικό μας το Πάσχα είναι ότι θυσιάστηκε για μας ο Χριστός. Άρα σαφώς πλέον γνωρίζουμε και το βλέπουμε ότι ο αμνός δεν ήταν τι άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο οποίος εθυσιάστη. Και όπως σας είπα προηγουμένως, όταν οι Εβραίοι μεταξύ της 12ης και της 6ης ώρας της παραμονής επήγαιναν να θυσιάσουν τα πρόβατά τους στο ναό, να χυθεί το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου και να πάρουν το αρνί στο σπίτι τους, ήδη ο Χριστός την 12η ώρα εσφάζεται και την 3η ώρα, συγγνώμη, απογευματινή, 9η δηλαδή ώρα, εξέπνε επί του Σταυρού. Ήτο το πρωτότυπο. Ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, που θυσιάζεται για τον κόσμο. Ενθυμίστε, εμείς δεν έχουμε τις πικρίδες ούτε πια οστούν ου συντριβήσετε αυτού, διότι για μας το αρνί σήμερα που τρώμε είναι θα λέγαμε μια σκιά, έτσι, μια ανάμνηση και την έτη, αλλά ο αληθινός αμνός είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό πιστός που δεν θα κοινωνήσει του Πάσχα δεν μετέχει του πασχαλινού τραπεζιού, του πασχαλινού δείπνου. Σημειώσατε ότι δεν επιτρέπεται να μην φάει κανείς πασχαλινό δείπνο παρά μόνον η ακάθαρτη. Με την ευκαιρία, ξέρετε, δεν μπορεί να κοινωνήσει κάποιος το Πάσχα εάν έχει λόγους να μην κοινωνήσει, έχει πέσει σε κάποια αμαρτία βαριά. Όμως τι έγινε το για αυτούς, για την ιστορία σας το λέγω. Τον επόμενο μήνα, την αυτήν ημερομηνία, εκείνοι που δεν γιόρτασαν το Πάσχα το γιόρταζαν το Πάσχα για να φάνε και αυτοί. Ήταν τελείως απαραίτητο να γιορτάσουν και αυτοί το Πάσχα. Ακόμη και οι προσήλυτοι και οι επισκέπτες, οι ξένοι, μπορούσαν να γευθούν το Πάσχα. Σημειώσατε δε ακόμη κάτι άλλο, το ότι δεν συνετρίβει κανένα κόκαλο. Αυτό το βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει, είναι γραμμένο, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Να το πρωτότυπο. Διότι οι δύο ληστέ συνετρίβησαν τα σκέλητον, αλλά ο Ιησούς όχι. Ακόμη έχουμε και το εξής. Ενθυμίστε που σας είπα προηγουμένως ότι έδωσε εντολή ο Θεός εις τον Μωυσέα με το αίμα του αρνιού στην Αίγυπτο να λείψουν επάνω την πόρτα τους, στο επάνω μέρος, και τους παραστάτες σε τρία σημεία. Το ενθυμίστε που σας το είπα. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι δεν έπρεπε να μπει ο ολοθρευτής άγγελος να πάρει τα πρωτότοκά τους όταν έβλεπε αυτό το αίμα εκεί. Τι ωραία! Όταν γυρίζουμε από την Ανάσταση το βράδυ, κρατάμε τη λαμπάδα μας αναμένη και μόλις πάμε να μπούμε στο σπίτι, σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού επάνω εις την φλιάν, εκεί στο απάνω, στο τερμάζι της πόρτας. Είναι ανάμνησης εκείνου που είπε ο Θεός ότι θα άλυβαν με αίμα επάνω τις πόρτες τους. Βλέπετε μερικά έθιμα που έχουν τη ρίζα τους. Το βλέπετε αυτό? Πρέπει να ερευνούμε πολύ, άλλα μεν έχουν σε ειδωλολατρικά στοιχεία και πρέπει να είναι απόβλητα, άλλα δε εις αυτήν την Αγία Γραφή. Μια συμβουλή σας δίδω: ποτέ να μην αποβάλλουμε κάτι εάν προηγουμένως δεν εξετάσουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό το έμαθα. Πολλές φορές λέμε, και τι χρειάζεται αυτό? Στάσου, στάσου αδελφέ μου. Έφτασε διαμέσου των αιώνων σε σένα και εσύ μονοκοντιλιά λες, τι χρειάζεται αυτό? Όχι, θα το εξετάσεις, θα το βασανίσεις, θα το εξαντλήσεις, για να μάθεις την αληθινή αιτία που αυτό το κάτι έφτασε μέχρι σε σένα. Θα εξαντλούσαμε όλοι όμως τον χρόνο. Αυτά τα λίγα μόνο σας είπα για να δείτε πως πέρασε πια το Πάσχα το εβραϊκό και έγινε χριστιανικό. Και μόνο γιατί οι Εβραίοι έπρεπε να μην σπαταλήσουν το κρέας από εδώ και από εκεί, αλλά να το κάψουν, δείχνει το τελετουργικό του πράγματος και το μυστικό του πράγματος. Το μυστικό του πράγματος. Ότι είχε μυστική διάσταση εκείνος ο αμνός. Όπως καθημάς είναι πλέον αυτό.
3: Επί την ασφάλειαν αυτούς που πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτων, το περιβόλον αυτού επί των ωραίων στήσονται είδωτε, άπου επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής, βροντίσου δηλιάσουσα. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσουν, δε επιστρέψου σε καλύψε την γη. Που εξ αποστέλουν πηγάς εμφάρανσα, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται είδατε. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναμοι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνός, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Που εξ ανατέλουν πόρτων της κτήνης και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων. Στο εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Που ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ας εφύτευσες. Εκεί στρουθία ενωσέψες. Το αεροδίου η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά, τες ελάχης πέτρα, καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινες καιρούς, ο ήλιος έγνε την δύσυνα, έθου σκότος και γέννητο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκήμη, οριόμενη του αρπάσα τη ζητήσε, παρά το Θεό βρόσινο, σαν έτειρεν ο ήλιος και συνήκησε, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσουν, σελεύσε τα άνθρωπος. Επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού, έως εσπέρασε. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης επληρώθη η γη της κτήσεως. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρης, εκεί ερπετά ονού και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασες, εμπέζνεται, πάντα προσέφρος δοχός, δούνε την τροφήν αυτών σεύκαιρο, δόντος σου αυτή συλλέξους. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται πιστότητα. Αποστρέψαν εις δέσο το πρόσωπο, ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψεις και εις τον χούν αυτών επιστρέψεις. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου, εις τους αιώνας εφρανθείς και κήρυσε της έλυσης. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζουν. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυνηθή αυτό η διαλογή, εγώ δε εφρανθήσουμε επί του Κυρίου. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομα, ώστε μη υπάρχει να προσευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έβνε την δύση αυτού, έθεσε σκότος και γέννητο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των άνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόνο Κύριε δόξα σοι.
4: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε λέησο.
4: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε λέησο.
4: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
3: Κύριε λέησον.
4: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιώντων εν

0: Αγίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμου γένους και του φιλόχριστου ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

0: εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθού.
1: Κύριε
0: Ιησού, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου, ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάκουσόν μου ότι πτωχός και πένησιν. Εγώ φύλαξον την ψυχή μου ότι όσους μισώσουν τον δούν σου Θεό μου, τον ελπίζονται της ελέησον, Κύριε, τη προσέ και κράξουν όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, την προσέηρα την ψυχή μου. Συ, Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλεος πάσα της επικαλουμένης, ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου. Πρόσκει στη φωνή της δύσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς μου. Εκέκραξα προσεώτη επί του σαλμού και έστει όμοιώσει εν θεής Κύριε. Μου και έστει κατά τα έργα σου πάντα τα έθνη, όσα επίσης ήξους και προσκυνήσους ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσους το όνομά σου, ότι με έβεσαι εσύ και ποιόν θαυμάς. Συ Θεός μόνο, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα είπε με, και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτω. Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' με, και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου, ποιου προέθεντος ενώπιον επ' με. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' με και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής σου, πείσον με τεμού, σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν να μισούν με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλη αυτή εν της όρεση της Αγίας αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Μνηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος, εις γινός που σήμε και ειδώ αλόφιλη και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών, έρι άνθρωπος και άνθρωπος σε γεννήθη εν αυτή, και αυτός σε θεμελίωσε εν αυτήν ο ύψος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών, και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Κύριο Θεός σωτηρίων μου, ημέρα σε κέκραξε, και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω, ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου, εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου, το άδει ίνγκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκρο. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος, ουσί τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφο. Ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της κυρώσου απόστασε. Έθεντό με εν λάκρο κατ' οτάτω. Εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη θυμός σου και πάντας με τουρισμούς. Επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου που μου έθεντό με δέλυγμα αυτής. Παρελώθην και ούτε ξεπορευόμουν. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέρα. Διεπέτασα προσέτας Κύριε. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Η ιατρία αναστήσουσε και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε τις εν το τάφο. Το έλεός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήστε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει. Η να τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου που το πόσι είμαι εγώ και εγκόπησε την νεότητός μου υψωθείς δε και ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν, εκεί κλωσάν μου σιίδωρ όλη την ημέρα. περιέσχον άμα μάκρον σε μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νύν και αίτη εις τους αιώνας που να μην τα ελέησε, Κύριε εις τον αιώνα άσουμες, γενεάν και γενεάν απαγγελώ, την αλήθεια άνσου εν το στόμα τίμω, τι είπας εις τον αιώνα, έλεος οικοδομηθείστε εν της ουρανής ετοιμαστήστε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκη της εκλεκτής μου, όμωσα, Δαβίδ το δούλο μου, έως του αιώνος ετοιμάσου προς πέρμας που υποδομήσου, εις γενεάν και γενεάν των θρόνων σου. Εξομολογήσεν τη ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου, εν εκκλησία Αγίων, ότι τις εν νεφέλες ισοθήστε το Κυρίο, τις ομοιωθήστε το Κυρίο εν εις Θεού, ο Θεός σου εν δοξαζόμενος, εν βουλή Αγίων μέγας και φοβερός στην επιπάντας, τους περικύκλου αυτού, Κύριε ο Θεός του Νινάντου, τις όμοιος, δυνατός η Κύριε, η αλήθειά σου κύκλος, σύ δεσπόζεις, του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραήνης, σύ εκρατέωσες, σύ εταπείνωσες, ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον της δυνάμειός σου διεσκόρπισες στους εχθρούς, σύ εσύ είναι η ουρανή, και σύ εσύ είναι η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσες, τον βοράν και την θάλασσα, σύ έκτισες, τα βόρκια ερμών εν το ονοματί σου αγαλιάσουν, σώσο βραχίον με τα δυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου, δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός σου γιγνώσκων αλλαλαγμών, Κύριε εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσουν και εν το όνομα τη σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσουν, ότι κάθημα της δυνάμεως αυτών σύει και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρασι μόνο. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως του μόνο. Τότε ελάλησες εν οράσε της Ιησού και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσε εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρων Δαβίδ, των δούλων μου εν ελαίω Αγίου μου έχρισε αυτό. Η γαρχήρ μου συναντιλήψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτό. Ουκ ωφελήσει εκθρώσιν αυτό και η όσα νομία σου προσθήσει του κακός αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπό σου και η αλήθειά μου και το έλεος μου με ταυτού και εν το ονόματι μου υψωθήσει το κέρας αυτού και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτός επικαλέσεται πατήρ μου εσύ Θεός μου και αντιλήπτωρ της σωτηρίας μου καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλών παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος του σπέρμα αυτού και των θρόνων αυτού εις τες ημέρες του ουρανού. Εάν εγκαταλείπουσιν η ή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου δε δηλώσεις και τα σεντολάς μου μη φυλάξεις, επισκέψω με εν ράβρο τα σανομίας αυτών και εν μάστιξη τα σαδικίας αυτών. Το δε έλεος μου μη διασκεδάσω από αυτόν. Ουδουμία δική σου εν τη αληθεία μου. Ουδουμή βεβηλώσω την διαθήκη μου. Και τα εκπορευόμενα δια των χιλέων μου μη ασθενήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίου μου. Ή το Δαβίδ ψεύσουν. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί. Και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου. Και όσοι σελήνη κατρετισμένοι στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένωσε. Ανεβάλλου των Χριστών σου. Κατέστρεψες την διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσες εις την γη του αγίασμα αυτού, καθήλες πάνω στους φραγμούς αυτού, έθετα οχυρώματα αυτού δηλίαν, διήρπαζον αυτόν πάντες οι διοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γη του συναυτού, ύψωσες την δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρανας πάντες στους εχθρούς αυτού, απέστρεψες την βοήθεια της ρομφαίας αυτού, κι ουκ αντελάβω αυτού εν το πολέμου, κατέλυσες από καθαρισμού αυτού, των θρόνων αυτού εις την γην κατέρεξες, εσμίκρινες τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειες αυτού ισχύει. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πύρη οργή σου, γνήστηκε, τι σου μου η υπόσταση, Μη γαρματέως έκλεισες, πάντα στους ιούς των ανθρώπων, είσαι στην άνθρωπος ως ζήσετε και υπόψετε θάνατο, ρίσετε την ψυχή αυτού εκχειρός άδωρα, που εσύ τα ελέη σου, τα αρχαία Κύριε, αόμως στο Δαβίδ εν τη αληθεία σου, μίστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, που υπέσχουν εν το κόλπον πολλών εθνών, μου ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, μου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος των αιώνων, γέννητο, γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
2: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αμήν. Κύριε, καταφυγή γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτο όρη γεννηθήν και πλαστήνε την γη και την οικουμένη. Και από το αιώνος και έως του αιώνος ημί αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας. Επιστρέψατε η ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε. Ως ημέρα η εκθέση ή της δήλθη και φυλακή ενηθεί. Τα εξοδενώματα αυτών έτη έσουν. Το πρωί ο Σουχλώη παρέλθει, το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρας από πέσει σκληρενθεί και ξηρανθεί, ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταράχθημα, έθετας ανομίας ημών εναντίον σου, ο αιώνιμων εισποντισμών του προσώπου σου, ότι πάσε η μέρη ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν, τα έτη ημών ουσία ράχνη η μελέτη, ε ημέρε των ετών ημών εναυτής,

0: Ακλήθητη επί της δούλης, ενεπλήστημεν το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράνθημεν εν πάσχης ημέρης ημών, εφρανθεί μεν ανθών ημερών εταπείνουσες ημάς, ετώνων είδομεν κακά και είδη, επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησεν τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των εγχειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των εγχειρών ημών κατεύθυνον και κατοικώνεν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αγλιστή, στερείτε Κυρίων δηλήπτων μου ή, και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών, ότι αυτός ρίσεται σε εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσεσαι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπίης, όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού, που φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλος πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπρεγουμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Εσύ είτε εκ του πλήτη σου, χιλιάς και μοιριάς δεξιών σου προσέδει ο κρυγγί. Πλην της οφθαλμής σου κατανοείς και ανταπόδος των αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε η ελπίς μου, τον ύψος των έθου καταφυγήν σου, που προσελεύσετε προς έ κακά, και μάστην ξού και εγγύ ενδοσκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού, εντελείται περισσού τη διαφυλάξεις, εν πάσης της σωδής σου, επιχειρών αρούσας, μήποτε προσκόψεις προσλήθων των πόδων σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει, και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επί με ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν επί έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς μου και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν, και δείξω αυτό το σωτήριό μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου.

Απόστολοι ένδοξοι Χριστού, μαθητέ Θεοκλητή, της οικουμένης διδάσκαλοι, ευρώντες Κυρίων,

πάντοτε ήθνη, επενέσετε αυτόν πάντες οι λαοί. Τι σε αφλοφόρε προσύπομεν στρατιώτην του Χριστού, ως καθαιρέτην των εχθρών, βασιλέα των παθών, ως ευσεβίας αθλητήν, τροφέα των ποινόντων, ως φιλόπτωχον δικαίων, εραστήν ως ουρανόφρονα ποικίλων.

0: Ιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα Θεό, άξιον σε πάση καιρή συγνύστε φωνές εσείς, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, δύο κόσμος εδοξάζουν, εσπέρας προκειμένου.
1: Ο Θεός

0: με και τη δύναμη σου κρίνεις με.
1: Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα τάχτα να μαρτύ τους φυλακθήν ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεός Σου ημάς. Καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασεις. Κύριε, το ελεός Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένες, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν

0: κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρός του Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

Κύριε ο Θεός, ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάς επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ δούλοι πέκλαντας κεφαλάς τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν τόσων περιμένοντες έλεος και της είναι απεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

0: Ήφνη ελυτρώσατο της πλάνης των ειδώλων και προς κοινήν εδίδαξε τριάδα ομοούσιον.
1: Προσέειρα τους οφθαλμούς μου που κατοικούντα εν το ουρανό, ειδούς οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδείς εις χείρας εις Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί μου προς Κύριον των Θεών ημών, έως ο ηκτηρίσε ημάς.

0: πολύ στον δόλο σου δέσποτα. Κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι δεν υιοφθαλμίουν το σωτήριόν σου, ότι μας κατά πρόσωπον πάνω το λαό, φως εις αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάξουν τις προσευχείς με νότηση την δέησή με την αληθεία σου, εισάξουν με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση, μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσει την οποιόν σου πάση ζώντα, ότι κατεδίωξε να εκφρώσει την ψυχή μου, μεταπείνεσαι εις γήν την ζωή μου, εκάθισε έμεινε σκοτεινής, τους νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχτη καρδία μου. Εμνίσθη ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτη. Διεπέτασε, προσέτας Κύριε, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύησε ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, απ' εμού και ομοιωθήσου μου, εις καταβαίνωσεν εις λάκου μου, ακουστό μου ποιησόν μου το πρωί, το έλεό σου διεπισήλπισε, γνώρισον με Κύριε οδόν, εν υπορεύσουν ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατεύθυνον διδαξόν μου, του ποιήν το θέλημά σου, θυσίω Θεόν, το πνεύμα σου αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου, εξολοθρεύσεις εχθρού μου και απολύσεις, πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο και αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος.

Ελέησόν με Θεός κατά το μέγα ελεός και το πλήθος των σου εξάλληψον το ανώμημά μου επί πλοίων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου είναι ο μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν είναι ο σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ήδου γαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ήδου γαρ αλήθεια ανηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου, εδήλωσάς με, ραντιείς με ισόπε και καθαριστείς με, πληνιείς με και υπέρχει όνο λευκανθείς με, ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτων μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα τον. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον. Διδάξου ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία, έδω κάνω, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκείς. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούτε εξουδενός. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεπόμενος πειρασμής προσέκαταφέρει.

0: δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

του Θεού των επιτελούντων την Θείαν Κεράν παράκλησιν ταύτην και πάντων των μνημονευθέντων αδελφών ημών των εν ανάγκες, θλίψες, ασθενείες και κινδύνης ευρισκομένων και υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, υγείας βοηθείας, ταχείας αναρρώσεως, θείας σκέπης και προστασίας υπεραυτών.

και στήριγμα και τη σωτηρία τύπο ακράδαντον και εκτιμένη σε πανίμητε δυσκερία πάση σε

0: Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινήν με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος ήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύμα του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε ιδούγαρο σε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία υπιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή η παρακυρίου και είπε Μαρία μου μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτή.

Ελέγχισον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικησίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί.

0: Ευλογητός ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία τη πόλη ταύτη, τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιών.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Δημιωτέραν των χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτησον σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκρον σε μεγαλύνουν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες των Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, του Αγίου Δόξου Μάρτυρος Λεοντίου και το Συναυτό, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός.

να πρόκειται κατ' δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πόσεις ανάγκης και θρήσεις.

Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας αγαπητοί αδελφοί. Πρώτη-τελευταία, με τη χάρη του Θεού, έτσι, συνάντηση πριν από το καλοκαίρι που κάναμε την παράκληση στην Παναγία μας και την ομιλία μας. Όχι ότι το καλοκαίρι είναι αμάν και ντε κάτι το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να σταματάμε. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Γιατί η δίψα του ανθρώπου, η πνευματική για τον Θεό, δεν έχει εποχές. Δεν θα έπρεπε να έχει εποχές. Και καλό κάνει και δεν έχει εποχές. Απλά να, τα καθημερινά μας προγράμματα κανονίζουμε και λίγη ανάπαυση δίνουμε στο σώμα μας με το να καθορίζουμε έτσι τα πράγματα εκκλησιαστικώς όταν έρχεται το καλοκαίρι. Βέβαια, εδώ θα πανηγυρίσουμε την υπεραγία Θεοτόκου ιδιαιτέρως, πρώτο Θεός όλοι μας, όταν θα είναι η εορτή της κοιμήσεως, θα έχουμε ευκαιρίες να εκφράσουμε την αγάπη μας προς εκείνη, την ευλάβειά μας. Λοιπόν, δύο μένουν. Στην αρχή έλεγα, σκεφτόμουν τι να πω. Υπάρχουν πάρα πολλά. Τα αφήνω, ήθελα να σας πω πάρα πολλά πράγματα για τον διάβολο, αλλά ούτε που έχετε ακούσει τα περισσότερα από αυτά. Να σας το έλεγα με διαφορετική οπτική γωνία, αλλά δεν θέλω να κλείσουμε έτσι. Από του χρόνου, πρώτο Θεός. Μετά η επικαιρότητα μου έδωσε μια πρόκληση και λέω να μιλήσω γι' αυτό. Οδηγούσα στην παραλιακή και στρίβω αριστερά για να φύγω για τη λεωφόρο στρατού και έπεσα πάνω στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, στη λεωφόρο στρατού είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο, ένα κτίριο μεγάλο και πάνω τρεις τεράστιες σημαίες. Η μία ήταν η γαλλική φυσικά και η άλλη ήταν η σημαία με το ουράνιο τόξο. Και λέω, μπα, χαρά οι Γάλλοι για την ομοφιλοφιλία, τόσο περήφανοι είναι. Όσο τεράστια ήταν η γαλλική σημαία, άλλο τόσο μεγάλη και η σημαία με το ουράνιο τόξο. Και λέω μέσα μου, δικαίωμά τους να είναι περήφανοι και για τα δυο, και για την καταγωγή τους και για την ομοφιλοφιλία. Βέβαια δεν με εκπλήσουν οι Γάλλοι, αλλά μετά διαβάζω κάπου ότι είναι ο μήνας της υπερηφάνειας αυτής. Μάλιστα, λέω, άντε να πω γι' αυτό. Μετά λέω, τι αχαλάω στη διάθεσή μου και τη διάθεση των ανθρώπων. Παρεπιπτόντως, και κλείνω την παρένθεση, όταν έγινε πέρυσι, πρόπως πότε έγινε, η εκδήλωση αυτή, η παρέλαση της υπερηφανείας στη Θεσσαλονίκη, πάλι οδηγούσα στην περιφερειακή, περνάω το Λευκό Πύργο και διαπίστωσα ότι πάρα πολλά πούλμαν απέναντι από το πάρκο, στη μεριά της θάλασσας, πολλά πούλμαν είχαν έρθει για να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση υπερηφάνειας, όπως λένε, τα οποία ήταν όλα με τουρκικές, πολωνικές και βουλγάρικες πινακίδες. Έλληνας δεν υπήρχε. Τώρα, γιατί αυτό δεν το αναδεικνύουν τα κανάλια, αυτό είναι δικό τους θέμα. Αυτά γράφτηκαν πριν 2000 χρόνια από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στον οποίο θα έρθω σήμερα, ότι πολλά βλάσφημα ονόματα, λέει η Αποκάλυψη, και πολλές βλάσφημες ταμπέλες θα ανέβουν στα μέτωπα των ανθρώπων. Μερικοί δεν θέλουν να το καταλάβουν, ας μην το καταλάβουν. Αυτοί που έπρεπε να μιλάνε δεν μιλάνε. Εμείς λέμε αυτό που αναλογεί στο δικό μας ειδικό βάρος και στη δικό μας βεληνικές και ο καθένας ας καταλάβει τι θέλει. Και μετά λοιπόν πέφτω σε ένα κομμάτι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, λοιπόν, στο έκτο κεφάλαιο. Εκεί λέει ο Κύριος, θα το θυμηθείτε περισσότεροι, οι περισσότερες, λέει, ουδείς δύναται ελθύν προς με. Μια και ξεκινήσαμε για την αγάπη του Χριστού να μιλάμε, άντε λέω να το κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο, να μιλήσουμε για την αγάπη του Χριστού. Ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Κανείς δεν είναι δυνατόν
δεν θα μπορεί από μόνος του, έτσι, να έλθει σε με, εάν ο πατέρας που με έστειλε δεν τον τραβήξει, δεν τον ελκύσει. Και ακολουθεί ένα κομμάτι του Ευαγγελίου με πολλούς στίχους, που στην ουσία επεξηγεί λίγο εκεί ο Κύριος τη φράση αυτή, γιατί κάποτε ένας πολύ καλός γνωστός και φίλος της αδερφής μου με ρώτησε πώς είναι δυνατόν, γιατί να πρέπει να νιώθω ότι αν έχω ένα στυλ ζωής θα πάω στον παράδεισο και αν έχω κάτι άλλο να πάω στην κόλαση από τη στιγμή που είμαι ελεύθερος. Και φτάσαμε στην ουσία εδώ, σε αυτό το σημείο, δηλαδή κουβεντιάζοντας, φτάσαμε στο τελικά γιατί κάποιοι φαίνεται να είναι σε πλεονεκτική θέση και να τους δίνεται εντός εισαγωγικών ο παράδεισος και κάποιους να μην τους δίνεται. Διότι αυτή η ερώτηση, αν και δεν τίθεται σωστά νομίζω, πάντως ταιριάζει με αυτή τη φράση. Ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Και προς το τέλος, και προς το τέλος του έκτου κεφαλαίου, τι λέει κάπου εκεί, θα το βρω, «Δια τούτο σας είπα», λέει ο Κύριος, σε μετάφραση το διαβάζω, «ότι κανείς δεν μπορεί να έλθει σε με, εάν δεν είναι δοσμένο σε αυτόν από τον πατέρα μου». Για να δούμε λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς. Πολύ δύσκολο. Ίσως είναι και ένα σημείο το οποίο προκαλεί μεγάλη ένταση μέσα στη συνειδήση των ανθρώπων. Και όταν τα έλεγε αυτά στους Αποστόλους και στους ακροατές του, εκεί δημιουργήθηκε μεγάλη ταραχή, ξέρετε, γιατί καθώς είπε λοιπόν την πρώτη φορά «ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν ο πατέρας δεν πέμψει αυτόν», συνεχίζει και μιλάει, είναι εκεί που μιλάει, ότι εγώ, λέει, είμαι ο άρτος, ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Και αν κάποιος φάγει από αυτόν τον άρτο, θα ζήσει εις τον αιώνα. Και τον άρτον τον οποίον εγώ δίνω, λέει ο Κύριος, είναι η σάρξ μου, η σάρκα μου. Και μάχοντο προς αλλήλους οι Ιουδαίοι, έγινε σκάνδαλο. Δηλαδή έχεις έναν που θαυμάσεις μπροστά σου, τον θαυμάζεις, δημιουργείς μέσα σου μια εικόνα, ένα μοντέλο του ιδανικού, και έρχεται αυτό και σου λέει, αν δεν με φας, αν δεν φας τη σάρκα μου, δεν θα ζήσεις. Για οποιοδήποτε πολιτισμένο ή προχωρημένο μυαλό δεν αποτελεί μια φράση εύκολη να τη χωνέψει κανείς. Και λέει, αμήν αμήν λέγω ημίν, πραγματικά σας λέω, πιστέψτε με, εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνιο, και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου, η σάρκα μου, λέει ο Κύριος, είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου είναι αληθινή πόση. Εκεί κάπου σκανδαλίστηκαν πολύ και θεώρησαν ότι ο Κύριος μιλά σκληρά. Αυτά όλα γίναν στην Καπερναούμ, έτσι. Και πολλοί από τους μαθητές, μας λέει το Ευαγγέλιο, είπαν με αυτά τα λόγια, είναι σκληρός ο λόγος αυτός. Ποιος μπορεί να τον ακούει? Ο Κύριος ήξερε, κατάλαβε όλους τους λογισμούς και είπε ότι το πνεύμα είναι εκείνο που δίνει ζωή. Η σάρκα δεν ωφελεί τίποτα. Δηλαδή, απ' τη μια είπε, όποιος φάει τη σάρκα μου θα ζήσει αιώνια, σκανδαλίζονται το ακροατήριο, τους λέει, το πνεύμα είναι που δίνει ζωή, όχι η σάρκα. Η σάρκα δεν ωφελεί τίποτα. Σαν να τους έλεγε ότι δεν έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή τι σας λέω. Γιατί προφανώς και δεν εννοούσε να αρχίζουν να τον δαγκώνουν. Αυτοί μάλλον αυτό νόμιζαν. Παρόλα αυτά, κλείνει και λέει, γι' αυτό σας λέω, κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα, εάν δεν είναι δοσμένο σε αυτόν από τον πατέρα μου. Και γι' αυτόν τον λόγο πολλοί από τους μαθητές του έφυγαν και δεν επήγαιναν πλέον μαζί του. Αυτός ο στίχος, αγαπητοί αδελφοί,
Εκ τούτου, πολλοί απήλθον των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτη με ταυτού περί επάτου. Είναι στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχος, ποιος λέτε, 66. Στο έκτο κεφάλαιο και στο στίχο 66, όχι, τρία εξάρια μα τα βάλετε αυτά, είναι η φράση αυτή. Γι' αυτόν τον λόγο πολλοί από τους μαθητές του έφυγαν και δεν επήγαιναν πλέον μαζί του. Τώρα, σημαίνει κάτι, δεν ξέρω, σας αναφέρω μια σύμπτωση να την έχετε να τη σκέφτεστε. Και ερχόμαστε στο ερώτημα που μου είχε θέσει κάποτε αυτός ο γνωστός μου και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Γιατί κάποιοι και όχι κάποιοι άλλοι? Φαίνεται ο Θεός ότι είναι ελιτιστής, δηλαδή έχει βάλει κάποιες ταμπέλες και λέει αυτή η κατασκευή ανθρώπων θα ευεργετηθεί και η άλλη κατασκευή όχι. Μα αν όχι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων και αυτό είναι εκ κατασκευής, τότε θα μπορούσε κάποιος να πει «Ε, και τι τους έφτιαξες έτσι?» Δηλαδή εσύ τους φτιάχνεις έτσι και εσύ τους πας στην κόλαση. Εκτός κι αν η κόλαση είναι πραγματικά κάτι πολύ άλλο από αυτό που εμείς νομίζουμε. Μπορεί και αυτό. Δεν νομίζω όμως από τις περιγραφές του ίδιου του Κυρίου. Άρα λοιπόν η δικιά μας η ευθύνη πού μπαίνει τώρα, πού κολλάει? Γιατί αν ας πούμε θεωρείς ότι εγώ πορεύομαι προς τον Κύριο και ζήτησα τον Κύριο και τον ψάχνω τον Χριστό και παλεύω και δεχθώ αυτόν τον λόγο ότι τελικά το μικρό σταυράκι που γεννήθηκε και μεγάλωνε είχε πάρει το ok από τον πατέρα να πάει να ψάξει τον Υιό, αλλά το μικρό σταυράκι πού να το καταλάβει αυτό όταν μεγαλώνει και κανένας δεν μπορεί να το καταλάβει. Κάποιος άλλος σταυράκης που δεν είναι σε αυτήν την θέση, γιατί να μην είναι έτσι? Μια Ελένη που ζητάει να βρει τον Κύριο και τον βρίσκει, και μια Ελένη που δεν ζητάει να, που δεν βρίσκει τον Κύριο, γιατί να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι αυτοί? Γιατί η πορεία δηλαδή της ψυχής τους να είναι δύο διαφορετικές πορείες και η κατάληξη διαφορετική? Και ψάχνω χρόνια τώρα να δω πού συμβάλλουμε εμείς. Λέμε τα πάντα από τον Κύριο και το κουράγιο μας και η υπομονή μας και η δύναμή μας και η φώτισή μας και οι προϋποθέσεις και οι άνθρωποι που μας δίνει τριγύρω μας, τα πάντα από τον Κύριο και οι γονείς μας και οι σύντροφοί μας και τα παιδιά μας και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι ευλογίες είναι από τον Θεό όταν τις έχουμε. Η δική μας η συνεισφορά στο αν τελικά θα ακολουθήσουμε τον Χριστό ή θα είμαστε μακράν του Κυρίου, δηλαδή στην κόλαση, ποια είναι? Και αφορμή δόθηκε από κάτι που άκουγα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, σε μια ομιλία για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Μιλούσαν για οικονομικά κάποιοι, για επενδύσεις, για τέτοια πράγματα, και αντιλήφθηκα ότι τελικά πολλά μπορεί κανείς να καταλάβει αν έχει το νου του ανοιχτό και έχει καλή διάθεση. Ο Θεός μπορεί να τον διδάξει μέσα από πάρα πολλά πράγματα. Και αντιλήφθηκα τούτο, ότι τελικά η διαφορά εκείνου που ο Κύριος λέει ότι ο πατέρας μου του δώσε να με γνωρίσει, από εκείνον που ο πατέρας δεν του έδωσε να γνωρίσει τον Χριστό, είναι η πρόθεση, η διάθεση, η θέληση, αν θέλετε, πείτε το όπως θέλετε, να θυσιάσει ο άνθρωπος κάτι για να επιτευχθεί αυτή η γνωριμία. Θα μου πείτε, όλοι δεν θυσιάζουμε ρε πάτερ, υπάρχει άνθρωπος που δεν θυσιάζει? Χρόνο, κουράγιο, χρήματα, τις διακοπές του καμιά φορά, όλοι θυσιάζουν. Όλοι μπορούν να βρουν ότι θυσιάζουν κάτι για έναν καλό σκοπό. Δεν μιλάω για αυτήν τη θυσία. Όταν κάποτε ο Κύριος με τους μαθητές παρατηρούσανε στο ναό, εκεί που ήταν το γαζοφυλάκιο, δηλαδή εκεί που βάζανε το κητίον για τους πτωχούς ο κόσμος τα λεφτά, βλέπει μια χείρα γυναίκα να βάζει κάτι πενταροδικάρες που λέμε, και γυρίζει και λέει στους μαθητές, αυτή η γυναίκα έβαλε περισσότερα από όλους τους άλλους.
γιατί αυτή έβαλε από το υστέρημά της. Τι έκανε λοιπόν αυτή η γυναίκα? Τι θυσίασε? Ας πούμε ότι μια φτωχιά γυναίκα έχει στο σπίτι της 5 φράγκα και ένας πλούσιος έχει 1000 φράγκα και πάνε και οι δύο και δίνουν, βάζουν 5 φράγκα μέσα στο κουτί. Είναι οι δύο. Η απόλυτη αξία είναι η ίδια. Η κίνηση αυτή είναι η ίδια. Η αξία της κίνησης, η πνευματική αξία της κίνησης είναι το ίδιο πράγμα? Όχι. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, εντάξει. Ο πλούσιος θα πάει στα 995 φράγκα στο σπίτι του, η γιαγιά όμως θα πάει στο 0. Ναι. Και κάποιος που έχει μόνο 5 φράγκα ζει μια ζωή που είναι σίγουρο ότι και η επόμενη μέρα θα του φέρει λεφτά και η μεθεπόμενη θα του φέρει λεφτά? Μάλλον όχι, από την εμπειρία μας. Άρα η γιαγιά αυτή που έβαλε από το υστέρημά της, τι θυσίασε? Θυσίασε αυτό που ήξερε ότι μπορεί να μην το πάρει πίσω. Γιατί μιλάμε για θυσίες και θυσίες και θυσίες και κάνε πίσω και κάνε υπομονή. Πολλές φορές εγώ αναρωτιέμαι, και όταν δίνω συμβουλές στον κόσμο, εγώ αν ήμουν στη θέση αυτού ή αυτηνής, θα έπρατα με ευκολία αυτό που συμβουλεύω? Και εσείς συμβουλεύετε εαυτούς και αλλήλους πολλές φορές, πάρα πολλές. Και ιδίως να πω ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι αρκετά επιρρεπείς στο να ανταλλάσσουν συμβουλές και υποδείξεις. Λοιπόν, αυτό που λέμε για τον άλλον να κάνει ή να μην κάνει, εμείς θα το κάναμε στη θέση του. Και αν αντιληφθούμε ότι αυτό που του ζητάμε να κάνει ή να μην κάνει απαιτεί μια θυσία, έχουμε σκεφτεί αν αυτό που του ζητάμε ή της ζητάμε να θυσιάσει είναι κάτι ακριβό ή κάτι φτηνό? Και το αν είναι ακριβό ή φτηνό έχει να κάνει με την τιμή και την αξία αυτού του πράγματος ή με το εάν κάνοντάς το δεσμεύεσαι εφόρου ζωής σε αυτό που έκανες, παγιώνεσαι εφόρου ζωής σε αυτό που έκανες? Η κίνησή σου να θυσιάσεις κάτι σε έφερε σε μια κατάσταση που γυρισμό δεν έχει? Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας λέγανε, εγώ πιστεύω στο Θεό. Τους λέγανε οι άλλοι, ρίξε θυμία μα μπροστά στον αυτοκράτορα ή μπροστά στο άγαλμα ενός Θεού ή μπροστά στο άγαλμα του αυτοκράτορα. Και έλεγε ο άνθρωπος αυτός, εγώ δεν βάζω θυμία μα, γιατί πιστεύω στο Θεό, στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό. Και λέγανε, αν δεν το κάνεις, θα χάσεις τη ζωή σου. Τι τους έκανε Αγίους? Η αγάπη τους για τον Κύριο. Πώς φάνηκε η αγάπη τους για τον Κύριο? Διότι θυσιάσαν. Τι θυσιάσαν? Κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να πάρουν πίσω, αφότου τα δεσμεύονταν στην θυσία εκείνη. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Δεν μειώνω τη βοήθεια κανενός προς κανέναν ή τη βοήθεια των ανθρώπων προς την ενορία, προς την Εκκλησία. Εδώ όμως, συγγνώμη, και πολλές Τετάρτες θέλω να πιστεύω μιλάμε για πράγματα που ξεφεύγουν από το απλό «με έφταιξε η κουνιάδα μου» και «όχ, έφαγα μπριζόλα την Τετάρτη». Δεν ασχολούμαι με τέτοια και δεν με ενδιαφέρουν. Με αφήνουν λίγο αδιάφορα αυτά τα πράγματα. Η θέση μας είναι να ανέβουμε και τουλάχιστον να μπορέσω με τη χάρη του Θεού να σας φτάσω εκεί που είμαι και όλοι να με ξεπεράσετε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Παραπάνω να σας πω από εκεί που πήγα δεν μπορώ, παρά μόνο με την προσευχή μου. Αλλά αναρωτιέμαι τελικά, σε
σε ποιους δίνει ο πατέρας να γνωρίσει τον Υιό και σε ποιους δεν δίνει. Και γιατί δεν δίνει? Το πρόβλημα δεν είναι σε αυτούς που δίνει. Άντε καλά, το λες αγάπη. Αν αγάπησε τον άλλον πολύ, του έδωσε τη χάρη του και βρήκε τον Υιό του. Σε αυτούς που δεν δίνει, γιατί δεν δίνει? Διότι πολύ απλά, νομίζω, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν στην κατάσταση εκείνη όπου θα θυσιάσουν αυτό το οποίο δεν μπορούν να πάρουν πίσω. Και το να σε πλησιάσει η αγάπη, να σε πλησιάσει το φως, να σε πλησιάσει η ζωή, να σε πλησιάσει η αλήθεια, γιατί η δικαιοσύνη, όλα αυτά είναι ο Θεός. Και εσύ να μην ανταποκριθείς αυτά και να τα προσπεράσεις και να τα θεωρήσεις ως μια άλλη εμπειρία στη ζωή σου, όπως παραδείγματος χάρη η εκδρομή που πήγες πέρυσι στον Μπαλί και πέρασες ωραία. Να, πήγα πέρυσι στον Μπαλί, φέτος είδα και ένα θαύμα μέσα στην εκκλησία ή κάτι στο σπίτι μου. Α, του χρόνου πάντρεψα το παιδί μου το ένα, τον άλλο χρόνο του παιδί μου το άλλο μπήκε στο Πολυτεχνείο. Το τρίτο χρόνο μετά πήρα μια γερή αύξηση στη δουλειά, μετά πάλι τον τέταρτο χρόνο είδα αγγέλους και να τα θεωρήσω όλα ότι είμαι, α, ταξίζω, μου τα δίνει η ζωή γιατί τα, είναι στο πλάνο να τα πάρω όλα αυτά τα δωράκια, που δεν καταλαβαίνεις τίποτα και ζημιά γίνεται και τίποτα περισσότερο. Άρα λοιπόν, πότε είμαστε πραγματικά στον δρόμο να βρούμε τον Χριστό? Όταν ξέρουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι, εάν συμβεί, μπορεί να μην συμβεί ποτέ, εάν συμβεί, να δώσω πίσω για την αγάπη του Θεού σε κάποιον ή σε κάτι, κάτι το οποίο δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Να θυσιάσω κάτι το οποίο δεν μπορώ να λάβω πίσω. Να σας ρωτήσω, αν δεν καταλαβαίνετε κάποιοι ή κάποιες ή όσοι ακούν, πότε κρίνουμε έναν άνθρωπο αν είναι πραγματικός φίλος μας? Όταν δώσει κάτι από τη ζωή του, το οποίο θα το δώσει για να ξεφύγω εγώ από τον κίνδυνο, να ξεφύγω εγώ από την δύσκολη στιγμή, το οποίο θα τον πονέσει που το χάσει, αλλά δεν θα τον νιάξει που θα πονέσει που θα το χάσει, αρκεί εγώ, υποτίθεται ο φίλος, να σωθώ σε εκείνη την κατάσταση. Όταν ο δίπλα μας, η δίπλα μας, κάνει κάτι για το οποίο θα πονέσει και το ξέρει, αλλά το κάνει για να μην πονέσω εγώ, χρειάζεται να αναλύσουμε περισσότερο για το αν αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος ή όχι. Δεν νομίζω. Πώς λοιπόν όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει ότι εγώ θέλω να είστε φίλοι μου, δεν θέλω να είστε δούλοι, θέλω να είστε συνεργάτες, θέλω να είστε συνοδοιπόροι, θέλω να είστε συνδημιουργοί. Πώς? Όχι ο Θεός, εγώ στο μυαλό μου θα καταλάβω αν είμαι φίλος του Χριστού ή όχι. Τι, θα περιμένω εκεί στο μπαλκόνι ένα καλοκαιρινό βράδυ από τους ουρανούς να ακούσω «Ε, τώρα είσαι φίλος μου». Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται έτσι. Θα καταλάβω, καταλαβαίνει ο άνθρωπος από μέσα του, από μόνος του. Ξέρει ο άνθρωπος, γιατί η ζωή του ανθρώπου είναι ο καθρέφτης του. Και όλοι βλέπουν αυτόν τον καθρέφτη. Ας μην το λένε και ας μην το παραδέχονται. Απλά όταν δεν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, πρέπει να φταίει κάποιος άλλος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πώς θα καταλάβω εγώ αν είμαι στο σωστό δρόμο για να κερδίσω αυτή τη φιλία? Όταν είμαι διατεθειμένος να χάσω, να κάνω μια κίνηση, να δεσμευθώ εφόρου ζωής, να με στιγματίσει αν επιστρεπτεί κάτι το οποίο θα το κάνω για τον Χριστό, χωρίς καν να ξέρω αν θα βάλει στην τσέπη του παραπάνω λεφτά ή αν θα τον κάνω πιο όμορφο ή πιο ψηλό ή πιο κοντό. Έτσι, για αυτή την αγάπη.
αν το δούμε έτσι, θα καταλάβουμε πλέον γιατί οι άνθρωποι είναι δύο λογιών βασικά. Γιατί ο Κύριος λέει ότι σε κάποιους ο πατέρας μου τους δίνει να με γνωρίσουν και σε κάποιους δεν τους δίνεται να με γνωρίσουν. Διότι αυτοί οι άνθρωποι για να γνωρίσουν τον Κύριο πρέπει να περάσουν, το είπαμε στις πρώτες ομιλίες μας, πρέπει να περάσουν από τα ίδια μονοπάτια που πέρασε ο Χριστός. Για να καταλάβεις τον Κύριο, να γνωρίσεις τον Χριστό, επαναλαμβάνω, πρέπει να γνωρίσεις την αγάπη Του. Για να γνωρίσεις την αγάπη Του, πρέπει να δεις πραγματικά τι πέρασε για σένα. Για να δεις τι πέρασε για σένα, πρέπει να περάσεις κι εσύ τα ίδια. Σε μια μικρότερη κλίμακα, σε αυτή που μπορούμε εμείς, προφανώς. Εγκατάλειψη, μοναξιά, αδικία, πόνο, θλίψη και ούτω καθεξής. Πόνος, θλίψη, εγκατάλειψη και αδικία, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δέχομαι τι πράγμα? Να δώσω κάτι δικό μου, το οποίο ξέρω ότι δεν θα το πάρω πίσω. Και όλα αυτά για την αγάπη του Κυρίου. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην γνωρίσει τον Χριστό? Αυτό σημαίνει όταν λέει ο Κύριος, σε κάποιους ο πατέρας μου δίνει και σε κάποιους δεν θα δώσει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους δεν θα δώσει είναι τέτοιοι άνθρωποι. Και θα μου πείτε το εξής: ναι, όμως πάτερ, αν όλοι οι άνθρωποι γνωρίζαν τον Θεό, δηλαδή γινόταν αυτό το πρώτο βήμα από τον Θεό, θα αντιλαμβάνονταν τι έπρεπε να κάνουν. Έτσι δεν είναι? Είναι λογική σκέψη. Απ' την άλλη, πρώτον, έχω εγώ κάποιες ενστάσεις σε αυτό το επιχείρημα. Ποιος ξέρει εάν ο κάθε άνθρωπος, και ας πούμε για μας τους βαπτισμένους χριστιανούς ορθοδόξους, δεν είχε ευκαιρία στη ζωή του να γνωρίσει τον Χριστό. Εγώ νομίζω κάθε άνθρωπος είχε, αν και δεν ξέρω τη ζωή του καθενός. Δεύτερη ένσταση είναι η εξής: εάν για την αγάπη του Χριστού, εάν υποθέσουμε ότι του έχουμε παράπονο ότι έπρεπε εκείνος πρώτος να μας δείξει και εμείς τα ακολουθούσαμε, αν για την αγάπη του Χριστού είμαστε, για την αγάπη του Χριστού, έτσι, όχι για κανένα άλλο όφελος, είμαστε διατεθειμένοι να χάσουμε πράγματα που πονάνε και χωρίς να μπορώ να τα πάρω πίσω. Αν ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό, πώς είναι δυνατόν να παίρνω, όντας αδελφός με αδέλφια, χάνοντας τους γονείς μας και ερχόμενοι μπροστά στα κληρονομικά, όπως λέμε, που όλοι τα περνάνε οι περισσότεροι, πώς είναι δυνατόν να έχω πάρει ήδη ένα χωράφι και ένα διαμέρισμα και να μένει ένα άλλο διαμέρισμα και να θέλω να το φάω και αυτό το διαμέρισμα από τα αδέρφια μου και μετά να λέω στον Χριστό, ο μπαμπάς σου γιατί δεν με φανέρωσε εμένα πως θα σε βρω? Μα εσύ δεν είσαι διατεθειμένος να δώσεις στον άλλον αυτά που του ανήκουν? Δεν μιλάμε τώρα να χάσεις εσύ αυτά που σου ανήκουν. Εσύ δεν είσαι διατεθειμένος, άνθρωπέ μου, να κάνεις πίσω ένα χιλιοστό από τον εγωισμό σου, από το θυμό σου, από ό,τι θες? Πώς περιμένεις? Τι είναι ο Θεός? Θυσιάστηκε για μας, αλλά δεν μπορεί να τον θεωρούμε και τόσο καραγκιόζη πια το Θεό. Και εν διάφτη περιπτώσει, εάν εγώ βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία να δεχθώ, θα υπάρχει θλίψη, εγκατάλειψη, πόνος, αδικία κτλ. Προς τι να απολαύσω τα ίδια με αυτά που κάποιος ο οποίος καταπάτησε όλους γύρω του και μετά απαιτεί λόγω της αγάπης του Θεού να λάβει αυτά που έλαβα κι εγώ? Εσείς θα το κάνατε αυτό? Δεν νομίζω. Οπότε, για να δούμε λίγο τη ζωή
τριγύρω μας. Να φύγουμε από τα θεολογικά και να δούμε τα πρακτικά, τα καθημερινά. Έχω αντιληφθεί ότι, και σήμερα πάλι κουβέντιαζα με κάποιον, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο στην ελληνική κοινωνία, μια μεγάλη πλειοψηφία, μεγάλη το λες, δεν θα έπρεπε να είναι ούτε 1% και είναι 20-30%, μπορεί και περισσότερο, παιδιών, ανδρών και γυναικών, να ξέρουν ότι η μάνα τους και ο πατέρας τους βασανίζεται στο σπίτι και να μην τους νοιάζει, να είναι στα 10 χιλιόμετρα απόσταση και να μην πηγαίνουν και να έχουν όλο δικαιολογίες. Δεν μπορώ να το δω, κάτι μου συνέβη. Πώς γίνεται να μην θέλεις να χάσεις, να δώσεις μισή ώρα από ένα απόγευμά σου για να δεις τον πατέρα σου που υποφέρει και να ζητάς και να λες του Θεού, σε μένα γιατί δεν δίνεις να πάω να γνωρίσεις το παιδί σου, τον υιό σου? Μα για να γνωρίσεις τον υιό μου, θα σου πει ο Θεός, πρέπει να χάσεις και το σπίτι σου και το παιδί σου και τα λεφτά σου, αν χρειαστεί, αν έτσι πρέπει. Εσύ δεν θες να χάσεις τη ζαχαρίνια σου για μισή ώρα για να πάρεις τον πατέρα σου που υποφέρει και να σου δώσω εγώ το ok, το πράσινο φως να γνωρίσεις τον υιό μου? Ας τα βάλουμε λίγο σε κάποια τάξη τα πράγματα. Ας τα βάλουμε σε μια πολύ απλή λογική, έτσι πως αυτή διαμορφώνεται στις ζωές μας και έτσι πως αυτό βλέπουμε και ζούμε. Ναι. Εδώ βαρέθηκε στον άντρα σου, βαρέθηκε στην γυναίκα σου και πας ξενοκοιμάσαι με τον ένα και με τον άλλο, επίσης παντρεμένη, γιατί λες, μαρ, περάσω καλά εγώ, περάσει καλά και ο άλλος, και αφού είμαστε και παντρεμένοι, εντάξει, δεν αδιαλύσουμε και τα σπίτια μας, αρκεί να περνάμε καλά. Σε σένα θα έρθει ο Θεός, πατέρας, να σου πει πώς θα βρεις τον υιό του. Γιατί? Εσύ δεν είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη. Δεν είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να σκύψεις το κεφάλι και να πεις στους συντρόφους σου, συγγνώμη, εκεί έφταξα, αυτό είναι λάθος μου. Δεν είσαι διατεθειμένος ή διατεθειμένη να σκεφτείς και να ζυγίσεις όσα πέρασες στη ζωή σου μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν είσαι διατεθειμένος και διατεθειμένη να σκεφτείς την ντροπή από το να αντιληφθεί το παιδί σου βλέποντας το κινητό σου μηνύματα με τον ερωμένο ή την ερωμένη, και έχεις τη διάθεση να χάσεις αν επιστρεπτεί κάτι δικό σου το οποίο πονάει για χάρη της αγάπης του Κυρίου? Δεν νομίζω. Και αν προχωρήσω και πιάσω πολλούς ανθρώπους, θα δείτε γιατί δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν υπάρχει περίπτωση να τους επισκεφθεί ο Θεός Πατήρ να τους εξηγήσει πώς θα βρουν τον υιό του. Είσαι υπάλληλος και βλέπεις τον συνάδελφό σου στην υπηρεσία να είναι τρελαμένος στη δουλειά, να κάνει τη δική του και τη δική σου και τον άλλον, και εσύ δεν θες. Αργά τα ζώα μου, που λέγαμε παλιά. Γιατί θεωρείς ότι αξίζεις 2.000 ευρώ και όχι 1.300. Και 3.000 να σου δίνανε, πάλι το ίδιο γαϊδούρι θα σου. Αλλά το παίρνω, το άλλο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν, δεν έχεις την ελάχιστη διάθεση να σηκώσεις αυτό που σου αναλογεί για να μην το σηκώνει συνάδελφό σου και λες, εμένα γιατί δεν μου δίνει ο Θεός Πατέρας να γνωρίσω τον υιό του? Πώς εσύ που είναι 3 και 1 λεπτό φεύγεις αδιαφορώντας τι γίνεται, δεν μπορείς να δώσεις 10 λεπτά από τη ζωή σου
παραπάνω. Όχι για να γίνει πιο πλούσιος το αφεντικό σου. Για να μην τραβήξει το ζόρι ο αδερφός σου, ο συνάδελφός σου που κάθε μέρα το κάνει και είσαι έτοιμος να δεσμευτείς, να χάσεις αυτά που πονάνε για να βρεις τον Χριστό. Εδώ γίνεσαι στρατιωτικός χαμηλού βαθμού και περνάς απίστευτες δυσκολίες και λόγω οικονομικής δυσκολίας της χώρας μας με το να φυλάς τα σύνορα της πατρίδος μας και ανεβαίνεις ψηλά και γίνεσαι μεγάλος και τρανός στο στράτευμα και ξεχνάς τι πέρασες και ξεχνάς τους όρκους σου και σου λέει ο υπουργός, σήκω, σηκώνεσαι, κάτσε, κάθεσαι, πάνε αριστερά, πας, πας δεξιά, πας, χωρίς να σκέφτεσαι τι συμφέρει το στράτευμα και την πατρίδα σου τελικά. Δεν είσαι διατεθειμένος, όντας αντιστράτηγος, να πεις του υπουργού, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, και να σου πει ο υπουργός, τότε παρετήσου. Πολύ ωραία, παρετούμε. Δεν είσαι διατεθειμένος αυτό το πράγμα, το οποίο εν διάστη περιπτώσει δεν πονάει κιόλας, αμάν και ντε τώρα. Μην τρεβαθούμε και κλεισμένο το θυρό να πεις του υπουργού, αυτό είναι ενάντια στη συνείδησή μου. Δεν ας κάνει τίποτα. Πριν το επόμενο κησέα θα σε πει πάνε σπίτι σου. Δεν είσαι διατεθειμένος αυτό να κάνεις. Και είσαι διατεθειμένος να χάσεις αυτό που σε πονάει πραγματικά, γνωρίζοντας ότι δεν θα το πάρεις πίσω για να βρεις τον Χριστό. Σε ποια επίπεδα πιστεύετε, ποια ζωή, ποιο επάγγελμα, ποια κατηγορία ανθρώπων να πάρουμε και να μου πείτε, πάτερ, εδώ λανθάνεις, εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Πείτε μου μία. Και θα σας αποδείξω πολύ όμορφα και πολύ απλά ότι δεν συμβαίνει αυτό που λέτε. Άρα λοιπόν, όταν στην καθημερινότητά μας δεν είμαστε διατεθειμένοι, έτσι, για την αγάπη του Χριστού και τη δικαιοσύνη του Θεού να δώσουμε πίσω αυτό το οποίο δεν μπορούμε να ξαναπάρουμε, πώς είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Θεό? Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν παπάς, πρεσβύτερος στην Αντιόχεια, απλός παπάς, έγινε μια στάση εκεί πέρα. Κινήθηκαν κάποιοι εναντίον του αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας έστειλε ένα απόσπασμα να τους μαγκώσει, να τους καθαρίσει. Και τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάλεσε άλλους ιερείς και βάλαν τους στασιαστές σε μια εκκλησία μέσα και έκατσε απ' έξω από την πόρτα και ήρθαν τα στρατεύματα του αυτοκράτορος και του είπαν, κάνει στην άκρη. Και τους είπε, πάνω από το πτώμα μου θα περάσετε. Ήταν διατεθειμένος ο μετέπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο μετέπειτα αυτός που ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν όντως διατεθειμένος να δώσει κάτι το οποίο δεν μπορούσε να πάρει πίσω για τη δικαιοσύνη του Θεού, τη ζωή του. Όντας ιερέας, εσείς πιστεύετε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγινε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν έκατσε στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης? Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν αυτό το παλικάρι που ήταν και από διάκος και παπάς? Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, αδερφοί. Μπορούν να αλλάξουν, αλλά δεν αλλάζουν γιατί εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουν. Όταν ο αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, ο Γερμανός, τότε με τα θέματα της οικονομαχίας, διετύπωσε ευθαρσός τη γνώμη του, τον πίεσαν εκκλησιαστικοί και αυτοκράτορ να παραδώσει τη θέση του. Αφού τον ευνούχησαν, όντας νέο, τον ευνούχησαν τον Άγιο Γερμανό για να μην κάνει απογόνους και διεκδικήσει θέσεις και αξιώματα. Ακούσατε. Βυζάντιο στα ωραία του,
Και ο άνθρωπος αυτός δεν κράτησε καμία κακία και αφιερώθηκε στον Θεό και είναι μέγας αρχιερέας, μέγας ιεράρχης, ο Άγιος Γερμανός. Να διαβάσετε τη ζωή του. Στο τέλος της ζωής του, τέλος 70 και 80, αγανάκτησε με όλους τους καραγκιόζητες εκεί πέρα, εκκλησιαστικούς και βασιλικούς αυτοκρατορικούς. Τους είπε, δεν θέλετε, μη θέλετε. Και βγάζει τα αμφιά του, τα αφήνει πάνω στην Αγία Τράπεζα, πάρτε τα, τους λέει. Έκανε κάτι για την αγάπη του Κυρίου και τη δικαιοσύνη του Κυρίου, το οποίο πονούσε αναμφίβολα και δεν μπορούσε να το πάρει πίσω. Αλλά δεν θα έβαζε στη ζυγαριά το να θλίψει τον Θεό με οτιδήποτε άλλο. Εάν μας πονάει που δίνουμε χρήματα σε ένα φτωχό, να ξέρουμε ότι τα χρήματα ξανάρχονται. Αν μας πονάει που ενώ ήθελαμε να κοιμηθούμε δεν κοιμηθήκαμε γιατί τρέξαμε και βοηθήσαμε κάποιον, να ξέρετε, στιγμές ξεκούρασης θα ξανάρθουν. Δεν μιλάω για τέτοιες θυσίες. Οι θυσίες που είναι συνδυασμένες με την πραγματική αγάπη του Χριστού είναι θυσίες που αφήνουν πολύ μεγάλες σφραγίδες στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι θυσίες που ίσως θα κάνανε τους τριγυρνούς μας να μας λένε «Είσαι τρελός για αυτό που αποφασίζεις να κάνεις, πας καλά». Αν όμως το αισθητήριό μας λέει ότι η συνείδησή μου επιβάλλει αυτό, θα κάνω αυτό. Έτσι λοιπόν κάπως καταλαβαίνω, για να κλείσουμε την ομιλία μας, εγώ προσωπικά τη φράση του Κυρίου «Εάν δεν δοθεί από τον Πατέρα μου, δεν θα με γνωρίσει κανένας». Πρέπει να δοθεί από τον Πατέρα μου για να με γνωρίσει. Και σας έχω ξαναπεί, ο Πατέρας είναι σαν την αγάπη, ο Υιός σαν τη θυσία και το Άγιο Πνεύμα σαν την κοινωνία, την επικοινωνία. Όταν λέει ο Κύριος «αν δεν δοθεί από τον Πατέρα μου», δηλαδή αν δεν υπάρχει η ελάχιστη αγάπη μες στον άνθρωπο, η αγάπη ελάχιστη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να γνωρίσει κανείς τον Κύριο. Και δυστυχώς περιπτώσεις όπου η ελάχιστη αγάπη είναι προφανής και θα την περίμενε κανένας, ακόμα και εκεί δεν υπάρχει. Με θλίβει όχι το ότι οι άνθρωποι μαλώνουν, όχι το ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορές, όχι ότι οι άνθρωποι κοντράρονται. Πότε δεν μαλώναν και πότε δεν κοντράρονται. Αυτό που με θλίβει είναι ότι περιμένουν στη γωνία την παραμικρή αφορμή για να σταματήσουν την καλημέρα και για δύο και τρεις μέρες. Δεν βλέπουμε πλέον ανθρώπους που κόψαν την καλημέρα για πολύ πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να έχουν κόψει την καλημέρα για σαχλαμάρες, για μάταια πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα γίνουν δεκτικοί, πώς θα γίνουν διδακτές της αγάπης του Χριστού από τον Πατέρα, πώς θα το δεχθούν. Όταν λες του Κυρίου «θέλω να σου μοιάσω», ξέρω κάποιον που του είπε «θέλω να σου μοιάσω» και ο Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός του είπε «άπλωσε τα χέρια σου». Αυτός νόμιζε «α, βάζε πάρα λεφτά, δίνε». Αλλά στη στιγμή κατάλαβε ότι δεν εννοούσε αυτό το πράγμα. Γιατί όταν είπε «θέλω να σου μοιάσω», κοιτούσε σταυρωμένο το σταυρό και τον Κύριο πάνω στο σταυρό. Και του ήρθε αυτή η πληροφορία «άπλωσε τα χέρια σου, αν θες να μου μοιάσεις». Αυτός ο άνθρωπος που θα το δουλέψει με στο μυαλό του αυτό και θα πει «ναι, γιατί όχι». Σίγουρα δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν γνωρίζει
τις όποιες δυσκολίες είναι, συμπορεύονται με κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν ξέρει την ένταση και τη διάρκεια αυτής της κατάστασης. Αν όμως μέσα του το δεχθεί, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην γνωρίζει τον Κύριο και πώς είναι δυνατόν αυτήν την ψυχή, αυτήν την καρδιά ο Θεός Πατέρας να μην χαμογελάσει και να μην επαυξήσει και την χάρη και την αγάπη και το κουράγιο και την δύναμη για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι είναι δύο λόγιων. Είναι αυτοί που τους λες θες τα ωραία, τα αιώνια, να ο Γολγοθάς, να το λόφος, να και πώς θα καταντήσεις και θα καταλήξεις. Και μια μερίδα ανθρώπων λέει, καταπίνει βέβαια, δεν είναι και εύκολο, και λέει εντάξει, και άλλη μερίδα ανθρώπων λέει όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Αυτό είναι. Εάν δεν δοθεί άνωθεν από τον Πατέρα μου, δεν μπορείτε να με γνωρίσετε. Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μακάρι ο Θεός να μας δώσει σε όλους μας και σε όλο τον κόσμο αυτή τη λεβεντιά, αυτό το κουράγιο, αυτή την δύναμη να κάνουμε αυτή την υπέρβαση και αυτό το μέτρο της αγάπης μέσα στην καρδιά μας, το οποίο θα μας κάνει να είμαστε ακλόνητοι στα της πίστεως θέματα, στην αγάπη του Χριστού, αλλά και οπουδήποτε αλλού και όταν χρειάζεται βέβαια και όταν πρέπει να γινόμαστε θυσία για τους συνανθρώπους μας, γιατί αυτό μας το ζητάει ο Κύριος όταν πρέπει, όταν πας να βοηθήσεις και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά κάποιον και δεν θέλει και καταλαβαίνεις ότι δεν θέλει, καταλαβαίνεις ότι κάτι άλλο έχει αυτός στο νου του, κάτι άλλο, κάπως αλλιώς καταλαβαίνει το πρόβλημά του και δεν ακούει, μετά στρέφεται η αγάπη μας στην προσευχή και όχι στα χατήρια. Γιατί κάναμε χατήρια τη μια φορά, κάναμε τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη και βλέπουμε ότι ωφέλεια μηδενική στην ψυχή του άλλου. Να συνεχίζουμε να κάνουμε χατήρια. Για ποιο λόγο? Ο Θεός έτσι θα ήθελε με εμάς. Έτσι θα έκανε με εμάς. Μας είναι στα χατήρια όλη την ώρα ανεξαρτήτως από το πώς ζούμε? Όχι. Άρα εμείς θα κάνουμε συνέχεια χατήρια στους άλλους ανεξαρτήτως από το πώς ζούνε? Όχι. Όχι. Όχι. Θυσία ποια είναι τότε, θα μου πείτε? Δεν πρέπει και για αυτούς θυσία να γίνουμε? Να γίνουμε. Βάλτε το ξυπνητήρι 2-3 το βράδυ, 2 φορές την βδομάδα. Σηκωθείτε, πείτε 5-10 λεπτά μια προσευχή για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι θυσία? Και ο θυσία είναι και όμορφο και ευλογημένο. Λοιπόν, έχει τρόπους να εκφράσουμε την αγάπη μας. Να μοιάσουμε του Θεού. Να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, αν δεν το έχουμε ξεκινήσει. Να μας χαριτώνει η Υπεραγία Θεοτόκος. Να μας βοηθάει. Να μας φέρει και την άλλη εβδομάδα να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των ομιλιών και της παρέας μας και να έχουμε συνεχή αγώνα και συνεχή προσευχή. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.